0: Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Σαν διόλε.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του AOX και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια AOX. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του AOX και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Θα διαλέ.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Και θα μπαίνει ο Λίντελ. Ή θα μπαίνει ο Κώστας ο Αντετοκούμπο. Άμα θέλω να έχω ένα πεντάρι στο 2-6 και ένα τεσάρι στο 2-8. Θα βγαίνει ο Χαρλαμπόπουλος και θα μπαίνει ο Θανάσης να ξεσηκώνει το γήπεδο και να καρφώνει και να σπάει τα δοκάρια, θα λέγα παραλίγο. Και βεβαίως κάτι που δεν λέτε, ότι το μεγαλύτερο ταλέντο στη χώρα που λέτε στο ποδόσφαιρο, για να αποκαταστήσω και ένα μύθο που πήγε να περάσει την προηγούμενη εβδομάδα η Συμπτρόφισσα, τώρα που είναι εδώ τα λέω. Ποτέ δεν έχω καταφερθεί κατά του Γιάννη Κωνσταντέλια, γιατί είμαι άνθρωπος που αγαπάει το ποδόσφαιρο και αγαπάει κάθε καλό ποδοσφαιριστή. Εγώ έχω να δω ποδοσφαιριστή έτσι για να τον βλέπω, ας πούμε, για να πάμε με τον παπά μου κάποτε. Πήγαμε στην Τούμπα να δούμε ένα άσχετο μάτς, γιατί γουστάραμε κούδα. Αρχές δεκαετίας 80. Αρχές, έτσι. Λοιπόν, ήταν και ο φίλος του Βαγγέλης, ας πούμε, ο Ζιούτας, συγχωρεμένος, που ήταν παοκάκι αυτός τρελός, αλλά πήγαμε να δούμε κούδα. Έτσι τα βλέπαμε και τον Πάοκ, όχι τον Πάοκ. Σιγά τον Πάοκ. Για τον Τέλια το λέμε. Για τον Κωνσταντέλια που πήγε να πει συντρόφισσα την προηγούμενη εβδομάδα ότι εγώ αποδόμησα ποτέ. Και μάλιστα είμαι και ο μοναδικός που σας λέει εδώ και χρόνια και θέλω να το παρατηρήσετε, ότι έχουν το ίδιο στυλ παιχνιδιού με τον ο Χφαρατσχέλια και ο Κωνσταντέλιας. Ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή, άμα βγάλεις τα κεφάλια σαν να, και ο δυναμώσεις τον Κωνσταντέλια, μπορεί να βλέπεις και τον ίδιο παίχτη. Respect, έτσι, για τον Γιάννη. Αλλά δεν μας είπατε, ναι, είναι το μεγαλύτερο ταλέντο στην Ελλάδα, με διαφορά από τον επόμενο, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Τι μας είπατε στο μπάσκετ όμως ποιος είναι το μεγαλύτερο ταλέντο? Μάλλον κάποιο λόγο έχετε και δεν το λέτε. Ούτε εγώ θα το πω. Απλά κάποια μέρα ψάξτε λίγο να δείτε, υπάρχει κανένας Κωνσταντέλιας στο μπάσκετ? Έπαιζε μήπως την προηγούμενη εβδομάδα με την εθνική? Αυτός που λέω. Γεια σας.

0: ακούτε. Μαζί είμαστε ομάδα.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
10: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος Excel. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
11: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα ο καφές σου.
12: Μετρόπολης!
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
13: Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος
14: Παπά.
13: Και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, σας βγάζουν knockout.
15: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
13: Είστε έτοιμοι?
16: Άντε, μπράβο.
12: Rap and Cool Show.

0: Καλημέρα. Καλημέρα, Σμαράγδα Μπασάκου.
1: Καλημέρα, Χάρη Μανουηλίδη. Καλημέρα, Γιάννη Διτσιράπη. Καλημέρα. Μετρόπολη 95,5 ακούτε.
0: Rap and cool show. Γκδά πετήσιον. Είναι δημιουργική απασχόληση.
1: Πες το να το καταλάβει ο κόσμος.
0: Κέντρο δημιουργικής απασχόλησης. Ορίστε, εδώ πέρα με Σμαράγδα Μπασάκου, Χάρη Μανουηλίδη για τις επόμενες 3 ώρες. Πρωινό Δευτέρας. Ίσως είναι η πιο. Είναι ίσως η πιο χαλαρή Δευτέρα του χρόνου.
1: Αλήθεια είναι, είμαστε λίγο το κδάπ για να το εξηγήσουμε στον κόσμο, σαν να είναι η μαμά με το γιο τη.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, μαμά, δεν θέλω να
0: πω. Ναι, όχι.
1: Που είμαι ούτως ή άλλως. Στη ζωή,
0: οπότε, ναι.
1: Στη ζωή την πραγματική εννοώ.
0: Οπότε είμαστε
1: καλά.
0: Είμαστε set.
1: Εντάξει, μου έκανα το κομπλιμέντο.
0: Τέλεια, το πήρες.
1: Ελένη Παπά.
0: Στη γραμματική υποστήριξη.
1: Θεά, υπέροχη, μια κουκλάρα έχουμε. Θα θέλαμε μάλλον
0: ναι.
1: Να είμαστε και λίγο πιο χαλαρά. Αύγουστο μήνα δεν μας αφήνει και τόσο πολύ.
0: Εντάξει,
1: η επικαιρότητα με όλα αυτά που συμβαίνουν. Θα σας ταξιδέψουμε το γνωστό Μετρόπολης με τα πάνω μας, με τα κάτω μας, με τα καλώς και τα κακώς κειμενά μας. Ανάρτηση σίγουρα έχουμε.
0: Έχουμε με τον Τόμ Λουσέ από χθες το απογευματάκι που έφτασε στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ. Έχουμε όμως και όλους εσάς που ενδεχομένως να μας ακούτε από κάποια παραλία, από έτσι, κάποιο σημείο που αυτή τη στιγμή θα πίνετε το πρώτο καφέ της ημέρας σας και θα έχετε επιλέξει το Μετρόπολης για τη συντροφιά σας.
1: Μου έρχεται να ραπτοπουλήσω.
0: Ναι.
1: Σιγά, ποιος θα κάτσει να μας γράψει μήνυμα? Πόσο έχει ο μήνας, είπαμε? Δύο.
0: Τρεις.
1: Τρεις. Καλό μήνα, παιδιά, σε όλους.
0: Καλό μήνα, καλή εβδομάδα, καλημέρα. Έχει πολλές ευχές να δώσεις.
1: Έχει, ναι. Πάρα πολλές. Πραγματικά, καλές διακοπές σε όσους ξεκινάνε, γιατί είναι ο μήνας τα μπάνια του λαού.
0: Εννοείται. Και πολλοί θα έχουν επιλέξει, φαντάζομαι, αν δεν έχουν φύγει από το Σαββατοκύριακο, ας πούμε, είτε Σάββατο, άμα δούλευαν, είτε Κυριακή, να το κάνουν αυτή τη στιγμή. Οπότε, φαντάζομαι ότι κάποιοι μπορεί να είναι και στον δρόμο αυτή τη στιγμή, καθοδόν για τη Χαλκιδική ή για κάποιον άλλο προορισμό που θα έχουν επιλέξει.
1: Κοίτα, θα σου πω. Εγώ δεν είμαι του Σαββατοκύριακου, με την έννοια ότι επειδή είμαστε από εδώ, ξέρουμε την ταλαιπώρια,
0: ναι,
1: και τα λοιπά. Εχθές όμως, επειδή ήταν η μοναδική ευκαιρία για μια βουτιά, φύγαμε, Χάρη, αρκετά αργά, μπορώ να σου πω, για Κυριακή, για Ιούλιο.
0: Δηλαδή
1: κατά τις 10 και μισή είμαστε.
0: Ωραία.
1: Στον δρόμο.
0: Ναι.
1: Πήγαμε ανετότατα, κίνηση 0, δηλαδή το μεγάλο κλίμα έφυγε Παρασκευή Σάββατο και το πάω. Βρήκαμε και ξαπλώστρα μια χαρά.
0: Κούκλα.
1: Οριακά μεν, δεν ήταν αμάρτητα η,
0: ναι,
1: πρώτη στη.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Πίσω σήμερα.
1: Μπράβο, ναι. Και γυρνώντας περίπου στις 6-6.30, εκεί λίγο άρχισε να πυκνώνει, αλλά μην φανταστείς κανένα παλαβό κύμα επιστροφής.
0: Εντάξει, ίσα λίγο να κινείται λίγο το πράγμα.
1: Μπράβο.
0: Και εγώ θα σου πω ότι γυρνώντας από το αεροδρόμιο εκεί κατά τις 8 παρά 7.30, το περίμενα πολύ πιο χάλια εκείνο το κομμάτι. Δηλαδή, που είναι αυτοί που μπαίνουν σιγά σιγά στη Θεσσαλονίκη.
1: Mm.
0: Ωστόσο, ήταν, όπως λες και εσύ, με πολύ καλή, έτσι, ροή αυτοκινήτων.
1: Μαγική λέξη είπες, αεροδρόμιο, σε θαύμασα.
0: Ναι, χάμος με Λουσέ, ο οποίος άργησε περίπου μια ώρα η πτήση του από χθες το απογευματάκι να φτάσει. Και επειδή, εντάξει, δεν έχει τύχει τώρα τελευταία κανένας παίξε να μην έρθει. Λες, φαντάζεσαι, λες, εδώ πέρα στην πλατούλα μας καλοκαιριάτικα να έρθαμε και να μην έρθει αυτός. Αλλά όχι, εντάξει.
1: Βάζεις ένα θέμα, βέβαια, ναι. Έχουμε πάρα πολλές καθυστερήσεις σε πτήσεις.
0: Ναι, πολλές.
1: Πάρα πολλές, γιατί.
0: Εντάξει, καλοκαιράκι, πάντα πάνε λίγο πιο πίσω. Βέβαια, η Θεσσαλονίκη δεν έχει τόσο μεγάλα προβλήματα, ευτυχώς. Ωστόσο, υπάρχουν άλλες πόλεις, ακόμα και στην Αθήνα, για παράδειγμα, που γίνεται ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση.
1: Συμφωνώ μαζί σου. Και εντάξει, στην Αθήνα τώρα, το μεταξύ, οι εικόνες, παιδιά, είναι εικόνες αποκάλυψης. Έχω κουραστεί κάθε καλοκαίρι να λέμε τα κλισέ. Πύρινη κόλαση.
0: Ναι, από.
1: Ο στρατηγός άνεμος. Δεν ξέρω τι. Δυστυχώς, και συλληπιτήρια στις οικογένειες, μετράμε νεκρούς.
0: Πέντε σύνολο.
1: Σύνολο πέντε. Προσθέθηκαν οι δύο άτυχοι στο ελικόπτερο εχθές, ο πιλότος και ο Έλληνας, ο διερμηνέας. Δεν μπορώ να. Ό,τι και να σχολιάσει κανείς.
0: Όχι, είναι πραγματικά πολύ δύσκολο.
1: Φαντάσου
0: και οι ανθρώπους οι οποίοι. Συγγνώμη, σε διακόπτω.
1: Ναι,
0: άνθρωποι οι οποίοι πεθαίνουν προσπαθώντας να σώσουν το βιώσει και τη ζωή κάποιον άλλον. Δηλαδή, γίνεται ακόμα πιο.
1: Στη σύγχρονη κοινωνία είναι η ίστατη θυσία.
0: Ναι.
1: Αυτή. Αυτό που λέμε αυτοθυσία. Ολοκληρωτικά. Και δυστυχώς δεν ξέρω αν, αν αυτούς τους ανθρώπους τελικά τους στέλνουν χωρίς πυρομαχικά στον πόλεμο. Δηλαδή με τον τρόπο που έχει φερθεί ο πλανήτης γενικότερα σε όλο αυτό που σχολιάζουμε μια 20ετία τώρα, ρε Χάρη. Νομίζω και εσύ με αυτό δεν μεγάλωσες. Κλιματική αλλαγή.
0: Εννοείται. Απλά πλέον δεν μιλάμε για κλιματική αλλαγή, εγώ θεωρώ. Δηλαδή μιλάμε για μια συνθήκη η οποία έχει μονιμοποιηθεί. Κλιματική αλλαγή θα ήταν την πρώτη φορά. Κλιματική αλλαγή την δεύτερη χρονιά. Κλιματική αλλαγή την τρίτη. Μετά από τις τόσες επαναλήψεις πάβει να είναι κλιματική αλλαγή και είναι κάτι το οποίο πρέπει να μάθεις να ζεις με αυτό. Είτε είναι στην Ελλάδα, είτε είναι στο εξωτερικό, είτε είναι οπουδήποτε. Και να πρέπει με τον Α ή τον Β τρόπο να έχεις φτιάξει τις εγκαταστάσεις σου, την πρόληψη και την επίβλεψη κάποιων χώρων με βάση αυτά και όχι να λειτουργείς κατασταλτικά.
1: Καθόμουν και έκανα κάποιες σκόρπιες δικές μου, έτσι, πες το και φιλοσοφικές σκέψεις και λέω πόσο έχουν αλλάξει, γιατί το μάθημα το είχε πάρει ο κόσμος από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά και είχε σκύψει, ήταν πιο πολύ ουμανιστές για κάποιες δεκαετίες. Δηλαδή στην κοινωνική πρόνοια, στη συνοχή, στο να προστατεύουμε το περιβάλλον, γιατί είχαν γίνει τεράστιες καταστροφές με το Δεύτερο Παγκόσμιο και κατάλαβε ο κόσμος ότι πρέπει να ξαναχτίσουμε από την αρχή τη γεωργία, τα δάση, τα... Και λέω πόσο σε αυτά τα χρόνια που εσείς μεγαλώνετε, γιατί και οι κόρες μου και ο γιος μου με σένα μαζί μεγαλώνουν, έχει αντιστραφεί το κλίμα, πόσο έχουμε απομακρυνθεί από την ευαισθητοποίηση και το θεωρούμε ότι... Που πρόσεξε, είναι πρακτικό. Δηλαδή θεωρούν ρομαντικό να λες για τον άνθρωπο να ενσκύψω, για τα ζώα να ενσκύψω, που δεν είναι έτσι, γιατί είμαστε αλληλένδετοι.
0: Ναι, υπάρχει μια αυτή η ζώνη που λέμε.
1: Μπράβο, και λέω, τι σκεφτόμουν, πόσο εύκολο μας ήταν να γίνει ένα κλικ, να πέσει η πρώτη βόμβα, ας πούμε, ή ό,τι θες, χειροβομβίδα στο Ουκρανικό. Πόσο εύκολο ήταν να γίνει αυτό που έγινε στη Γάζα. Πόσο πανεύκολα οι άνθρωποι αποδέχτηκαν αυτό που συμβαίνει τώρα με Ιράν, έτσι ως επέκταση του Ισραήλ και της Γάζας, και πόσο δύσκολο είναι, πόσο κοφεύουν οι παγκόσμιοι ηγέτες στο να πάρουν κάποιες σοβαρές αποφάσεις άμεσες.
0: Ακριβώς.
1: Για αυτό που ζούμε.
0: Εννοείται, εννοείται, γιατί χρειάζεται καμιά φορά να είμαστε λίγο πιο αιχμηρή, ας πούμε, σε κάποιες αποφάσεις και όχι τόσο ελαστική.
1: Ναι, και ξέρεις, η πιπίλα του, οι αγορές, τα κέρδη, δύσκολα, τα συμφέροντα και όλα αυτά. Μα και αυτά συμφέροντα είναι με το δύσμακο πρόθεσμα. Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Κυριολεκτικά δεν μένει κάτι όρθιο, δεν είναι μόνο η Ελλάδα.
0: Μα βλέπεις όπου ανοίξεις, όπου κοιτάξεις, όπου γυρίσεις, βλέπεις ότι υπάρχουν φωτιές.
1: Και πρόσεξε τώρα, οι φωτιές δεν είναι άντε βάλαμε μια φωτιά, την κάψαμε, δεν μας αρέσει και το αισθητικό του θέματος μετά. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε. Οι συνέπειες μακροπρόθεσμα είναι ανυπολόγιστες.
0: Έβλεπα μια κυρία που την είχε νομίζω στο Open, άμα δεν κάνω λάθος, στο κανάλι, και έλεγε ότι έχω ένα δάνειο, λέει, το σπίτι μου, το οποίο είναι τόσο τρομακτικό αυτό που λέει η γυναίκα. Λέει, το αποπληρώνω, λέει, το Δεκέμβριο και κάηκε.
1: Απίθανο, έτσι.
0: Ναι, δηλαδή είχα ένα δάνειο το οποίο τελείωνε, λέει, τώρα το Δεκέμβριο και εκεί κάηκε. Εκεί πέρα, ας πούμε, δεν έχεις να... τίποτα.
1: Και να... δηλαδή να δουλεύεις μια ολόκληρη ζωή και να έχεις να αντιμετωπίσεις αυτό. Και okay, ναι, το ακούω αυτό που είπε ο Γιάννης, ότι όταν έχεις δάνειο,
0: ναι,
1: συνήθως, επειδή εκεί ακόμα... επειδή ακόμα εκεί έχει συμφέροντα η τράπεζα, είναι υποχρεωτικά ασφάλεια, πυρός, ξέρω εγώ κτλ.
0: Εντάξει, ναι, ωστόσο
1: πάλι το σπίτι θα... και αυτό, αυτό δεν το ξέρουμε, αλλά το σπίτι που έφτιαξε μια ολόκληρη ζωή, ο τρόπος που το ονειρεύτηκες, το μέρος που διάλεξες για να ζήσεις, τα όνειρα που επένδυσες εκεί.
0: Ακόμα και μετά δεν θα είναι το ίδιο μέρος. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι ώσπου να φτιάξει και να φτάσει ξανά στην εικόνα που το είχες μάθει ή το είχες συνηθίσει, θα είναι τελείως διαφορετικό. Και επιτέλους και κάποια στιγμή πρέπει και λίγο αυτός ο στόλος που έχουμε στην Ελλάδα λίγο να εξυγχρονιστεί. Να, αυτή ήταν η κυρία. Η δείχνει τώρα.
1: Ναι,
0: πίστευτα.
1: Ναι.
0: Πρέπει και λίγο κάποια στιγμή αυτός ο στόλος να εξυγχρονιστεί. Δηλαδή, βλέπεις τις άλλες χώρες ότι δεν έχουν καν την εμπειρία του προσωπικού που έχουμε στην Ελλάδα ή τις ικανότητες. Αλλά ο στόλος τους, ας πούμε, είναι πιο, όχι σύγχρονος, είναι πιο καινούριος.
1: Δυστυχώς είμαστε υποχρεωμένοι.
0: Δηλαδή βλέπουμε ότι κάπου έχει μείνει πίσω λίγο
1: είμαστε υποχρεωμένοι να καταλήγουμε σε κλισέ. Είχαμε καλεσμένο, δεν ξέρω, εδώ πρέπει να ήσουν, Χάρη, όταν ήρθε ο Γιώργος ο Τζελέπης, ο πρόεδρος των συμβασιούχων πυροσβεστών, και του κάναμε μια συνέντευξη.
0: Με τον Γιάννη τον Πάγκο.
1: Με τον Γιάννη.
0: Το Γιάννη, ναι.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Είμαστε εγκλωβισμένοι σε κάποιες πολιτικές, με κάποιο. Καμιά φορά, ρε παιδί μου, είναι τόσο ξύλινος ο λόγος τους.
0: Ναι.
1: Με το δεν βγαίνει το budget. Για άλλα βγαίνει. Πρόσεξε κατά το δοκούν.
0: Ναι.
1: Με το budget, δηλαδή, ήθελα να πω στην όποια κυβέρνηση. Τώρα έχουμε αυτή. Γιατί φωτιές είχαμε με όλες τις κυβερνήσεις.
0: Καλά, εννοείται. Δεν είναι, δεν έχει να, δεν, το τελευταίο πράγμα που μπορεί να έχει να κάνει μια φωτιά είναι με την κυβέρνηση η οποία βρίσκεται τώρα. Δηλαδή, είχαν ξεκινήσει, παράδειγμα, εγώ σου λέω, μεγάλες φωτιές στην Ηλία, να πούμε τα τελευταία χρόνια. Από τότε στην Ηλία είχαμε το Μάτι, είχαμε χιλιάδες δύο περιπτώσεις στην Εύβοια. Βλέπεις δηλαδή ότι είναι αναπεριόδους που όλες οι κυβερνήσεις έχουν αλλάξει, όλα τα κόμματα έχουν περάσει. Δεν είναι ότι με πράσινο, κόκκινο, μπλε, τι άλλο χρώμα μπορεί να έχει. Είχαμε άλλο χρώμα, όχι.
1: Εντάξει, το ΣΥΡΙΖΑ έχει και κάτι παραπάνω. Δεν ήταν μόνο κόκκινο.
0: Θες αυτό το
1: ουράνιο τόξο.
0: Το ροζουλί λίγο εκεί.
1: Μπράβο, ναι.
0: Ωραία. Με όλο αυτό λοιπόν δεν θεωρώ ότι είχε αλλάξει ποτέ κάτι. Ό,τι βλέπαμε το ίδιο.
1: Αυτό θέλω να πω, ρε παιδί μου. Ότι είναι αυτός ο ξύλινος ο λόγος, αυτές οι ίδιες οι αποτυχημένες πολιτικές που δεν λένε να τις σταματήσουν. Δηλαδή, σκέψου τώρα, είχαμε μια συζήτηση με τον Κωστή τον Βαραγιάννη επίσης και λέγαμε ότι αν δεις, επειδή. Τώρα, αυτή η κριτική θα πάει σε αυτή την κυβέρνηση που μας πουλάει συνέχεια την ατομική ευθύνη. Οκ, συνέχεια. Οι πολίτες, μην ανάβετε μπάρμπεκιου, μην κάνετε. Εννοείται αυτά. Είναι μέσα στις υποχρεώσεις των πολιτών. Οκ, μέχρι εκεί. Βλέπουμε όμως ότι τα τεράστια μέτωπα, όλα αυτές, τα τεράστια καταστροφές αυτές, οφείλονται περισσότερο σε στήλους ΔΕΗ. Τώρα έγινε γνωστό ότι από Σπινθήρα σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Από Σπινθήρες έγινε αυτό το κακό που έγινε στη Βιωτία που πέρασα μετά.
0: Ναι. Συνεχίστηκε και διέσχισε.
1: Αν 20 χρόνια πριν λοιπόν συζητούσαμε σοβαρά και πηγαίναμε στη λογική της υπογειοποίησης, που είναι μια κουβέντα.
0: Χρόνια, ναι.
1: Αιώνες.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και να δεν γίνεται και ξέρεις πόσο κοστίζει κτλ. Αυτές οι αποζημιώσεις, αυτό το ψυχολογικό να σου πω εγώ, και βγάλε και, αλλά θα μιλήσουμε για τα λεφτά τους. Όλα αυτά τα λεφτά που μας στοιχίζει αυτό το πράγμα, γιατί μόνο με λεφτά καταλαβαίνουν.
0: Ναι.
1: Για μένα δεν είναι το πρωτεύον, αλλά μόνο με λεφτά καταλαβαίνουν. Αν το κάναμε σωστά από την αρχή, μήπως δεν θα μιλούσαμε.
0: Πολύ διαφορετικές συνθήκες.
1: Σίγουρα θα έχουμε πυρκαγιές. Μια πυρκαγιά μπορεί να μπει από ένα κεραυνό.
0: Μα εννοείται ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι και από φυσική καταστροφή. Απλά εγώ θα σου πω και το άλλο ότι βλέπεις. Παράδειγμα, εγώ κάτι το οποίο το παρατήρησα χτες τυχαία στον δρόμο. Λέμε, ρε παιδί μου, παράδειγμα, ότι τα καθάριστα οικόπεδα. Να. Ότι πόσες φορές υπάρχουν πράγματα έτσι τα οποία βλέπουμε στον δρόμο που έχει ζητήσει το κράτος να είναι καθαρισμένα σε συγκεκριμένες προθεσμίες, σε συγκεκριμένους χρόνους. Ωστόσο, βλέπεις ότι πολλές φορές κάποια κρατικά κομμάτια γης ή που ανήκουν σε δήμους ή σε περιφέρειες ή οτιδήποτε, εκείνα είναι καθάριστα. Εκείνη, δηλαδή, ο Δήμος ή η περιφέρεια ή εκάστοτε θα ρίξουν το πρόστιμο στον απλό κόσμο που κακώς δεν θα έχει καθαρίσει το οικόπεδό του. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά δικά τους κομμάτια που βλέπεις ότι είναι παρατημένα ή που δεν τα έχουν δώσει την απαραίτητη σημασία.
1: Δεν σε κούρασε, ρε Χάρη, εσένα προσωπικά που λες, ρε παιδί μου, έλεος, δηλαδή βαρέθηκα να τους ακούω. Και το λέω σε εσένα προσωπικά γιατί πραγματικά ανοίξει τη νέα γενιά.
0: Ναι.
1: Να ακούς τα ίδια και τα ίδια.
0: Μα εννοείται και είναι μια τρίμονη συζήτηση, η οποία όσο και να την κάνεις, ποτέ δεν θα βγάλει κάπου. Είναι σαν αυτό που λένε ότι κυνηγάς την ουρά σου, είναι πραγματικά κυνηγάς την ουρά σου.
1: Περνούσαμε τώρα, ανεβήκαμε το ελαιόρεμα, δεν είναι ακριβώς ελαιόρεμα, πρόσεξε εμείς τι πρόβλημα έχουμε. Με το ένα πόδι εκεί.
0: Πηλαία.
1: Μπράβο, και με το άλλο πόδι τούμπα που σημαίνει Θεσσαλονίκη. Μέχρι εκεί που είναι του καθενός, κάτι κάνουν. Ό,τι μπαίνει στο Δήμο Θεσσαλονίκης, η κατάσταση είναι τραγική στην Τούμπα. Μιλάμε τώρα, άμα περάσεις από το ρέμα, είναι λες και σε καμιά ζούγκλα. Ζούγκλα, παιδί μου, κανονική, δεν είναι θέμα.
0: Ναι.
1: Και, και σκεφτόμουν, ο Χριστός και η Παναγία. Γιατί βλέπεις ότι όταν καίγεται το σπίτι του διπλανού σου, δεν μπορεί να λες τον τζακάι το δικό μου. Έτσι, μπορεί να συμβεί εδώ. Και γίνεται κάτι από πάνω από το δάσος. Είμαστε μπλεγμένοι. Είναι αστικός ιστός.
0: Καλά, εννοείται. Αυτό δεν είναι το θέμα. Απλά ναι, βλέπεις ότι υπάρχουν πολλές σε όλα τα σημεία πολλές παραλήψεις.
1: Σου είπα ότι πήγαμε για μπάνιο. Έχουμε και φωνάζουμε για το σκουπιδάριο. Όταν ανεβείς καρδία, αν κοιτάξεις, πρόσεξε, από εκεί περνάνε όλοι οι τουρίστες μας. για να πάνε στα ωραία μας
0: δεν
1: πειρά,
0: τα αφήνουμε, τα αφήνουμε για τραξιόν.
1: Έτσι, μιλάμε τώρα, αν αυτά κάνουν μια ανάφλεξη, δεν μας σώζει τίποτα.
0: Ναι.
1: Η ποτίδα εδώ και πάρα πολύ καιρό, εδώ και 2-3 χρόνια είναι ένα απέραντο σκουπιδαριό. Έχω μάθει ότι ο λόγος είναι, και ας με διαψεύσουν, μπορεί κάποιος να μπει να με συμπληρώσει, ότι έχει ανατεθεί μόνο σε μια εταιρεία ο καθαρισμός, ιδιωτική είναι η εταιρεία, η οποία δεν φτάνει καθώς φαίνεται, και όχι απλά δεν φτάνει, έχει καταντήσει το πρώτο πόδι μέχρι εκεί ένα τεράστιο σκουπιδαριό και κανένας δεν κάνει τίποτα. Και μετά θα μας φταίει ο ασυνείδητος που κι αυτός είναι στην εξίσωση.
0: Εννοείται, ναι.
1: Που πέταξε το τσιγάρο, ο άλλος που πήγε να κάψει τα σκουπίδια του στο χωράφι,
0: ή ο άλλος με το χλωροκοπτικό, το ρεύμα, η γεννήτρια, που όλα αυτά μπαίνουν στην εξίσωση. Απλά κάπου πιο πριν υπάρχουν και άλλα προβλήματα που πρέπει να λυθούν μέχρι να φτάσει εκεί πέρα. Ωστόσο, ελπίζουμε να μείνουν αυτά στο παρελθόν, να είναι το τελευταίο για αυτό το καλοκαίρι. Βλέπουμε ότι υπάρχει πλέον μια. Έτσι, έχει ηρεμήσει λίγο η κατάσταση στην σκιά των ανθρώπων που και χθες, γιατί είναι η πέμπτη, οι δύο τελευταίοι άνθρωποι που φύγαν από τη ζωή σε αυτή την προσπάθεια, υπήρχαν, προηγήθηκαν άλλοι τρεις. Ελπίζουμε να είναι και τα τελευταία θύματα πάνω σε αυτό το κακό σενάριο που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια στην χώρα μας, και να κλείσει έτσι αυτός ο κύκλος τόσο φωτιάς όσο και θανάτων.
1: Η πρόσκληση εμένα δεν. Δηλαδή, γιατί θα βγουν και θα πούνε.
0: Ναι.
1: Γιατί ρε Σμαράγδα, δεν είδες τι γίνεται στην Ισπανία, στη Γαλλία δεν είδες, στη Νότια Τουρκία
0: δεν είδες. Παντού δεν είναι.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι όλοι οι ίδιοι είμαστε. Δηλαδή αυτοί που θεωρούμαστε, δεν θα βάλω άλλες χώρες, αλλά αυτοί που θεωρούμαστε ο δυτικός κόσμος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, άμα θες. Οι πολιτικές που ακολουθούμε είναι λανθασμένες. Ολονών μας.
0: Μα εννοείται. Εννοείται αυτό, και αυτό δεν έχει να κάνει με καμία χώρα, δεν έχει να κάνει με κανένα κράτος, με κανέναν μηχανισμό. Έχει να κάνει απλά με το ότι πλέον πρέπει να μπουν όλοι σε μια νέα ρότα. Δεν υπάρχει πλέον ούτε κλιματική αλλαγή, όπως είπαμε, ούτε τίποτα. Είναι μια συνήθεια. Δεν είναι κλιματική αλλαγή μέσα στο καλοκαίρι, εκεί 20 με 10 Αυγούστου, παράδειγμα, 20 Ιουλίου με 10 Αυγούστου, να έχει 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτό δεν είναι κλιματική αλλαγή, ούτε είναι κλιματική αλλαγή το ότι μπορεί να φυσήξει αέρας. Δεν λέμε τώρα για ακραίες συνθήκες που έχει 8 και 9, 7 και 8 μποφόρ.
1: Αυτές, ξέρεις, δημιουργούνται, ναι, κιόλας. Τις παίρνει φωτιά.
0: Μα και κάνει μικροκλίμα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν λέμε ότι το καλοκαίρι πλέον βλέπουμε ότι δεν βρέχει, γιατί δεν βρέχει τα τελευταία 20 χρόνια. Εντάξει. Πλέον πρέπει να μπαίνει λίγο να το θεωρήσουμε μια κανονικότητα αυτό.
1: Και το πώς, με ποιο τρόπο θα υγροποιούμε φάσεις, δηλαδή θα βρούμε τέτοιους μηχανισμούς. Υπάρχουν. Μπορεί ο καθένας να μπει να τα διαβάζει, να τα βγάζουμε από το κεφάλι μας. Να δημιουργήσει εσύ τεχνητή υγρασία σε περιόδους πολύ μεγάλων καυσώνων, έτσι.
0: Ναι.
1: Που έχουν μεγάλη διάρκεια. Και όντως αυτό που λέει ο Γιάννης έχει απόλυτο δίκιο. Πριν τρία καλοκαίρια, τις καταράξεις βροχές, πάλι καήκαμε. Πάλι καήκαμε.
0: Και φέτος το καλοκαίρι, άμα θυμηθεί στην αρχή του. Είχε προσφάτως, δηλαδή ένα διάστημα μιας εβδομάδας που πήγαινε.
1: Και γενικά δεν είχαμε το ακραίο καλοκαίρι στην Ελλάδα.
0: Μα, όχι, δηλαδή.
1: Ένα φυσιολογικό καλοκαίρι.
0: 32 βαθμούς.
1: Δεν δικαιολογείται τίποτα από
0: δηλαδή
1: αυτά.
0: Δηλαδή δεν έχει χτυπήσει. Εκτός που σε κάποια περιοχή μπορεί, αλλά θέλω να σου πω ότι στο μέσο όρο δεν έχει χτυπήσει 40. Μιλάμε τώρα ότι παίζει μέχρι 35 βαθμούς η πιο ακραία θερμοκρασία που έχουμε φτάσει εδώ πέρα στην περιοχή μας, τουλάχιστον για να μιλήσω.
1: Έτσι. Και δεν τα λέμε εμείς, τα λένε οι αυτοί που ξέρουν, τα λένε οι ειδικοί, ότι πηγαίνουμε συνέχεια στην καταστολή. Οι πολιτικές μας είναι στην καταστολή. Φαίνεται ότι έχουν αποτύχει παταγωδώς και όχι στην πρόληψη. Και άμα θες.
0: Άμα θέλω.
1: Άμα θες την άποψή μου, γιατί έπρεπε να κάνουμε μια κουβέντα για αυτά που συμβαίνουν, δεν γινόταν να τα προσπεράσουμε.
0: Όχι, όχι. Γιατί ούτως άλλως μετά έχουμε, παιδιά, άλλες 2,5 ώρες μετά, να πούμε σαν σήμερα, σαν χθες, σαν αύριο, να δούμε κληρώσεις υπό γκρουπ, να δούμε μεταγραφές, να δούμε ποδοσφαιρικά πράγματα. Έχουμε πάρα πολλά. Μέχρι τότε θα ακούσουμε την άποψη και τη Μαράδα και θα πάμε και με αυτό στο διάλειμμα.
1: Έχουμε τις κληρώσεις όντως σήμερα 2 και 3.
0: Μία, δύο, τρεις, γιατί έχουμε και για Champions League. Έχουμε μία, δύο, τρεις. Έχουμε νωρίτερα, σε μια ωρίτσα από τώρα θα μάθουμε τα υπογκρουπ. Ωστόσο, αυτά μετά. Οπότε.
1: Αυτά μετά. Εκείνο το κομμάτι που το λένε έτσι, γιατί πάλι ξύλινα το λένε. Για την ατομική ευθύνη. Εγώ θέλω να βάλουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας όλοι ότι ίσως ήρθε η ώρα πραγματικά να γίνουμε πιο ενεργοί πολίτες. Όσον αφορά την πρόληψη, δηλαδή όταν ζεις σε μια περιοχή η οποία έχει δάσος.
0: Ναι, εννοείται.
1: Η Ελλάδα είναι όλη έτσι. Δεν γίνεται να την αποκλείσει την Ελλάδα από τα δάση, ό,τι έμεινε τέλος πάντων τώρα.
2: Ναι.
1: Είμαστε έτσι. Είναι η ιδιαιτερότητά μας αυτή. Η φύση είναι πολύ κοντά στους οικισμούς μας. Να γίνουμε πιο ενεργοί, να γίνουμε εθελοντές. Εθελοντής δεν χρειάζεται να πας στη Μάνικα.
0: Είμαι γύρω-γύρω.
1: Από πριν, ομάδες που θα παρατηρούν. Έχουμε τη δυνατότητα των drone. Να πιέζουμε λίγο τις τοπικές αυτοδιοικήσεις το χρήμα.
0: Να,
1: πάει,
0: να μοιράζεται σωστά.
1: Μπράβο, να μην καθόμαστε μετά και να λέμε ο δήμαρχος φταίει. Πριν φταίξει ο δήμαρχος, το ρωτήσαμε, δήμαρχε, τι γίνεται. Έχουμε την αντιπυρική προστασία, τι γίνεται. Μπαίνουμε σε
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Σαν διόλε.
3: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
6: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Μ' αρέσει καμιά φορά που λένε, ρε εσύ Μαράγδα, λέει, είσαι πολύ ταπεινή. Δεν λες, λέει, στο μικρόφωνο η Μαράγδα Μπασάκου όταν εκφωνείς. Λέω, άμα το έλεγα και αυτό θα λέγανε χαζίνα, ας πούμε.
0: Αφού αυτή.
1: Από το πρωί, πάμε.

0: τυφλή επικαιρότητα.
1: Καλή σας ημέρα. Πρώην προπόνηση πραγματοποίησαν σήμερα οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ στο αθλητικό κέντρο της Νέας Μεσημβρίας υπό τις οδηγίες του Αλέσιο Λύση. Η προετοιμασία επικεντρώθηκε στην επιθετική τακτική ενόψη του αγώνα με την Άντρελεχτ στην Τούμπα την προσεχή Πέμπτη στις 9 παρατέταρτο. Στο ιατρικό σκέλος, οι ΜΕΙΤΕ και ΤΕΣΠΟΤΟΦ ακολουθούν πρόγραμμα θεραπείας, ενώ το ΑΧΑΛΗ απέχει λόγω του προβλήματος στον νόμο. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από τις 7 της Κυριακής ο Γάλλος μέσος Τόμ Λουσέ για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ο ποδοσφαιριστής υποβάλλεται σήμερα στις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις πριν υπογράψει το νέο του συμβόλαιο συνεργασίας. Στόχος της διοίκησης είναι η άμεση ένταξή του στην ευρωπαϊκή λίστα για τις αναμετρήσεις με την Άντερλεχτ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa. Σε συμφωνία με τον ΠΑΟΚ ήρθε ο 22χρονος Γάλλος δεξιός αμυντικός William Mikkel Brinsis για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής. Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Αμβούργου αναμένεται στη Θεσσαλονίκη τις επόμενες ώρες προκειμένου να υπογράψει νέο συμβόλαιο συνεργασίας. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα Δευτέρα 3 Αυγούστου ο Ράφα Μίρ προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Άρη. Ο Ισπανός επιθετικός έμεινε ελεύθερος από τη Σεβίλη και θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 2 ετών με την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Η απόκτηση του κατόχου του ασημένιου Ολυμπιακού Μεταλλίου του Τόκιο έρχεται να ενισχύσει τη γραμμή κρούση του συλλόγου για την επόμενη διετία. Ισόπαλος 1-1 αναδείχθηκε ο Ηρακλής με την Πάρμα στην Ιταλία εχθές Κυριακή 2 Αυγούστου στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας του συγκροτήματος του Βάλτερ Ματσάρη. Ο Κόλιτς άνοιξε το σκόρο στο 52 και ο Μικολαγεύσκι ισοφάρισε στο 77 για τους Ιταλούς. Συνέχεια στις υποχρεώσεις της ομάδας αποτελεί επίσημη πρεμιέρα στο Super Bet Κύπελλο Ελλάδας απέναντι στον Βόλο, η οποία θα διεξαχθεί το τριήμερο 17-19 Αυγούστου. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
2: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγα 26.
3: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
2: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
3: Δηλαδή παντού.
2: Και online.
3: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online. Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
4: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Sunny Pants νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 13,48. Και μαλακτικά σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 13,48. Και μαλακτικά σουπλίν 55

0: πεζόδρομο.
1: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
2: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Ωραία, πάμε λίγο. DJ Διτσιράπη.
1: Ωραίο το πιτάκι.
0: Καλά, πλάκα κάνει. Εννοείται, καλοκαιριάσαμε εσύ. Λιγάκι έτσι να ανεβούμε. Ωραίο το πιτάκι, σε είδα, το χάρηκε.
1: Ωραίο. Έβαλε το πιτάκι του. Λίγο χωρίς ρακ θα πάμε τώρα. Λίγο να του αφήσουμε λίγο και το ρακ να ξεκουραστεί.
0: Να ξεκουραστεί και ο ρακ, να ξεκουραστούν και οι ακροατές από το ρακ. Γιατί.
1: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι είναι. Τα θεωρώ πολύ ανεβαστικά. Τουλάχιστον στη δική μου την άποψη, που δεν είναι και στα κούσματά μου. Δηλαδή, άμα με δεις, επειδή είμαι σε κανένα μπουζουκάκι, θα με δεις, αυτά δεν θα με δεις.
0: Αλλά. Ξέρω.
1: Ναι, αλλά θεωρώ ότι το ρυθμό σκεφτείται ανεβαστικά. Και όταν βρίσκει και αυτά που έχουν και καλό στίχο.
0: Αυτό.
1: Και δεν έχει μέσα έτσι λίγο υβριστικά ή κάποιες παρενέσεις, γίνεται πιο ωραίο.
0: Έχει ενδιαφέρον η τραπ, αλλά εντάξει, όταν το ακούς κάθε μέρα.
1: Ναι, θέλει και ένα διάλειμμα. Πώς θέλει και ένα διάλειμμα από τον Κωστή και τον Νίκο ή το
0: κάθε
1: εκπομπή ακριβώς που την έχει όλο τον χρόνο, είναι για να σου λείψουν λίγο και να τις καρτερίσεις και μετά με μεγαλύτερη ανυπομονησία. Να δώσουμε και δύο καλημέρες.
0: Πες.
1: Στο φιλαράκι μου τον Ηλία μας έστειλε πρωί μήνυμα, είχε και τα γενέθλιά του προχθές να τον ευχηθούμε. Εδώ πέρα στον άνθρωπο ο οποίος κατασκευάζει την πολυκατοικία πόσο καιρό, εδώ πάνω στη Λαμπράκη. Φτιάξτε τη λίγο, παιδιά. Εντάξει, τώρα καλοκαιράκι λίγο πιο άνετα. Λίγο να τη φτιάξουν. Καλημέρα λοιπόν και στους μηχανικούς μας. Καλημέρα σε όσους μας ακούνε. Και να μας πείτε που μας ακούτε, γιατί καλά κάνετε και εσείς στην παρέα μας. Αλλά θα θέλαμε να μας πείτε και από πού είστε. Αν είστε σε παραλία, να ξέρετε, δεν θα ζηλέψουμε, γιατί έχουμε και εμείς πολύ ωραία παρέα εδώ.
0: Πάρα πολύ ωραία παρέα και έχουμε και δροσιά στο κάτω-κάτω της γραφής.
1: Ναι, 25,
0: αυτό είναι το πιο σημαντικό στις ημέρες μας. Θα μου άρεσε όμως αν έχουν κέφια να μας στείλουν και φωτογραφίες στην ανάρτησή μας.
1: Άννα, μπράβο, από πού μας ακούνε. Κοίταξε, παραλία τέτοια ώρα νωρίς είναι άστο όνειρο.
0: Δεν υπάρχει καλύτερη ώρα, συμφωνώ απόλυτα. Ειδικά αυτές τις μέρες, αυτό τον Αύγουστο που γίνεται πατήσμα πατώ.
1: 8-10 είναι.
0: Και το κοινωνικό μήνυμα. Γλιτώνουμε και την περιόδια ακτινοβολία. Παίρνουμε και ένα ωραίο μαυρισματάκι σιγά σιγά κάτω από τις ομπρέλες. Δεν χρειάζεται να ψινόμαστε, να πούμε εκεί πέρα, να γινόμαστε σαν τις γουρουνοπούλες.
1: Σαν τις γουρουνοπούλες, μπράβο.
0: Της Πελοποννήσου.
1: Ακριβώς.
0: Να δώσουμε και το στίγμα από πού είναι οι γουρουνοπούλες. Ωραία όλα αυτά. Είναι, όπως μας είπε ο Χάρης, Δευτέρα 3 Αυγούστου. Γιορτάζει η Σαλόμη.
1: Δεν την ξέρω.
0: Δεν ξέρεις μια Σαλόμη, ξέρεις, όλοι την ξέρουμε. Τη βιβλική Σαλόμη.
1: Ναι, εκτός από τις μη γνωστές, κάποιος στο οικείο περιβάλλον μου δεν έχει τύχει.
0: Σίγουρα δεν γιορτάζουμε αυτή τη Σαλόμη. Είμαι σίγουρη δεν έχουν και τον ορτολόγο να μας πει ποια Σαλόμη είναι αυτή.
1: Ναι.
0: Γιατί άμα γιορτάζαμε και το χορό των 7 Πέπλων και τον Ηρώδη, θα ήμασταν λίγο.
1: Θα το είχαμε ανοίξει, ναι.

0: Εντάξει. Άκου τώρα, το 1844 παρακαλώ, διεξάγονται οι πρώτες εκλογές στην Ελλάδα. Επί Όθωνα.
1: Τότε ναι. Και σε πέτρες, πώς θα.
0: Όχι και σε χάρη και σε πέτρες. Εντάξει, είχαν και πένες, είχαν νομίζω και χάρη.
2: Εντάξει, ναι. Αυτό με την στην αρχαία Ελλάδα, δεν θυμάσαι που ήταν το ωραίο από τα. Στους λίθους.
0: Εκεί ήταν ωραία, γιατί εξωστρακίζανε κιόλας. Εκεί αν κάποιος δεν έκανε το καθήκον του καλή ώρα αυτά που ζούμε τώρα.
2: Εκτός.
0: Εκτός χώρας.
2: Οπότε, σαν σήμερα το 44, είχαμε τις πρώτες εκλογές. Επί Όθωνα.
0: Έτσι. Και φυσικά τα γεγονότα έχει πάρα πολύ. Βλέπω που έχουν να κάνουν με πολλές ανακατατάξεις στη χώρα μας. Όπως το 23, σαφέστατα μετά τη μικρασιατική καταστροφή, ιδρύεται στην Αθήνα το Νοσοκομείο Προσφύγων Αθηνών. Μετέπειτα Υποκράτιο, έτσι το ξέρουμε.
2: Mm-hmm. Έτσι ξεκίνησε, ναι.
0: Το 51 ιδρύεται η Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά, η ΕΔΑ. Mm-hmm. Το 81, δες τώρα, οι ελεγκτές είναι στα πρόθυρα οι δικοί μας. Γι' αυτό έχει το ενδιαφέρον του, όλα τριγύρω αλλάζουν
2: και όλα τα ίδια μένουν.
0: Εναέρειας κυκλοφορίας των ΗΠΑ. Το 81, έτσι, αρχίζουν απεργία διαρκείας. 13.000 μέλη το σωματείο και θα απολυθούν σταδιακά. Άκου τώρα, από τον Ρόναλντ Ρίγκαν σε δυναμική επίδειξη της νεοφιλελεύθερης πολιτικής του.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, μπορεί να καταλάβει κανείς το σκληρό πρόσωπο της εξουσίας.
2: Ναι, πώς λειτουργούσε.
0: Το 89.
2: Αυτό που έχει δημιουργήσει, το 89, αυτό που έχει δημιουργήσει φοβία στον Κωστή, να ξέρεις.
0: Νομίζω τον άκουσα να τη λέει την ιστορία.
2: Ναι, ήταν ένας μαθητής του. Αν δεν κάνω λάθος, τότε το που τύχει εκείνης βράδυ, γιατί δεν βοηθάει και η μοιοπία μου καλά.
0: Αεροσκάφος τύπου Shorts της Ολυμπιακής Αεροπορίας συντρίβεται κοντά στο αεροδρόμιο της Σάμου, αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο και οι 30, από 34 επιβαίνοντες υπήρξε συμμαθητής του Κώστα.
2: Ήταν, αν δεν κάνω λάθος, για να μην αλλοιώνει και αυτό που λέει, ότι έχει πει ότι η φοβία που είχε με τα αεροπλάνα και όλα αυτά, ότι είχε δημιουργηθεί από το δυστύχημα στη Σάμου. Αν δεν κάνω τρομερό λάθος, αλλά το θυμάμαι στα αυτιά μου να το σαν διήγηση του Κωστή. Και λέει ότι από τότε ήταν που του είχε μείνει σαν μια κακή ανάμνηση και έχει αυτή τη φοβία που δεν πολύ μπαίνει και με μεγάλη χαρά στα αεροπλάνα.
0: Δεν είναι και μόνος.
2: Πολλοί κόσμος, εντάξει.
0: Πάρα πολλοί κόσμος. Πάρα πολλοί κόσμος που σου πω που επιλέγει να κάνει και πολλές πτήσεις και λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων κτλ. Ξέρεις πόσους έχω δει εγώ να σταυροκοπιούν πριν την απογείωση.
2: Εδώ θα σου πω ότι για παράδειγμα. Ο Αλέξης Κούγιας που τώρα έφυγε από τη ζωή, για όσους δεν το ξέρουν, κινούταν μόνο με το αυτοκίνητό του.
0: Φοβόταν πολύ τα αεροπλάνα.
2: Διέσχιζε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, σκέψη ότι υπήρχαν δικαστήρια που μπορεί να έχει τον πρωί στη Θεσσαλονίκη, το απόγευμα το μεσημέρι στην Αθήνα και κάπου ενδιάμεσα να πηγαίνει και στη Λάρισα. Και το έκανε με το αυτοκίνητο. Είχε μια. Τουλάχιστον εγώ τη φορά τον είχα πετύχει με μια Πόρσε. Και πήγαινε.
0: Καλά, κόντεψε να σκοτωθεί και με την Πόρσε εδώ που τα λέμε. Δηλαδή, φοβότανε τα αεροπλάνα και πήγε και σφινώθηκε πίσω από ένα φορτηγό.
2: Ναι. Απλά θέλω να σου πω ότι ήταν κάτι το οποίο το έκανε.
0: Τώρα, εγώ εκ του πονηρού ερμόμενη και σκεφτόμενη για ποιον μίλησε, για έναν από του κορυφαίου ποινικολόγου, έξυπνο άνθρωπο, πόσα από τα δικαστήριά του θα είχαν πάρει αναβολή λόγω αυτού που λε.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, επειδή δεν θα μπορούσε μαθηματικά να βρίσκεται παντού με ένα αυτοκίνητο. Πόσοι κακόμοιροι κλαίγανε, ξέρω εγώ, και
2: τα λοιπά. Οπότε ήθελε λίγο τέτοιο, πώς το λένε, πήγαινε με αυτόν τον τρόπο.
0: Να σου πω και εγώ, δεν είναι η καλύτερη μου, αλλά όχι από άποψη αν είμαι στον αέρα, αν είμαι στη γη, δεν ξέρω εγώ. Δεν μπορώ να νιώθω ότι είμαι εγκλωβισμένη κάπου. Με αυτή την έννοια. Πετάω βέβαια και σε καράβι θα ανεβώ, αλλά γενικά το να μην έχω σε μεγάλα εισαγωγικά, γιατί ποτέ δεν τον έχεις ακριβώς, τον έλεγχο εγώ. Μου δημιουργεί μια ανασφάλεια.
2: Και πάνω σε αυτό που λέμε, μπορείς να ανατρέξεις λίγο σε κάποιον πολύ γνωστό ποδοσφαιριστή ο οποίος είχε τέτοια φοβία με αεροπλάνα.
0: Όπα, το ξέρω, το έχω. Δεν είναι
2: σαν όνομα το ξέρεις, ήταν ο Ντένις Μπέρκαμ.
0: Ναι.
2: Ο οποίος, ως μη πτάμενος Ολλανδός, είχε ξεκινήσει η φοβία του από ένα αεροπορικό. Μια τραγική πτήση της Suriname Airways το καλοκαίρι του 89, όπου είχαν χάσει τη ζωή τους αρκετοί ποδοσφαιριστές, μεταξύ αυτών φίλοι και συμπαίκτες του. Και ο ίδιος λοιπόν, όταν είχε υπογράψει το συμβόλαιο το 95 στην Arsenal, είχε βάλει όρο να μην συμμετέχει σε αεροπορικά ταξίδια της ομάδας του, τα οποία πετούσαν με αεροπλάνο. Και έτσι έχασε πολλά ευρωπαϊκά παιχνίδια, ή όταν δεν τα έχανε, επέλεγε να ταξιδέψει είτε με αυτοκίνητο, είτε με τρένο ή άλλα μέσα, τα οποία τον βοηθούσαν με αυτόν τον τρόπο να φτάσει στον προορισμό που αγωνιζόταν τότε η Arsenal.
0: Μάλιστα. Και ο αθλητισμός, η αλήθεια είναι ότι μετράει και αρκετά θύματα από τέτοια ατυχήματα.
2: Μπέμπιδες σαν πράγμα.
0: Βέβαια, δεν το συζητάμε. Ο τεράστιος NBA'er με την κόρη του.
2: Ναι. Ο Kobe Bryant. Με το ελικόπτερο.
0: Μπράβο. Και άλλα έχει.
2: Την επόμενη μέρα κιόλας έμπαινα σε αεροπλάνο από αυτό.
0: Αλήθεια, λες.
2: Ήμουν στο.
0: Λυκούλη μου.
2: Ναι.
0: Εντάξει, η πραγματικότητα βέβαια και οι στατιστικοί ακυρώνουν αυτές τις φορές.
2: Καλά, εννοείται, δεν υπάρχει τώρα. Θέλω να σου πω ότι, παράδειγμα, με το αυτοκίνητο που λέμε ότι ημερήσια τα τραγικά δυστυχήματα, κακώς που συμβαίνουν, είναι πολύ παραπάνω από ότι με οποιοδήποτε, ας πούμε, με το αεροπλάνο ή με κάτι άλλο. Άλλο τι είχε το 96.
0: Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον στον αθλητισμό, για να περάσουμε και στα αθλητικά σιγά σιγά. Το 1996. Η Νίκη Μπακογιάννη σπάει το φράγμα των 2 μέτρων στο άλμα εις ύψος και με επίδοση 2,02 κατακτά το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα. Θα περάσει στο βιβλίο το ρεκόρ Γκίνες.
2: Ναι.
0: Πάρα πολύ σημαντικό, έτσι. Ως η αθλήτρια, πρόσεξε τώρα, με τη μεγαλύτερη διαφορά σωματικού ύψους και ύψους που υπερεύει. Γιατί καμιά φορά αυτά δεν τα υπολογίζουμε.
2: Ναι, άλλο είναι να είσαι 90 παράδειγμα και να πηδήξεις 2 μέτρα.
0: Να είσαι του Γκλάντις, ξέρω εγώ.
2: Ακριβώς, λέμε ένα παράδειγμα. Και είναι άλλο να είσαι 1,70, όπως ήταν καλή ώρα η Νίκη Μπακογιάννη όταν έκανε το ρεκόρ. Και είχε περάσει το σκόπελο του 2,02.
0: Ναι, 33 πόντι, 1,70 το ύψος της. Και καταλαβαίνω όταν υπερεύει το 2,02.
2: Ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο μπήκε και στο βιβλίο το ρεκόρ Guinness.
0: Είχαμε επιτυχίες στον αθλητισμό.
2: Ναι. Πάρα πολλές.
0: Είχαμε τα κορίτσια που πήραν χρυσά μετάλλια.
2: Ακριβώς. Στην
0: συγχρονική κολύμβηση. Οι δύο οι τρελές οι αδερφές αυτές. Δηλαδή, ναι. Τι κορίτσια.
2: Θέλει και λίγο τρέλα για να το κάνεις. Εντάξει. Είναι και αυτό κάτι το οποίο είναι με. Καμιά φορά βλέπεις, το συζητάμε μετά, ρε παιδί μου, ότι αυτές όλες οι αξίες αναγνωρίζονται μετά, αφού γίνουν. Εντάξει, είναι και σημαντικό. Συγγενήσεις ή θανάτους είχαμε τίποτα άλλο σαν σήμερα.
0: Καλά, θα έχουμε πάντα.
2: Κάτι θα είχαμε.
0: Έχουμε έναν φίλο μας, μια και μιλούσαμε για κλειστοφοβία, ας πούμε, και διάφορα τέτοια. Ναι. 1811. Ελίσσα Ότης, Αμερικανός εφευρέτης του ασανσέρ.
2: Φοβερός.
0: Ο Γιώργος Ζαΐρης έχει ένα θεματάκι με αυτά.
2: Τι, με σανσέρ?
0: Με το πολύ ύψος, δηλαδή το πέμπτο σανσέρ κανονικά, ρε παιδί μου. Αλλά άμα του πεις ότι σου νίκιασα ξενοδοχείο για την αποστολή, ας πούμε, στον, ναι, 11ο όροφο, θα το πάει και με τα πόδια.
2: Α, σφιχτός είναι. Εντάξει, έχει πολλούς ανθρώπους που το. Δεν έχει να κάνει με κλειστοφοβία αυτό, όπως καταλαβαίνω. Έχει να κάνει με.
0: Με τι?
2: Κλειστοφοβία θα έχει και άμα πήγαινε στον πρώτο.
0: Ναι, εγώ ας πούμε.
2: Φαντάζομαι τώρα, δεν ξέρω, ότι η κλειστοφοβία δεν έχει διακύμανση με το πόσο ψηλά πηγαίνεις, μάλλον.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και ψηφοφοβία.
2: Μπορεί να είναι και ψηφοφοβία.
0: Ναι. Γενικά οι φοβίες, ξέρεις, άμα παρατηρήσεις, διάβαζα κάτι έρευνες, ελέγχουν δυστυχώς ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Δεν μπορείς να φανταστείς. Να, λέγαμε και τον Κούγια, ας πούμε. Και πόσο μπορεί να επηρεάσει την καθημερινότητα.
2: Ναι, και πάνω σε αυτό υπήρχε ένα ποσοστό, ας πούμε, ότι φοβόμαστε σε ένα μεγάλο μέρος, με 95% πράγματα τα οποία δεν θα συμβούν ποτέ.
0: Μπράβο, ναι.
2: Ναι, δηλαδή ότι φοβάμαι να βγω έξω επειδή βρέχει, γιατί θα γίνει αυτό. Ωστόσο, στο 95% των πιθανότητων, αυτό που φοβάσαι δεν θα συμβεί.
0: Εγώ, ας πούμε, έχω ερπετοφοβία. Έτσι, ναι. Δεν μπορώ να δω φίδι ούτε σε καρτούν.
2: Ναι, εντάξει.
0: Πόσο πιθανό είναι να συναντήσω φίδι στη Θεσσαλονίκη?
2: Σχεδόν απίθανο.
0: Σχεδόν απίθανο. Τα βλέπουμε που και που στις ειδήσεις και το θεωρούμε και απίθανο.
2: Ναι.
0: Και γι' αυτό παίζει μέρος σε ένα δελτίο ειδήσεων.
2: Σε ένα δελτίο ειδήσεων. Αλλιώς, άμα ήταν κάτι φυσιολογικό, δεν θα το θεωρούσαμε στην ανάγκη, ας πούμε, να το αναφέρουμε.
0: Ναι, αλλά ας πούμε, άμα πάω μια πεζοπορία, ρε παιδί μου. Έχει ένα δίκιο, Γιάννη. Δεν τσιράπει. Νερόφιδα σίγουρα, Γιάννη. Ξέρεις, ναι. Πάνε λέει μια βόλτα στο τηλεόραμα και θα σου πω.
2: Εντάξει, έχει πολλά, επειδή μου, και ειδικότερα στην εξοχή και σε όλα αυτά. Είναι πολύ φυσιολογικό να συναντήσεις, να δεις ή να υπάρξει κάτι τέτοιο. Εντάξει.
0: Εντάξει, το θέμα είναι να τις παλεύεις. Ας πούμε, δεν υπάρχει περίπτωση να με αποκλείσεις εμένα από το να πάω μια βόλτα στον Όλυμπο. Έτσι,
2: όχι, επειδή θα έχει.
0: Θα έχω ένα ξύλο. Το ξύλο θα πηγαίνει μπροστά και θα κάνει ντουκ πρώτα.
2: Ναι, να δω ότι δεν έχει κάτι.
0: Μπράβο. Θα δημιουργώ θόρυβο επίτηδες.
2: Εντάξει.
0: Γενικά, δεν. Ναι.
2: Εντάξει, καλό είναι, καλό είναι. Προσέχεις για να έχεις. Οπότε αυτό και με τις. Και με τις γεννήσεις και με.
0: Άμα δεις Αστρίτη, στρίβεις, άστο. Τρομάζει πάρα πολύ ο Αστρίτης, αλήθεια είναι.
2: Εντάξει,
0: όλα αυτά είναι παιδιά της οχιάς βέβαια. Όλα είναι παρακλάδια. Άκου τι μας λέει, μαθαίνουμε πληροφορίες τώρα. Έχουμε τις συνομιλίες μας εδώ, είμαστε διαδραστικοί.
2: Για πες τι λέει και ο Γιάννης που δεν ακούγεται.
0: Ο Αστρίτης ήταν, λέει, φίδι του σπιτιού. Ξέρεις ότι δεν τα σκοτώνανε γιατί τα θεωρούσαν ότι είναι φύλακες.
2: Ναι. Όχι, δεν το ήξερα, αλλά μάθαμε και κάτι, ορίστε.
0: Είναι φύλακες, ότι ήταν κακή τύχη άμα σκότωνες.
2: Άμα το σκότωνες,
0: αλλά αυτά ήταν τα ακίνδυνα.
2: Μάθαμε και κάτι.
0: Ναι. Αντώνης Καλογιάννης, σου λέει κάτι, είσαι πολύ μικρός.
2: Όχι, μόνο σαν στον όνομα, όχι.
0: Ένα τραγούδι δεν θα σου ερχόταν, ας πούμε, άμα σου λέγα Αντώνης Καλογιάννης.
2: Άμα το ακούσω, θα σου πω ότι το ξέρω. Χωρίς να το ακούσω.
0: Σίγουρα ξέρεις δύο.
2: Για πες.
0: Γιατί και εγώ δύο ξέρω. Μην νομίζετε ότι από Καλογιάννη με κανένα εξπέρ.
2: Για δώσε.
0: Αχανούλα του χιονιά.
2: Ναι, ωραία.
0: Και το άνοιξε το παράθυρο να μπει η δροσιά να μπει του Μάη.
2: Όχι, το πρώτο ήξερα, το δεύτερο όχι.
0: Το ξέρεις.
2: Τώρα αλλού... μπορεί το ερμηνευτικό να με.
0: Δεν το τραγούδι.
2: Ναι.
0: Είναι και η φωνή ακόμα δεν έχει ανοίξει.
2: Ναι, εντάξει, θέλει λίγο.
0: Το γήπεδο ξέρει.
2: Από την Πέμπτη.
0: Και επειδή μιλάμε συνέχεια.
2: Την Πέμπτη μέχρι.
0: Είμαστε και διπλοθεσίτες.
2: Σωστό γι' αυτό. Δεν ξεκουράζονται λίγο οι χορδές. Σωστό.
0: Όντως.
2: Αυτά σε ό,τι είχε να κάνει με ημέρες μέσα σήμερα, σε ό,τι είχε να κάνει με θανάτους και γεννήσεις.
0: Θανάτους, δες τώρα, έτσι, σε ένα κάδρο του 70 χάνουμε τρεις πάρα πολύ σπουδαίους Έλληνες των γραμμάτων.
2: Ναι.
0: Το 73 Ηλίας Βενέζης, Έλληνας συγγραφέας ακαδημαϊκός. Το 75 τι να πει κανείς, Ανδρέας Εμπειρίκος, ο πρώτος σουρεαλιστής στην Ελλάδα, Έλληνας σουρεαλιστής, ποιητής και ψυχαναλυτής.
2: Ωραία.
0: Εξού και το σουρεάλ.
2: Ναι, σωστό και
0: αυτό. Όχι το φροϊδικό του. Και το 79 Άγγελος Τερζάκης, επίσης τι να πει κανείς. Έλληνας πεζογράφος, θεατρικός συγγραφέας και δοκιμιογράφος. Έτσι. Με Νεξεδένια Πολιτεία μπορεί να σου λέει κάτι.
2: Σίγουρα όχι.
0: Σίγουρα όχι.
2: Δεν θέλω να δείξω ότι δεν ξέρω, αλλά όχι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή δεν θέλω να σε στεναχωρήσω, αλλά.
0: Εντάξει λοιπόν. Πάμε σε αυτά που ξέρεις πολύ καλά όμως.
2: Αλλά όχι. Πολλά έχουμε να πούμε. Θες να δώσουμε λίγο και μία έτσι. Ένα στίγμα κίνησης.
0: Θέλω να δώσουμε, ναι.
2: Γιατί όλος παραδόξως η πόλη έχει. Και αυτό δεν ξέρω πώς μεταφράζεται. Και η πόλη δεν έχει στο κέντρο της τόσο, έχει περιφερειακά. Όσοι αυτή τη στιγμή κινείστε στον περιφερειακό, ειδικότερα με κατεύθυνση δυτικά από το ύψος της Τούμπας και μέχρι να βγείτε εκεί στο Επταπύργιο, σίγουρα μας ακούτε με χαμηλές ταχύτητες. Δηλαδή όσοι βρίσκεστε εκεί σίγουρα είστε μποτιλιαρισμένοι, σχεδόν σταμάτα ξεκίνα. Όσοι είστε στην άλλη κατεύθυνση με μέτωπο ανατολικά, από το ύψος της Τριανδρίας και έπειτα μέχρι να ξεμπερδέψετε και να περάσετε από πάνω μας τα Κωνσταντινοπολίτικα, θα δείτε τις ταχύτητες να πέφτουν. Ενώ το ίδιο ισχύει και για εσάς οι οποίοι είστε με κατεύθυνση ανατολικά στο ύψος της Πολύχνης και εκεί λίγο υπομονή. Στο κέντρο της πόλης, εκεί το σημείο στην Αγίου Δημητρίου, η οποία θα συναντήσει και την Καρολίκη Δημητρίου, σε εκείνο το σημείο υπάρχουν καθυστερήσεις και στο τρίγωνο στα δικαστήρια και στην Πολυτεχνείου με την
0: Χάρη.
2: Καροτάσου πάρα πολύ, δεν ξέρω
0: τώρα. Σεπτέμβρη έχουμε.
2: Ναι, δεν ξέρω, γιατί είναι όσοι μείνανε κινούνται. Εντάξει, δεν είναι και πολύ. Στην Κατσιμίδη επίσης ένα σημείο το οποίο απασχολεί, και αν κανείς βρεθεί και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή θα δει και εκεί ότι δεν πηγαίνει πολύ γρήγορα. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα. Θες να δώσεις μια λίγο Χαλκιδική.
0: Θέλω πάρα πολύ να δω.
2: Λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει στο δρόμο για το πρώτο πόδι, θα πάτε με σχετική ομαλότητα μέχρι και την Καλλιθέα. Δεν βλέπω κάποιο σημείο το οποίο να απασχολεί, εκτός από ένα πολύ μικρό κομμάτι εκεί στην αρχή του ποδιού, λίγο πριν τα Μουδανιά και στους κόμβους. Όσοι επιλέξετε το δεύτερο πόδι, θα δούμε κάποιες καθυστερήσεις πολύ μικρές εκεί στην.
0: Στο γνωστό.
2: Ναι,
0: μετά τη μεταμόρφωση.
2: Εκεί στην Νικήτη, εκεί πέρα, σε εκείνο το σημείο. Γενικότερα θα δούμε ότι υπάρχει μια πολύ καλή ροή αυτοκινήτων. Δεν συναντάμε κάτι κατρελό, ούτε στην, ούτε στην Καρδία. Γενικότερα έτσι να κυλάνε τα πράγματα στη Χαλκιδική. Εντός της πόλης χρειαζόμαστε μια μικρή βελτίωση, ωστόσο θα το παλέψουμε. Άλλες δύο ρίτσες έχουμε, θα το μεταβάλουμε.
0: Ναι,
2: το
0: κοίτα, συνειρμικά το κεφάλι μου πάει ότι πρέπει να έχουμε και τουρίστες.
2: Ναι.
0: Δηλαδή η Θεσσαλονίκη δεν έχει γίνει πια αυτό, κατεβαίνω αεροδρόμιο και την κοπανάω Βούρια, Χαλκιδική, Καβάλα ή Κατερίνη, δεν ξέρω εγώ που επιλέγουν.
2: Όχι, εντάξει.
0: Έχει γίνει must, δηλαδή θυμάμαι εγώ παλιά, ας πούμε, οι Έλληνες το είχαμε στο πρόγραμμα όταν κάναμε ταξίδι στο εξωτερικό, έβαζες πάντα μία μέρα, δύο πρωτεύουσα,
2: ναι,
0: της χώρας ή αν ήταν μια
2: αντίστοιχα,
0: μεγάλη...
2: Ναι.
0: Χώρα όπως η Ισπανία, ας πούμε, και πήγαινε, θα πήγαινε σίγουρα Βαρκελόνη, μετά θα πήγαινε στα άλλα.
2: Ναι, στα γύρω-γύρω.
0: Στα γύρω-γύρω και συμβαίνει αυτό με τη Θεσσαλονίκη. Έχει γίνει πόλος έλξης. Περνάνε.
2: Εννοείται, τι πλακάνες.
0: Μας το λένε και οι ξενοδόχοι μας, δηλαδή οι πληρότητες στα ξενοδοχεία της πόλης και εξού. Και μπράβο, και ήταν σε πολύ καλό δρόμο αυτό για τον τουρισμό. Έχουν γίνει απίθανες ανακαινήσεις στα ξενοδοχεία της πόλης.
2: Και βήματα, μπράβο, προοδούν, ναι.
0: Έτσι, και οπότε νομίζω ότι οφείλεται και σε αυτό. Θα έρθουν να επισκεφθούν και τη Θεσσαλονίκη και καλώς θα κάνουν.
2: Μα εννοείται. Και πολλοί το συνδυάζουν κιόλας, όπως είπες, με Χαλκιδική. Θα το συνδυάσουν, παράδειγμα, με Κατερίνη. Θέλω να σου πω ότι επιβολεύει και το αεροδρόμιο. Θα μείνουν και δύο μέρες και στην πόλη. Ή θα κατηφορήσουν προς κάποιο νησί που μπορεί να βολεύει. Γιατί προσφάτως που είχα πάει στην Αλόνισο, ας πούμε, για να φτάσει κάποιος τουρίστας από την, ή το καράβι που έφυγε από εδώ πέρα για να φτάσει στην Αλόνισο,
0: ναι,
2: κάπως πρέπει να, πήγε. Οπότε από κάπου προσγειώθηκε. Σίγουρα μπορεί να μείνει μια μέρα, δυο στην πόλη, να πήρε το καραφάκι του, να πήγε σκιάδα σκόπελο Αλόνισο, να κάνει το.
0: Τι ωραία!
2: Το γύρο του και, ωραία, να γυρίσει.
0: Ήταν ξεκούραστο, χάρη που το πήρε από εδώ.
2: Τίποτα. Αέρινο.
0: Αέρινο, έτσι.
2: Δεν κατάλαβε τίποτα. Λίγο στην επιστροφή, αυτό νομίζω ότι έχει να κάνει πιο πολύ με το λιμάνι εδώ της πόλης.
0: Ναι.
2: Ότι κόβει σχετικά από νωρίς ταχύτητα το καράβι.
0: Α, και αργείς, ας πούμε, να λιμενιστείς.
2: Ναι. Ας πούμε, παράδειγμα, στο πάνε ήταν περίπου 4 ώρες.
0: Okay.
2: Στο γύρο να έχει ένα μισοράκι παραπάνω. Αλλά ήταν πολύ, πολύ άνετο, πολύ ξεκούραστο. Δεν συναντάς σε κανένα σημείο, ας πούμε, ότι να πεις άχουφι ή οτιδήποτε άλλο. Πολύ.
0: Πολιτισμός, ρε παιδί μου. Φεύγεις από το σπιτάκι σου, ωραίος, ναι, μπανιαρισμένος με τα τσιμπραγκαλάκια σου και φτάνεις στο νησί.
2: Τίποτα.
0: Πού αυτή η ταλαιπωρία που πηγαίνουμε όλοι Βόλο.
2: Ή μη σου πω και το χειρότερο που πας Αθήνα. Για να πας Κυκλάδες.
0: Καλά, εκείνο είναι άστο. Ναι. Εκείνο, ναι, το σπορ είναι για σας. Εγώ το έχω κόψει, ναι, χρόνια.
2: Δηλαδή... Εκτός άμα το συνδυάσει με κάποιο τρόπο αεροπορικός.
0: Αυτό.
2: Που εντάξει, πολλά νησιά συνδυάζονται. Μπορεί να το κάνεις και μετά με island hopping, να πας από το ένα νησί στο άλλο. Αν επιλέξεις με το αεροπορικός, να πεις ότι θα πετάξω εκεί, παράδειγμα στην.
0: Δεν υπάρχει, παιδί μου. Εκείνες οι τεράστιες ταλαιπωρίες τώρα και τα διάφορα ευθράπολα που μπορεί να σου συμβούν. Μπαπ, σου βγαίνει και μια απεργία στη μέση.
2: Άνω,
0: αν είσαι από άλλη περιοχή, έτσι, και δεν,
2: ναι,
0: έχεις και περιθώρια κτλ. Όχι. Αεροπορικός, ναι, όλα ακριβά. Δεν το συζητάω. Δεν είναι εύκολο το εγχείρημα των διακοπών. Πρέπει να είμαστε όλοι με χαρτί και μολύβι.
2: Εννοείται. Θέλει γράψεις βίσε, πόσα. Από πού θα κόψεις, από πού θα βγάλεις, από πού θα βάλεις. Ωστόσο, εντάξει. Και...
0: πότε θα κλείσεις, μπας και βρεις την ευκαιρία. Το καλό το εισιτήριο που μπορεί να είναι 3 ώρα τα ξημερώματα, ας πούμε.
2: Ναι, κοίταξε πλέον.
3: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
5: Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
4: Η καλύτερη σου.
6: Σαν διόλε.
4: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
7: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
8: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχει σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
7: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
6: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Φέτος νομίζω, παιδιά, αν δεν κάνω λάθος, ότι το Σάββατο πέφτει 15 Αύγουστος και Παρασκευή είναι παραμονή και θα είστε εδώ.
2: Όχι, δεν λες να κάνω λάθος. Πείτε,
0: εκτός αν σας δώσω.
2: Έχεις δίκιο, Σμαράγδα.
0: Τι σου λέω.
2: Γιατί... Ακόμα καλύτερα. Ακόμα καλύτερα.
0: Γιατί. Δεν μπορώ να μεταφράσω αυτό που άκουσα. Αλλά μπορώ να πω ότι. Ακόμα καλύτερα.
2: Ακόμα καλύτερα.
0: Εντάξει, θα είναι. Κοίταξε.
2: Μια χαρά είμαστε.
0: Τρεις ώρες θα είστε.
2: Τίποτα νεράκι.
0: Και μόνο να κάνετε αφιέρωμα στις εκκλησίες της Ελλάδος που θα γιορτάζουν.
2: Κάνουμε αφιέρωμα σε κανένα πανηγύρι λόγο.
0: Καλύτερα. Μπράβο. τα προσωνύμια που έχει η Παναγία. Τελειώσατε. Τρεις ώρες δεν φτάνουν.
2: Μια χαρά είμαστε.
0: Πάμε.

0: σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνει ευχαριστημένο? Τι?
1: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθε.
0: Μαθαίνει γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισε.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
4: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
3: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
4: Για ποιο αυτοκίνητο?
3: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
8: Τίτλοι επικαιρότητας.
9: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Απέργη. Για τέταρτη ημέρα μένεται η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, με τις φλόγες να έχουν περάσει πλέον στον οικισμό της Αγίας Σκέπης, κατακαίγοντας εκτάσεις γης αλλά και σπίτια. Μάλιστα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη σε δύο μέτωπα, στον Άγιο Νεκτάριο και το Κανδύλι Μεγάλων, με 12 εναέρια μέσα να πραγματοποιούν ρήψεις σε διαφορετικά σημεία της τεράστιας περιμέτρου της πυρκαγιάς. Προανάκριση για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων Bell στην Ψάθα που οδήγησε στον θάνατο δύο άτομα, πραγματοποιεί η Ελλάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες για τα αίτια της μοιραίας σύγκρουσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τον χώρο του συμβάντος να έχει αποκλειστεί και να φυλάσσεται από αστυνομικές δυνάμεις. Εργασίες συντήρησης και κοπής πρασίνου στον παράπλευρο δίκτυο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανίων πραγματοποιεί η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι εργασίες θα εκτελεστούν στα ερίσματα του δικτύου στο τμήμα από τη Συμβολή με την Οδό Βούλγαρη έως τον ανισόπεδο κόμβο Νέου Ρησίου. Στη διεθνή επικαιρότητα, την επανέναρξη των συνομιλιών με το Ιράν ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, επισημένοντας ότι η Τεχεράνη ζήτησε νέο γύρο διαπραγματεύσεων, γνωρίζοντας επακριβώς το εύρος της επίθεσης που θα δεχόταν από ΗΠΑ και Ισραήλ. Τέλος, έθριος αναμένεται να είναι σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμαίνεται από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 10. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr.
10: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: πολύ, επιστρέφουνε σμαράγδα μου από τις διακοπές με μαγνητάκια. Άλλη με κοχύλια και εγώ λέω να επιστρέψω με ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Στο Regency Casino Θεσσαλονίκη οι κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται και τον Αύγουστο. Κάθε Παρασκευή κληρώνεται ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Και πώς θα το κερδίσεις? Συγκέντρωσε καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και μπορεί να είσαι ο επόμενος μεγάλος νικητής. 30 χρόνια, 30 αυτοκίνητα. Μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη και που αλλού τέτοιες μεγάλες κληρώσεις και επιτυχίες.
1: Πουθενά αλλού, και αυτό είναι η μεγάλη αλήθεια. Ασπίδα προστασίας για τα πυρόπληκτα ζώα βλέπω.
0: Άλλο κι αυτό.
1: Άλλο κι αυτό, ναι. Γιατί ξεχνάμε και την πανίδα πολλές και δεν είναι. Τώρα μιλάμε για τα κατοικίδια.
0: Κλωρίδες, πανίδες, περιουσίες, άνθρωποι, ζωές.
1: Δεν μπορούμε, παιδιά, να ξεφύγουμε εύκολα. Γιατί αυτή είναι η καθημερινότητά μας τώρα τις τελευταίες μέρες. Δεν έχω λόγια πια. Μας γράφει τόσο Επιτροπάκης. Εξού έκανα και αυτή τη γέφυρα. Ο Τάσος Επιτροπάκης, ο εθελοντής πυροσβέστης, και καλή εκπομπή να έχετε, μας λέει. Τάσος πιστοποιημένος εθελοντής, δάσο πυροσβέστης Καρίστου. Έχει ένα μήνυμα για τα παιδιά που χάθηκαν στο καθήκον. Πετάξατε μέσα στη φωτιά για να σώσετε ζωές. Δεν επιστρέψατε ποτέ. Αφήσατε πίσω ανθρώπους που σας περίμεναν για να προστατεύσετε ανθρώπους που ίσως ή σίγουρα, μη σου πω εγώ Τάσο, δεν γνωρίσατε ποτέ. Καμία λέξη δεν είναι αρκετή. Κανένα ευχαριστώ δεν μπορεί να χωρέσει τη θυσία σας. Η Ελλάδα θα σας χρωστά για πάντα. Καλό ταξίδι, ήρωες. Έπρεπε να το διαβάσουμε.
0: Εννοείται πως έπρεπε να το διαβάσουμε. Θέλεις να δούμε λίγο το τι θα περιμένουμε σήμερα στην ημέρα αναφορικά με κληρώσεις, αναφορικά με τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη?
1: Θέλω.
0: Ωραία, να ξεκινήσουμε με αυτά και μετά θα πάμε και στα υπόλοιπα του ρεπορτάζ, γιατί έχει πάρα πολλά πράγματα και αθλητικά η ημέρα, εκτός από όσα κατά τη γνώμη μας πολύ ενδιαφέροντα συζητήσαμε μέχρι στιγμής. Ελπίζουμε να ήταν ενδιαφέροντα και για εσάς. Άλλες διορίσεις έχουμε τώρα, περίμενε.
1: Έχουμε μια ελπίδα.
0: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος μέσα στην επόμενη μισή ώρα, εκτός εκλογιστικού απρόπτου, θα μάθει τις ομάδες, θα μάθει τα υπογκρουπ, το υπογκρουπ των ομάδων οι οποίες θα παρτίζουν τις υποψήφιες αντιπάλους του στην κλήρωση που θα λάβει χώρα στις 2. Μία ώρα νωρίτερα η κλήρωση για το Champions League και μία ώρα αργότερα στις 3 η κλήρωση για το κακό σενάριο του ΠΑΟΚ, δηλαδή στην περίπτωση που αποκλειστεί από την που αποκλειστεί από την Anderlecht, για την ομάδα την οποία θα συναντήσει στα play-off του UEFA Conference, του Europa Conference League. Ωστόσο, είναι απολύτως φυσιολογικό να μπαίνει και στις 2 κληρώσεις και στο επόμενο διάστημα θα μάθουμε τις ομάδες οι οποίες θα είναι υποψήφιες αντίπαλοι του για το Europa League, τη μικρότερη, το υπογκρούπο όπως λέμε, το οποίο βάσει των όσων έχουν γίνει από την UEFA γνωστά, αυτά συνήθως βγαίνουν με κάποια γεωγραφικά κριτήρια.
1: Ναι.
0: Έτσι. Για να.
1: Να διευκολύνονται.
0: Ακριβώς. Τώρα, αυτό το πόσο εφικτό είναι ή όχι δεν ξέρουμε, αλλά ωστόσο έτσι γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Σε ό,τι έχει να κάνει, να δώσουμε και πιθανούς αντιπάλους για ΑΕΚ και Ολυμπιακό.
1: Φυσικά.
0: Ωραία. Γιατί και αυτά έχουν βγει και θα μπαίνουν και ομάδες στην κληροδία των play-off του Champions League, η οποία, όπως είπαμε, θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της UEFA στην Ιόν σήμερα το μεσημέρι στη 1. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, θα πρέπει να δούμε τους υποψήφιους αντιπάλους. Η ΑΕΚ θα αναμετρηθεί με τον νικητή του ζευγαριού Τσέλι Αραράτ, τον νικητή του ζευγαριού Καϊράτ Λεύσκη Σόφιας. Υποψήφια αντίπαλος η νικήτρια του ζευγαριού Άρχους Σαμπάχ και έχει μετά τη Βίκινγκ και την ΛΑΣΚ.
1: Γνωστές ομάδες, δεν είναι κάτι.
0: Ναι, και καμία, τουλάχιστον εκ πρώτης όψης, δεν μπορεί να θεωρηθεί φόβητρο για τον ΑΕΚ, που έχει πολύ καλό μεταγραφικό σχεδιασμό μέχρι στιγμής, και εκτός από αυτό μπορεί να μπει και στοχεύει και στην υψηλότερη διοργάνωση, οπότε είναι πολύ θεωρητικά τουλάχιστον όχι βατό, αλλά είναι ένα μονοπάτι το οποίο θα το ήθελε η ΑΕΚ και φαίνεται αυτό.
1: Κοίταξε, για να το παίξω λίγο, Νίκος Κουλιανός,
0: ναι.
1: Το έχουμε ζήσει, δηλαδή το είδαμε και στο Μουντιάλ, το ζούμε διαρκώς, ότι πλέον δεν είναι και ο χάρτης των ποδοσφαιρικών ομάδων, μπορείς να ξεγελάσεις καμιά φορά.
0: Ναι.
1: Το είδαμε και με την Πάξη, μη σου πω.
0: Εννοείται. Βλέπεις ότι ακριβώς, ότι καμιά φορά το να την υποτιμήσεις και κάποιον, ότι ενδεχομένως να να είναι και λίγο όπως το λένε δικό μαχαίρι που λέμε.
1: Έτσι. Και πολλές φορές αυτές οι ομάδες που θέλεις δεν θέλεις, όταν είσαι επαγγελματίας, μέσα σου λίγο το υποτιμάς, δηλαδή παίζεις με την ψυχολογία σου κτλ. Ναι. Μπορεί να είναι επικίνδυνες.
0: Εννοείται. Απλά εγώ θα σου πω έτσι κάνοντας λίγο τον Κωστή.
1: Ωραία.
0: ότι για παράδειγμα δεν μπορείς και να θέλεις να μπεις σε όμιλο Champions League, σε League Face Champions League και να φοβάσαι την Τζέλη, την Ερανά, την Καϊρά, τη Λεύσκη Σόφια, την Άρχου, τη Σαμπάχ, τη Βίκινγκ και την Λάσκ.
1: Καλά τα λες.
0: Θέλω να πω ότι μιλάμε για την κορυφαία δισολογική διοργάνωση. Αυτές οι ομάδες. Φαινομενικά τουλάχιστον δεν είναι ομάδες οι οποίες θα τις δεις στην κλήρωση και θα πεις όχι, πια μου έτυχε.
1: Όχι, προς Θεού, ναι. Δεν το συζητάω καν.
0: Ας πούμε, ο Ολυμπιακός στους πιθανούς αντιπάλους του έχει τη Λιόν, η οποία παίζει με την Σπάρτα Πράγας και η ομάδα η οποία θα νικήσει, θα συναντήσει τους Ερυθρόλευκους.
1: Πάντα αξιόλογες ομάδες.
0: Ακριβώς. Και επίσης έχει την νικητή του ζευγαριού Μπόντο Γκλιμ, Ουνιόν Σενιζιλουάνς. Και αυτό ένα πολύ καλό ζευγάρι. Οπότε,
1: και γνώριμες στα ελληνικά.
0: Ακριβώς. Οπότε θέλω να σου πω ότι είναι πολύ φυσιολογικό να χρειάζεται και λίγο παραπάνω προσοχή, ας πούμε, για τον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα, όπως είπαμε, υπάρχουν και οι πιθανοί αντίπαλοι και για τον ΠΑΟΚ και για τον Όφη. Ο Όφη, ο οποίος και αυτός θα μπει στην κλήρωση τη σημερινή, γιατί θα μάθει την ομάδα με την οποία θα αντιμετωπίσει στα play-off του Europa League.
1: Θα έχει ενδιαφέρον ο Όφη, να σου πω την αλήθεια, γιατί από τα ρεπορτάζ τα δικά μας τώρα δεν μπορούσαμε να το κάνουμε και διαφορετικά, γιατί αυτή ήταν η εικόνα. Επειδή απογοήτευσε, η αλήθεια είναι στα φιλικά.
0: Καμιά φορά είναι και λίγο πρόωρο, βέβαια.
1: Μπράβο, εκεί το πάω. Ότι θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τον Όφη ολοκληρωμένο με όλον αυτό το χρόνο που χρειάστηκε για να δεθεί το σύνολο κτλ. Θα ήταν επίσης πάρα πολύ ευχάριστο, πραγματικά, έστω και στην επόμενη φάση, έστω και, και για μία φάση, να πάμε και οι πέντε παρέα.
0: Ακριβώς. Θεωρώ ότι είναι πολύ εφικτό, τουλάχιστον ο Όφη, ο οποίος έχει εξασφαλισμένο ούτως ή άλλως το εισιτήριο του Conference League. Έχει, από τον τελικό έχει πάρει το καλό εισιτήριο. Ο Όφη, ο οποίος θα αναμετρηθεί στις 20 και 27 Αυγούστου με την ομάδα που θα του βγάλει η κληροτίδα. Να πούμε απλά ότι οι κριτικοί δεν μπορούν να τύχουν με αντίπαλο σε ένα κακό σενάριο με την Άντρελθ, καθώς προκύπτει από το ζευγάρι του ΠΑΟΚ, οπότε δεν μπαίνει στη δεξαμενή του υπογκρουπ το ζευγάρι του δικεφάλου με τους Βέλγους, οπότε είναι και αυτό κάτι το οποίο πρέπει να δούμε. Έχει αρκετές ομάδες, αν εξαιρέσουμε λοιπόν το ζευγάρι του ΠΑΟΚ με την Άντρελθ, θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Μπενφίκα Χάρτς, τον νικητή του ζευγαριού Rangers για Αγγελόνια.
1: Να κάνω προβλέψεις εγώ.
0: Από αυτούς.
1: Θα λείπω κιόλας και άμα τα πάω χάλια σκασίλα μου, δεν θα σας ακούσω.
0: Ποιος θα το δω, άμα τα πάμε σωστά, πες, θα πάρω και τηλέφωνο.
1: Έμα, από το πρώτο βλέπω Μπενφίκα.
0: Ωραία. Από Rangers για Αγγελόνια.
1: Για Αγγελόνια.
0: Ωραία. Φερεντσβάρος Γκόρνικ.
1: Εδώ δεν έχω πολύ εικόνα.
0: Ναι, αλλά θα πάρω εγώ τη Φερντσβάρος.
1: Αλλά εκεί θα πήγαινα όμως.
0: Μπράβο, μετά είναι η Πλιζέν που παίζει, που είναι μοναχή της. Δεν βγαίνει με κάποιο ζευγάρι. Το νικητή του Σάλτσμπουργκ Πάφος.
1: Πάφος.
0: Ωραία.
1: Η Πάφος μας απέδειξε πέρυσι ότι είναι πολύ σκληρή για να πεθάνει. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι που ήταν η έκπληξη για μεγάλο διάστημα.
0: Εννοείται, μετά έκανε μια κοιλίτσα λίγο.
1: Αλλά μαθαίνει από τις κοιλιές.
0: Ένα σκεμπεδάκι το έκανε.
1: Ναι.
0: Ένα σκεμπεδάκι το είχε. Έχουμε μετά Λεχ Πόζναν Κλάκτβικ. Πάντα μιλάμε για νικητές ζευγαριών.
1: Λεχ Πόζναν.
0: Ωραία. Ομόνια Λίνκον.
1: Εδώ Ομόνια.
0: Ομόνια, πάμε συντάγη επιτυχία. Μπεσίκτας Χάρετς Κράλοβε.
1: Πια Κράλο, ναι, τώρα.
0: Ωραία. Σάμπροκ Εγνατία.
1: Αλφα.
0: Εγώ θα πω Εγνατία.
1: Θα πεις Εγνατία.
0: Να το σπάσουμε λίγο.
1: Εντάξει, άντε σπάσουμε.
0: Ναι. Και το Κουόπιο Ουνιβερσιτατία Κραϊόβα.
1: Ό,τι να είναι, δεν τις ξέρω.
0: Κραϊόβα θα πάρω εγώ για το.
1: Την ξέρω την Κραϊόβα.
0: Για το καλό, ναι.
1: Τίποτα. Παίχτες αυτά, μπάτζετ, τίποτα.
0: Ούτε κι εγώ, μην κάνουμε τους γνώστες. Και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος περιμένει να μάθει και αυτός, όπως είπαμε, την δεξαμενή από την οποία θα προκύψει. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι όπως και ο ΠΑΟΚ δεν είπαμε προτείνεται για τον Όφη, δεν θα βρει στον δρόμο, δεν μπορεί να βρει στον δρόμο του τους κριτικούς, και ο Δικέφαλος, όντας ισχυρός στα play-off του Europa League, θα χρειαστεί από τα ζευγάρια που είπαμε είτε να πάρει τους ιτημένους από κάποια, ας πούμε, παράδειγμα, είναι ο ιτημένος του ζευγαριού Ερυθρός Αστέρας Χαπόελ Μπερσεβά.
1: Τι θα προτιμούσες?
0: Είναι Χαπόελ Μπερσεβά, θα έλεγα, γιατί ο Ερυθρός Αστέρας
1: είναι ο Ερυθρός Αστέρας.
0: Ναι, η Σεντρούιτεντ
1: είναι και παραδοσιακά άσπονδη φίλη. Ναι. Σαν δεν θα πω εχθροί εγώ, θα πω άσπονδη φίλη.
0: Έχει, ας πούμε, τον νικητή του ζευγαριού Βένιγκ Κουρτούν, την Τραμζοσπορ, τον νικητή του ζευγαριού Λάρν Ιμπέρια.
1: Εγώ την Τραμζοσπορ δεν τη θέλω.
0: Ναι, αυτό θα ξεκαθαρίσει ούτε σε άλλος πωλήσει ότι έχει να κάνει και με τα υπογκρουπ που είπαμε. Γιατί εντάξει, είναι και κάποιες ομάδες, ας πούμε η Τραμζοσπορ, που είναι και ισχυρή. Είναι δυνατό ο χαρτί. Ο νικητή του ζευγαριού Λάρν Ιμπέρια, τη Λίλεστρομ, τον ηττημένο ζευγαριού Λεύσκη Καϊράτ, τον ηττημένο του ζευγαριού Τσέλιε Αραράτ, τον ηττημένο ζευγαριού Σαμπάχ Άρχους, τον ηττημένο του ζευγαριού Ζαλγκίρις Κάουνας Δυναμό Ζάγκρεπ. Η Ζαλγκίρις, καλό μπασκετάκι.
1: Αυτό.
0: Και τον ηττημένο του ζευγαριού Σλόβαν Μιαλμπί. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με τις ομάδες οι οποίες είναι στις ανίσχυρες.
1: Κοίταξε, όσον αφορά τα ονόματα που ακούσαμε, αν εξαιρέσω Τραμζοσπορ και κάνω δύο ακόμα τώρα που δεν μου έρχονται,
0: ναι,
1: νομίζω ότι και αυτά όλα βατά είναι.
0: Εντάξει, απλά είναι λίγο δύσκολο καμιά φορά αυτό που λέμε το μονοπάτι. Δηλαδή βλέπεις ότι, ας πούμε, παράδειγμα, ο ΠΑΟΚ έχει κάποιους αντιπάλους οι οποίοι ήταν, ας πούμε, επίπεδου, δεν θα σου πω ανώτερου, αλλά από το Europa League, αλλά βλέπεις ότι για ισχυρός, ας πούμε, το να παίζει ένα αντίπαλο με την. Να έχει, ας πούμε, σαν υποψήφιο αντίπαλο την Τραμζοσπορ, είναι. Δηλαδή. Ο ανίσχυρος, ας πούμε, τι θα.
1: Και ανώτερο, να σου πω κάτι, και Δυναμό Κιέβου, που δεν κάνω λάθος, έχει και λίγο μεγαλύτερο μπάτζετ από τον ΠΑΟΚ. Είναι στα ίδια πάνω κάτω, αλλά και λίγο μεγαλύτερο. Τώρα θα μου πεις, Μαράγδα, ο πόλεμος, αυτά. Ναι, αλλά δεν σταμάτησαν να παίζουν ποδόσφαιρο ποτέ οι Ουκρανοί. Πρωτάθλημα έχουν, κέντρα προπονήσεων έχουν, τα πάντα έχουν. Οπότε
0: άλλες,
1: λίγο και αυτό το αφήγημα έχει τελειώσει με τα χρόνια. Ερώτηση.
0: Ναι.
1: Άντερλεχτ.
0: Ναι. Να δούμε τις ημερομηνίες και πότε είναι τα παιχνίδια.
1: Γιατί... Βέβαια, εγώ σου βάζω ερωτήματα και τα πας εσύ τη σειρά όπως θες και επιστρέφουμε και πάλι στα θέματα.
0: Ούτως ή άλλως είναι αναμετρήσεις οι οποίες αναμένεται να γίνουν. Έχουν βγει και οι διαιτητές των αγώνων. Το πρώτο παιχνίδι μεθαύριο, την Πέμπτη, 6 του μήνα, 9 παρτέταρτο, εκεί πάνω στο Λιοβασίλεμα.
1: Μας πάει.
0: Μια χαρά. Άμα βολεύεται 9 παρτέταρτο, πλάκα κάνεις.
1: Μια χαρά μας πήγε με Δυναμό.
0: Και μια εβδομάδα αργότερα, στις 9.30, η ρεβάνς του Βελγίου, ο δεύτερος αγώνας της σειράς. Για πες, Μαράδα, κάτι.
1: Ναι, άκου τώρα. Τα βάλαμε κάτω με τον Γιώργο, τον Ζαΐρ, ας πούμε, και λέγαμε, γιατί ο Γιώργος την προηγούμενη εβδομάδα πριν γνωρίζουμε αντίπαλο, έλεγε, ρε παιδί μου, θα προτιμούσα τη Χάμαρμπι από άποψη δυναμικής.
0: Ναι.
1: Μάλλον ψέματα. Το ανάποδο ακριβώς, συγγνώμη Γιώργο. Δεν θέλω Χάμαρμπι, γιατί.
0: Ήταν σε μεγάλο βαθμό ετοιμότητας.
1: Μπράβο, είχε 16 με 17 παιχνίδια στα πόδια
0: της. Ναι, γιατί... καμιά κοσαριά, μπράβο.
1: Ναι. Μπράβο, το νορβηγικό πρωτάθλημα είναι σε εξέλιξη, μιλάμε τα ίδια και τα ίδια. Αλλά μετά το αλλάζει το αφήγημα, γιατί τέτοιος είναι, γι' αυτό είναι και επαγγελματίας δημοσιογράφος, και μου λέει το εξής όταν τελείωσαν όλα. Αυτό που φοβόμουν από Χάμαρμπι, πάει μία Άντερλεχτ λοιπόν με την ίδια συνθήκη, δηλαδή έχοντας να αντιμετωπίσει μία Χάμαρμπι ή αυτή που μόλις είπαμε, και την περνάει εύκολα. Έτσι. Άρα τι Άντερλεχτ θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ?
0: Ναι.
1: Θέλει προσοχή.
0: Εννοείται πως θέλει προσοχή, και ούτως ή άλλως μιλάμε για μια ομάδα, η Χάμαρμπι, η οποία, όπως είπες και εσύ, είχε 15 παιχνίδια σε επίπεδο πρωταθλήματος Σουηδίας. Είχε βρει στη δεύτερη θέση με 27 βαθμούς. Ήταν ένα γερό χαρτί. Από την άλλη, αυτό με τον αγωνιστικό ρυθμό. Από την άλλη, η Άντερλεχτ, μια ομάδα η οποία Είναι με ταυτότητα στην Ευρώπη, κατάλαβες, δεν είναι μια ομάδα η οποία δεν την ξέρουμε, δεν ξέρεις πώς θα εμφανιστεί, πώς θα είναι. Είναι μια ομάδα με και καλό ρόστερ, οπότε και αυτό σημαντικό, γιατί είναι και, πώς να σου πω, δίκοπο μαχαίρι αυτό που λέμε. Δηλαδή λες, από τη μία θα συναντήσω μια ομάδα η οποία έχει αγωνιστικό ρυθμό, από την άλλη είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να μην έχει αυτό τον αγωνιστικό ρυθμό, απλά είναι μεγαλύτερο brand, άμα μπορούμε να το
1: πούμε. Είναι μεγαλύτερο brand. Έτσι,
0: η οποία Anderlecht, και για όσους δεν το γνωρίζουν, δεν το έχουν διαβάσει, έχει στη σύνδεσή της τον Μπιανκόν, τον οποίο μέχρι πρότινος συναντούσαμε στα ελληνικά γήπεδα με τη φανέλα του Ολυμπιακού, τον Γάλλο Στόπερ, μαζί με τον επίσης Γάλλο Στόπερ, τον Μπετρότ, σε μια γαλλική διάδα, όπως έχει το έχω και από τον Γιώργο Μάτζιο, όπως έχει
1: τώρα Χατζηδιάκο
0: με Μιχαηλίδη, ας πούμε, σε μια ελληνική διάδα. Αυτοί έχουν τους δικούς τους.
1: Κατάλαβες γιατί πήραμε δύο Γάλλους κι εμείς?
0: Για να παίξουμε.
1: Τώρα έτσι θα γίνει.
0: Και δεν είναι μόνο δύο. Αν βάλε και τον Μίτε.
1: Βεβαίως, εννοείται, σου αλλιώς. Σωστά. Ναι. Κάτι. Ο ΠΑΟΚ έχει ανοίξει σιγά σιγά και στη γαλλική αγορά.
0: Σαντα Μαρία.
1: Σαντα Μαρία. Διαφαίνεται ότι έχουμε.
0: Κάτι ψάχνει εκεί πέρα, εντάξει.
1: Έτσι.
0: Και οι Γάλλοι, οι οποίοι. Εντάξει, άμα κοιτάξει και γυρίζει λίγο πίσω το χρόνο. Mm. Είναι πετυχημένη σαν συνταγή στην Ελλάδα. Δηλαδή, δεν μπορεί να πει, ας πούμε, ότι υπάρχουν. Είναι και περιπτώσεις, ας πούμε, που δεν πέτυχαν, αλλά είναι και κάποιοι οποίοι έχουν βγάλει το ψωμάκι τους.
1: Δηλαδή, ένας πάρα πολύ καλός Γάλλος που πέρασε από τον ΠΑΟΚ, δεν έκατσε.
0: Ναι.
1: Μία σεζόν ήταν, αλλά βοήθησε πάρα πολύ. Mm-hmm. Ήταν ο Σορλέν.
0: Δεν έκατσε παραπάνω ο Σορλέν.
1: Νομίζω μια σεζόν έκατσε ο Σορλέν. Τον θέλαμε, αλλά δεν.
0: Το 9-10.
1: Το 9-10. Νομίζω ήρθε σαν δανεικός. Είδαμε φοβερή μπάλα. Πολύ βοήθεια. Πολύ βοήθεια.
0: Αυτός που σίγουρα έχει μείνει ανεξίτηλα στις γνώμες του κοινού ήταν ο Λεβέκ. 17-19.
1: Να.
0: Έχει παραγυρίσει και πρωτάθλημα ο Λεβέκ. Ο Ντοριάν Λεβέκ, προσωπικότητα. Αμέσως
1: θα μας κυνηγάει πάντα.
0: Το 18, εκεί πάνω στην εποχή της δόξας του Λεβέκ, ήρθε και ο Μουλέν. Ένα ακόμα έτσι, αστέρι.
1: Θες να με πληγώσεις τώρα, έτσι αυστιάτικα.
0: Πράγματα που έχουν γίνει. Ναι. Ήρθε και ο Μουλέν. Και αμέσως μετά το Σουαλιόμεϊτε είναι η επόμενη. Έτσι η προστίκη. Και είχαμε και τον Μπακαγιώκο. Θυμάσαι εκείνον έναν.
1: Βέβαια.
0: Έναν έτσι. Ταρταροχάφι ήταν και αυτός. Ναι, και τελευταία, ας πούμε, έτσι, που έχει γράψει τη δική της ιστορία. Δεν έχει γράψει, συγγνώμη, ακόμα τη δική της ιστορία. Σαντα Μαρία.
1: Άλλοι παίρνανε Σισε και εμείς πήραμε ένα ποτί.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Εντάξει.
0: Τότε βέβαια υπήρχε και το φοβερό σύνθημα στον Παναθηναϊκό που δεν έγινε ποτέ πράξη. Όταν ήταν ο Σισε, είχε έρθει και ο Γκοβού.
1: Ναι.
0: Και θυμάμαι στο αρθρό μου είχε ένα Γκοβού Σισε. Βέβαια ο Γκοβού δεν έπαιξε ποτέ. Ο Σισε, εντάξει, είχε μείνει ανεξίτηλο το.
1: Ο Σισε, χάρη, δεν ξέρω πώς το έζησες. Το έζησες εκείνο το πρωτάθλημα καλά.
0: Θα σου πω και μια ωραία ιστορία με Σισε.
1: Ο Σισε πήρε το πρωτάθλημα μόνος του.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι το στοιχείο το οποίο κάνει τους παίκτες αυτούς του επίπεδου να κάνουν τη διαφορά.
1: Άλλο βέβαια εκείνο το πρωτάθλημα. Άλλες οι δυναμικές.
0: Εννοείται αυτό, αλλά.
1: Γιατί τότε, ας πούμε, όταν είχε ένα Σισε. Ήτανε πραγματικά γεγονός. Σου ανέβαζε τον πύχη επί 100.
0: Εννοείται.
1: Όπως ο πέστονα του Ολυμπιακού.
0: Ο Ποντένσε, ο Βαλμπουενά, ο Ελκαμπή. Α, για αυτούς. Ναι, συγγνώμη. Νόμιζα για εδώ.
1: Ναι. Αλλά ο Σισε, δηλαδή ήταν το χαρακτηριστικό εκείνου του Παναθηναϊκού και οι φίλοι του Παναθηναϊκού τα ξέρουν και καλύτερα ίσως. Ό,τι θυμάμαι εγώ, του 1-0 και 0-1. Έτσι το πήρε ο Παναθηναϊκός. Γκόλ ο Σισε. Γεια σας, αποτέλεσμα Παναθηναϊκός.
0: Θυμάμαι μια συνέντευξη του Νίκου του Νιόπλια που έλεγε ότι έβαζε στοίχημα, λέει, στην προπόνηση, λέει, και τα πέναλτι, λέει, ο Σισε, πώς θα το βάλω και.
1: Αλήθεια, αυτή ήταν η ιστορία που ήθελες να πεις?
0: Όχι, η ιστορία που ήθελα να πω ήταν ότι η πρώτη φορά που είχα πάει το 19 για μεταγραφή στο αεροδρόμιο ήταν μια ημέρα που ήταν άρθρο μαζί.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Επειδή βγήκε μόλις, ναι. Επειδή βγήκε μόλις για να μην το χάσουμε, θα το συζητήσουμε αμέσως μετά το διάλειμμα. Η πιθανή αντιπάλου, η αντίπαλη του ΠΑΟΚ στο Επογκρουπ. Να τους δώσουμε λίγο.
1: Δώστος.
0: Απέφυγε την Τραμπζονσπορ και έχουμε
1: τέσσερα.
0: Ναι, Άννα, μπράβο. Θα σου πω μετά παρένθεση για την Τραμπζονσπορ. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν θα βρει στον δρόμο του, αν περάσει το εμπόδιο της Άντερλεχτ, τον νικητή του ζευγαριού Λάρν Ιμπέρια Τυφλίδας.
1: Ωραία.
0: Την Λίλεστρομ.
1: Ποια Λίλεστρομ?
0: Τον ιτημένο του ζευγαριού Λεύσκης Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι.
1: Ναι.
0: Και τον ιτημένο του ζευγαριού Σλόβαν Μπρατισλάβας Μιάλπι. Όλα αυτά θα τα μάθεις στις 2, εκεί όπου θα είμαστε ζωντανά από την Ιόν της Ελβετίας. Και η κλήρωση θα παίξει στο Μετρόπολης 95 και 5. Θα τους συζητήσουμε τους αντιπάλους αμέσως μετά.
1: Πάμε να τα ξεδιπλώσουμε όλα μετά.

0: τυφλή επικαιρότητας.
1: Καλή σας ημέρα. Με πρωινή προπόνηση θα συνεχίσουν οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ στο αθλητικό κέντρο της Νέας Μεσημβρίας την προετοιμασία τους υπό τις οδηγίες του Αλέσιο Λύση. Η προετοιμασία επικεντρώνεται στην επιθετική τακτική εν όψη του αγώνα με την Άντρελεξ στην Τούμπα την προσεχή Πέμπτη στις 9 παρατέταρτο. Στο ιατρικό σκέλος οι ΜΕΙΤΕ και ΤΕΣΠΟΤΟΦ ακολουθούν πρόγραμμα θεραπείας, ενώ ο Ταχάλη απέχει λόγω του προβλήματος στον ώμο. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από τις 7 της Κυριακής ο Γάλλος μέσος Τόμ Λουσέ για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ο ποδοσφαιριστής υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις πριν υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Στόχος της διοίκησης, η άμεση ένταξή του στην ευρωπαϊκή λίστα για τις αναμετρήσεις με την Άντρελεχτ σε συμφωνία με τον ΠΑΟΚ και ο 22χρονος Γάλλος δεξιός αμυντικός Βίλιαμ Μίκελ Μπερνσίς για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής του συλλόγου. Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Αμβούργου αναμένεται στη Θεσσαλονίκη τις επόμενες ώρες προκειμένου να υπογράψει. Στόχος της διοίκησης η ολοκλήρωση των διαδικασιών ώστε ο παίκτης να δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα της UEFA την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα Δευτέρα 3 Αυγούστου ο Ράφα Μίρ προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Άρη. Ο Ισπανός επιθετικός έμεινε ελεύθερος από τη Σεβίλη και θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 2 ετών με την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Η απόκτηση του κατόχου του ασημένιου Ολυμπιακού Μεταλλίου του Τόκιο έρχεται να ενισχύσει τη γραμμή κρούσης του συλλόγου για την επόμενη διετία. Ισόπαλος 1-1 αναδείχθηκε ο Ηρακλής με την Πάρμα στην Ιταλία εχθές Κυριακή 2 Αυγούστου στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας του συγκροτήματος του Βάλτερ Ματσάρι. Ο Κόλιτς άνοιξε το σκορ στο 52 και ο Μικολαγεύσκης σοφάρισε το 77 για τους Ιταλούς. Συνέχεια στις υποχρεώσεις της ομάδας αποτελεί επίσημη πρεμιέρα στο Super Bet Κύπελλο Ελλάδας απέναντι στον Νούπουσου Βόλο, η οποία θα διεξαχθεί το τρίμερο 17 με 19 Αυγούστου. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
2: Μυρίζει λουκουδιά!
3: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
2: Πού πήγε πάλι!
3: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
2: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
3: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
4: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
5: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΕ.

0: οργάνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
1: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
0: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Μετροπολίς!

0: πριν προχωρήσεις, τι αγόρια είναι αυτά, Γιάννης Τσιράπης, Χάρης Εμμανουλίδης, πώς μας προσέχετε, τι μουσικάρες είναι αυτές.
1: Ναι, εδώ πέρα έχει κάνει εκπομπή, έχει κάνει στροφή τώρα.
0: Μετρόπολη 95,5 σε καλοκαιρινούς ρυθμούς, μπράβο παιδιά.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε Σμαράγδα μου, γιατί καμιά φορά τα 30 χρόνια χρειάζονται και 30 και χιλιάδες επισκέπτες. Αμέτρητες ιστορίες που έχει να διηγείται ο πιο αγαπημένος προορισμός της πόλης, ο οποίος ποιος είναι, το Regents Casino Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, το 2026 είναι μια χρονιά γιορτής για το καζίνο και θα τη ζήσουμε στο full με μεγάλες κληρώσεις αυτοκινήτων, κληρώσεις μετρητών, μεγάλα jackpots, live μουσική, γαστρονομικές προτάσεις, ατελείωτη δράση και ενώνω στο ψυχολογία. 30 χρόνια Regents Casino Θεσσαλονίκη, Fest of the Best. Και μιας που μιλάμε για best, πάμε να δούμε και τις καλύτερες ομάδες ή αυτές που έβγαλε η μίνι κληρωτίδα, η πρώτη για... και για τον Όφη αλλά και για τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό στο κακό σενάριο που ο Δικέφαλος αποκλειστεί από την Άντερλεχτ.
0: Σαφέστατα, λοιπόν, να πω μόνο μία καλημέρα στον Ελπιδοφόρο, γιατί μας το έγραψε από νωρίς. Για ποιο λόγο, εγώ σου είπα για τη Σαλόμ του Κοσμικού.
1: Μπράβο, ναι.
0: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα από τα εξωτικά μου δανειά. Πρώτη φορά σας ακούω.
1: Αν κάτι είναι τα μου δανειά,
0: πρώτη φορά μας ακούει, ξέρεις, κοροϊδεύει. Ναι. Σήμερα είναι της Αγίας Θεοδόρας από τη Θεσσαλονίκη, λέει, γιορτάζει το μοναστήρι στο κέντρο. Αυτά.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε το τι έβγαλε ξανά ο δρόμος μία για τον ΠΑΟΚ, για όσους δεν το άκουσαν νωρίτερα, γιατί ο Δικέφαλος έμαθε το υπογκρούπ από το οποίο θα προκύψει αντίπαλός του στην περίπτωση που καταφέρει να ξεπεράσει το σκόπελο της Άντερλεχτ. Το νικητή του ζευγαριού, λοιπόν, Λάρν Ιμπέρια Τυφλίδας,
0: okay.
1: Τη Λιλεστρόμ, τον ηττημένο του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας Καέρα Ταλμάτη και το ετοιμένο του ζευγαριού Σλόβαν Μπρατισλάβα Μιάλμπι. Αυτές είναι οι ομάδες από τις οποίες στις 2, ζωντανά από το Μετρόπολη 95 και 5, θα προκύψει η ομάδα την οποία θα αντιμετωπίσει ο Δικέφαλος στο καλό σενάριο πρόκρισης του απέναντι στην Άντερλεχτ.
0: Προσθέτω τη δικιά μου πινελιά στο μοναδικό σενάριο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έλα, ναι, βέβαια, πρέπει να δώσουμε κλίμα. Τι.
1: Εννοείται. Έλα. Εννοείται. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τώρα τις ομάδες τις οποίες θα αντιμετωπίσει αν αποκλειστεί στο κακό σενάριο. Γιάμπλονετς από το ζευγάρι Γιάμπλονετς Ρίγα, από το Ζαλγκίρις Χάιντουκ Σπλίτ, Μπραν Απόλλων Λεμεσού, Ίντερ Τούρκου Βαντούζ και Νόα Σιόν. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με τις ομάδες τις οποίες θα αντιμετωπίσει στην περίπτωση στο κακό σενάριο. Όπως είπαμε. Και πάμε να δούμε λίγο και το τι έχει βγάλει ο δρόμος για τον Παναθηναϊκό.
0: Δεδομένα πάμε.
1: Λοιπόν, γιατί έχουν βγει και τα υπογκρούπια τους πρασίνους. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ

0: Παναθηναϊκός θα τεθεί αντιμέτωπος με τον νικητή του ζευγαριού Ελσίνκι Μάδερουελ, τον ετημένο του ζευγαριού Μπενφίκα Χάρτς, τον ετημένο του ζευγαριού Μπεσίκτας Χάρτς Καράλοβε, τον νικητή του ζευγαριού Κατοβίτσι Χαποέλ Τελαβίβ και τον νικητή του ζευγαριού Βαλούρ Νόρτζελαντ. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει και με τον Παναθηναϊκό. Σκεπτική σε βλέπω.
1: Ναι, όχι, τα σκέφτομαι, ρε παιδί μου. Είναι αυτό που μου έλεγες και εσύ πριν. Δηλαδή, όσο και να θέλω να βγάλω από τη Μίγα Ξύγκη, δεν υπάρχει κάποια ομάδα φόβητρο. Έτσι. Μόνο τα κλισέ αυτά που λέμε. Ότι θέλει προσοχή, ότι.
0: Εντάξει. Ας πούμε, παράδειγμα, εγώ σου λέω ότι στη λογική που περνάει η Μπενφίκα τη Χάρτ, το που λέμε πιθανό. Ας πούμε, η Χάρτ είναι μια καλή ομάδα. Αλλά όχι κάτι φόβητρο. Ας πούμε, το θέμα είναι να κάνουν τη δουλειά του η Μπενφίκα και η Μπεσίκτα.
1: Ναι. Έτσι ακριβώς όπως το είπες είναι.
0: Ναι, αυτό ό,τι έχει να κάνει με τον Παναθηναϊκό. Και νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει τα ζευγάρια. Α, δεν είπαμε για τον Όφη.
1: Για Όφη.
0: Μπράβο. Ο Όφη, ο οποίος από γκρουπ του έμαθε ότι θα είναι η Μπενφίκα με την Χάρτς. Μία από τις δύο. Πάμε στην νικήτρια εδώ πέρα ούτως ή άλλως.
1: Εκεί αρχίζουν τα δύσκολα.
0: Η Μακάμπι Τελαβίβ με την Τσέσεκα Σόφιας. Η Λέχ Πόζναν με την Κλάξβικ. Και η Χάρετς Κράλοβε με την Μπεσίκτας. Μιλάμε πάντα για τους νικητές των ζευγαριών στην περίπτωση του Όφη. Και όχι για τους ητημένους, οι οποίοι είπαμε ότι τα δύο από αυτά τα ζευγάρια πάνε στον Παναθηναϊκό, δηλαδή η ητημένη της Μπενφίκα και η ητημένη του Μπεσίκτας με την Κράλοβε. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με τις αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων και τα υπογκρουπ τα οποία προέκυψαν.
1: Μας έδωσες μια πάρα πολύ δυνατή και καλή εικόνα. Έτσι πάνω κάτω δεν μπορεί να τα κρατήσαμε όλους. Άξι. Αλλά σίγουρα έχουμε πλέον μια εικόνα.
0: Αποφεύγουν τα θηρία. Αυτό είναι το καλό. Και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος απέφυγε την Τραμζοσπορ, και ο Παναθηναϊκός. Γενικότερα αυτό είναι το σημαντικό σε αυτή την περίοδο. Γιατί γενικότερα οι ελληνικές ομάδες αργούν λίγο να μπουν πολλές φορές στην εξίσωση. Δηλαδή αρκούνται σε φιλικά, ενώ οι ομάδες που αντιμετωπίζουν προέρχονται από καλύτερο αγωνιστικό ρυθμό. Οπότε το σημαντικό είναι να βρουν στο πρώτο κομμάτι τους ομάδες οι οποίες να έχουν ένα καλό πρόσωπο απέναντί τους, να μπορέσουν να κάνουν το πρώτο βήμα με 5 ευρωπαϊκούς. Πώς το λένε, μονομάχους η Ελλάδα τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή. Ελπίζουμε να συνεχίσουν και όλοι στο.
1: Χαρή, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί αν καταφέρουμε και καβατζώσουμε, που πλέον φαίνεται ορατό, δεν είναι όπως που λέγαμε, κυνηγούσαμε κάτι άπιαστο. Αν καταφέρουμε με λίγο προσοχή, με κάποια καλά αποτελέσματα, να καβατζώσουμε τη 10η θέση, αλλάζει όλο το σκηνικό και για το ελληνικό πρωτάθλημα. Πλέον με τον πρωταθλητή Ελλάδας να μπαίνει απευθείας στους ομίλους του Champions League, απελευθερώνονται πολλά πράγματα, άλλες δυναμικές. Το θέλουμε, το ζητάμε, κάποτε το ζούσαμε.
0: Ακριβώς.
1: Αλλιώς βέβαια τα πράγματα. Τότε ξέραμε τον πρωταθλητή από το Δεκέμβρη. Άλλες εποχές.
0: Ναι.
1: Dark
0: και
1: εποχές.
0: Μιας που μιλάμε και για κάτι έτσι για να. Και στην Ευρώπη το οποίο συμβαίνει. Τελείως διαφορετικό βέβαια. Υπάρχει ένας λόγος για τον οποίο η Κόμο αποφάσισε ότι θα ακυρώνει τα εισιτήρια κάποιων διαρκείας.
1: Δηλαδή.
0: Κάποιων κατόχων διαρκείας.
1: Θα
0: τα ακυρώνει.
1: Κατόχων διαρκείας.
0: Της χρονιάς. Έχει η Κόμο. Έχει ένα κήπεδο 13.500 θέσεων.
1: Ως τιμωρία.
0: Υπάρχει ένας όρος.
1: Ναι.
0: Πάνω στον οποίο η Κόμο θα το ακυρώνει. Και ο λόγος αυτός είναι ότι αν έχουν χάσει.
1: Ναι.
0: Τρία και παραπάνω παιχνίδια της ομάδας χωρίς κάποια βάσιμη δικαιολογία.
1: Δεν το βρίσκω κακό.
0: Και λέει λοιπόν η Κόμο ότι εμείς θέλουμε να το γήπεδο, επειδή είναι και μικρό, είναι 33.602 θέσεις το γήπεδο το οποίο αγωνίζεται, είναι και από τα πλέον όμορφα στο να το δει κάποιος και στη λίμνη. Λοιπόν, εκτός από το φιλοξενούμενο τμήμα, ναι. Δηλαδή αποφάσισε με αυτόν τον τρόπο όσοι δεν βρίσκονται στους αγώνες χωρίς να υπάρχει κάποια συγκεκριμένη δικαιολογία ή κάποιος συγκεκριμένος λόγος ή δεν έχουν ενημερώσει,
1: ναι.
0: Ότι όταν αυτό το πράξουν πάνω από τρεις φορές, τότε αυτομάτως τα εισιτήριά τους δεν θα θεωρούνται έγκυρα.
1: Μια χαρά το βρίσκω και να σου πω και κάτι, τι είσαι, τώρα μου βάζεις Τώρα το σκέφτηκα. Δεν είναι ότι το είχα από πίσω το μέρος του μυαλού μου. Τώρα που το λες αυτό.
0: Ναι.
1: Σε πόσο των περιπτώσεων έχει τύχει κόσμο σε πολύ κομβικά παιχνίδια να μην μπορεί να βρει ένα μαγικό χαρτάκι λόγω πολλών διαρκείας. Καλό αυτό. Όλοι θέλουμε οι ομάδες να αγοράζουν διαρκείας.
0: Μα εννοείται, ναι.
1: Και να βλέπεις, ας πούμε, μια εικόνα γηπεδική για πολλούς λόγους. Α, που τώρα είναι Αύγουστος.
0: Ναι.
1: Οκ, πολλοί θα είναι στις διακοπές τους, ξέρω εγώ και αυτά. Ή για άλλους λόγους. Καιρός, καθημερινή, ώρα περίεργη. Απογοήτευση, αν θες.
0: Ναι,
1: να τα λέμε όλα, ξέρω εγώ κτλ. Δηλαδή, εγώ θα το άκουγα σε περιπτώσεις, όχι σε όλα τα μάτς φυσικά, όχι το ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, ας πούμε, αλλά σε περιπτώσεις πολύ κομβικών παιχνιδιών, ευρωπαϊκών παιχνιδιών,
0: ναι,
1: και τα λοιπά. Να βγαίνει έτσι μια ανακοίνωση από τη ΣΠΑΕ που έχουν sold out στα διαρκείας τους και να λέει, πώς είναι ρε παιδί μου στο γάμο, ναι, δεν σε καλούν και σου γράφουν, σας παρακαλώ ειδοποιήστε μας.
0: Πρωτήτερα για το...
1: Αν θα είστε στο γλέντι.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Ναι, σωστό, ναι. Και παίρνουν μετά και καμιά φορά και τηλέφωνο για να μετρήσουν τις θέσεις, να βγάλουν τα τραπεζάκια. Ακριβώς.
1: Ναι, ρε παιδί μου, θα μπορούσε να συμβεί σε μάτς που γίνεται χαμός για ένα εισιτήριο όταν τα διαρκείας είναι sold out.
0: Ναι, υπάρχει στην Ελλάδα η λογική της μεταβίβασης πλέον.
1: Για πες το αυτό, Χάρη. Είναι σημαντικό, όχι, γιατί δεν ξέρω ότι το ξέρουν όλοι.
0: Εντάξει, νομίζω ότι λίγοι να μην το ξέρουν. Που πλέον, παιδί μου, ο κόσμος μπορεί να μεταβιβάσει τα εισιτήρια διαρκείας του. Είναι κάτι το οποίο γίνεται. Και εγώ θα σου πω κάτι το οποίο πολλοί κόσμοι μπορεί να μην το έχει δει, να μην το έχει αντιληφθεί. Και εγώ τυχαία το έψη στο μάτι μου. Είχε να κάνει, ας πούμε, παράδειγμα με τα διαρκείας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Αν δει κανείς, ας πούμε, υπάρχει στην ανακοίνωση, δεν είναι κάτι κρυφό, απλά πολλοί μπορεί να μην έπεσε το μάτι τους. Λέει λοιπόν ότι και τη διατήρηση του δικαιώματος ανανέωση για την επόμενη αγωνιστική περίοδο 27-28 απαιτείται η παρακολούθηση ή η νόμιμη μεταβίβαση.
1: Ωραία.
0: Μέσω του συστήματος GOV τουλάχιστον 11 εντός έδρας αγώνων της αγωνιστικής περίοδου 26-27.
1: Έρχονται στα λόγια μας.
0: Ακριβώς. Λέει λοιπόν δηλαδή ότι σε 11 παιχνίδια είτε θα πρέπει να έχεις φυσική παρουσία, είτε θα πρέπει να μεταβιβάσεις το εισιτήριό σου. Έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο, θα έχεις δικαίωμα ανανεώσεις για την επόμενη αγωνιστική περίοδο της θέσης σου. Δηλαδή, γιατί. Συγγνώμη,
1: ναι, όχι, πες το.
0: Ξέρεις, ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα στην οποία μια πολύ μεγάλη βάση του κοινού της ζει και στο εξωτερικό. Και οι άνθρωποι θέλουν να έχουν και το διαρκές τους, να στηρίζουν με αυτόν τον τρόπο και να έχουν και μια θέση για τις φορές που μπορεί υποχρεώσεις επαγγελματικές ή κάτι άλλο να τους βγάλουν και στην Ελλάδα.
1: Mm-hmm.
0: Και πολλές φορές, ας πούμε, και αυτοί οι άνθρωποι με τον δικό τους τρόπο κάνουν και μεταβιβάσεις τα εισιτήριά τους, τα δίνουν για να μπορέσει και κάποιος άλλος άνθρωπος να εξυπηρεθεί. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Θα σου πω, ξέρεις, υπάρχει ένα συναισθηματικό, δηλαδή τουλάχιστον όσον αφορά, αν και νομίζω ότι στα περισσότερα γήπεδα. Που δεν ήταν, ας πούμε, στο ΠΟΚ που είναι έχει πολύ κόσμο, κύριε παιδί μου. Είναι 5,5 εκατομμύρια στην Αθήνα. Οκ, κάπως καλυπτόταν. Ο κόσμος τα παλιά τα χρόνια, προς Αβίδη, ας πούμε, στον ΠΑΟΚ που έχουν, να πάρω παράδειγμα τον ΠΑΟΚ, αγόραζε εισιτήριο συναισθηματικά, είχε δεν είχε, για να στηρίξει το σύλλογο.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, μπορεί να αγόραζε και η μαμά μου.
0: Ναι, ίσα για το.
1: Μπράβο, και να μην πήγαινε η μαμά μου στο γήπεδο, ας πούμε. Οκ. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε σιγά σιγά ότι έχει αλλάξει. Δηλαδή ότι όντως χρειάζεται η παρουσία όταν έχεις πάρει ένα διαρκείας. Που χου, η Φλωρίνα πέρασε Κομωτινή την πρώτη χρονιά.
0: Ναι.
1: Δεν της πήρα διαρκείας. Γιατί ήξερα εκ των πραγμάτων.
0: Ότι δεν θα μπορεί να είναι.
1: Ότι θα χαθούν πολλά.
0: Ναι.
1: Το άφησα.
0: Ναι.
1: Για κάποιον άλλον, παραδείγματος χάρη. Τώρα θα σου πει ο άλλος, κάτσε ρε Σμαράγδα, ναι, αλλά.
0: Κάθε πλευρά έχει το δίκιο της, να ξέρεις. Πάντα.
1: Ναι, έτσι είναι. Μετά θα κλαίγεστε και θα λέτε πουλήσαμε μόνο 15.000. Παραδείγματος χάρη.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι.
0: Η κάθε πλευρά έχει το δίκιο της. Το σωστό είναι όσες φορές μπορεί κάποιος να το μεταβιβάζει και όταν δεν μπορεί να το μεταβιβάζει να υπήρχε ένας άλλος τρόπος ίσως να μπορεί να δηλώνεται. Νομίζω το εξωτερικό παράδειγμα με κάποιο τρόπο δηλώνουν άμα θα παραβρεθούν ή όχι. Και μετέπειτα η ομάδα διαθέτει τη θέση προς πώληση μέσω ατομικού εισιτήριου, δηλαδή ημερήσιο για τον εκάστοτε αγώνα. Να δώσω μια καλή μέρα στο φίλο Σταύρο που μας έστειλε μια ωραία πρωτοτυπία από το δρόμο σε φωτογραφία, όπου είναι ένας κύριος πάνω σε ένα μηχανάκι και έχει σαν μάρσιπο, να το πω, με το κατοικίδιό του. Πολύ ωραίο.
1: Δεν ξέρω αν είναι δόκιμο, αλλά ναι.
0: Εντάξει, κάπως πρέπει να τα κινηθεί και αυτό. Άμα είναι ασφαλές.
1: Αυτό.
0: Οπότε καλημέρα και στο Σταύρο που μας ακούει από το δρόμο αυτή την όμορφη εικόνα.
1: Πήγες τόσο πίσω τώρα, ξέρεις, ναι. Εσύ μιλάς.
0: Στο Μάρσιπο.
1: Όχι στο Μάρσιπο. Καλά και στο Μάρσιπο. Με πήγες πολύ πίσω, Παναγία μου, μακριά.
0: Ναι.
1: Δώσαμε σειρά σας τώρα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Θυμάμαι, ήταν η εποχή Ζαγοράκη με τα 21%, το περίφημο 21%.
0: Ναι.
1: Που αγόραζα χάρη διαρκείας όπου μπορούσα.
0: Ναι.
1: Άλλες οι τιμές.
0: Εντάξει,
1: δεν το συζητάμε. Αλλά αγόραζα στάνταρτ στη γυναική ομάδα, στάνταρτ handball, μπάσκετ εντάξει. Μετά λίγο τα παράτησα εκεί πέρα για άλλους λόγους δικούς μου.
0: Ναι.
1: Έτσι και όλα αυτά. Δηλαδή όπου μπορούσα. Και γι' αυτό σου λέω πόσο άλλαξε. Εκεί τα λεφτά μας για τα διαρκείας είχαν άλλη βαρύτητα. Από εκεί βγαίνανε μεταγραφές, παραδείγματος χάρη.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι εννοείς. Τα ακούω.
1: Έτσι, πληρώναμε ναι. Κάποιους αθλητές.
0: Ναι.
1: Για να μην φύγουν. Αυτό, όντως είναι άλλες οι εποχές. Ωραία, σε σωστή κατεύθυνση και η ΚΑΕΠΑΚ, νομίζω εγώ.
0: Ναι, ναι, μιας που μιλούσαμε για δρόμους λίγο νωρίτερα, να δώσουμε ότι όσοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο ρεύμα με κατεύθυνση δυτικά από το ύψος στο περιφερειακό εδώ στην Πηλαία, αρκετά νωρίτερα στην Πηλαία και μέχρι να περάσουν την 40 εκκλησιές, ίσως και λίγο πιο μετά μέχρι το Πταπύργιο, είναι σημειωτών τα οχήματα, υπάρχουν σημαντικά προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων, ενώ το ίδιο ισχύει και για όσους βρίσκονται αυτή τη στιγμή με κατεύθυνση ανατολικά από το ύψος της Άνω Τούμπα και έπειτα. Μένει να δούμε λίγο πώς θα εξελιχθεί η μέρα και πώς θα κυλήσει η κίνηση στους δρόμους. Η Τσιμισκή επίσης απασχολεί σε μεγάλο μέρος της. Όσοι τη στιγμή βρίσκονται στην περιοχή του Βαρδάρη θα δουν και εκεί καθυστερήσεις, ενώ για την υπόλοιπη πόλη υπάρχει μια σχετική καλή ροή οχημάτων.
1: Τώρα.
0: Μικρές καθυστερήσεις ίσως εκεί στην Κωνσταντίνου Καραμαλή σε κάποιο σημείο. Να ρίξουμε και μια ματιά και σε Χαλκιδική, γιατί και αυτό πάντα μας απασχολεί. Είναι η περίοδος που ξέρεις φεύγει λίγο το μάτι και λες κάτσε να δει λίγο και προς τα κάτω και πώς πηγαίνουν τα πράγματα. Πολύ καλή η ροή σε όσους αυτή τη στιγμή βρίσκονται και στην Καρδία και στο σημείο εκεί στον Τρίλοφο. Υπάρχει μια πολύ καλή ροή κίνησης. Όσοι βρίσκονται λίγο νωρίτερα και μετά τις Καλύβες, εκεί λίγο ένα σταμάτημα.
1: Εκεί ξέρεις είναι και το όριο ταχύτητας που είναι πάρα πολύ χαμηλό. Είναι ναι. Εκεί και οι κάμερες και τα ραντάρ και ξέρω εγώ.
0: Θέλει λίγο την υπομονή τους εκείνο το σημείο μετά τις Καλύβες. Μετά νομίζω ότι ανοίγει με έτσι σημαντική εξαίρεση, ένα σημείο που πάντα απασχολεί και δεν έχει βρεθεί ποτέ λύση, εκεί στην Νικήτη, στο αγαπημένο μας σημείο, εκεί λίγο την...
1: Δεν θέλουνε να βρεθεί λύση. Είναι τα συμφέροντα. Ξέρεις τι είναι ένα σταματημένος μισή ωρίτσα εκεί στα φανάρια και γύρω-γύρω η αγορά.
0: Αυτό που έχω δει, ένα φοβερό στην Τουρκία το είχα δει.
1: Ναι.
0: Τώρα που είχε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Γαλατά πριν από 2 χρόνια, κάτι που μου έκανε τρομερή εντύπωση. Ήταν και πανέξυπνο.
1: Ναι. Ό,τι θα ακούσω.
0: Λοιπόν, έτσι όπως είναι, στην Τουρκία μιλάμε τώρα για καθυστερήσεις που βλέπουμε στην Ελλάδα και δεν μπορεί να το φανταστεί κανείς. Mm-hmm. Δηλαδή, μια απόσταση. Να θέλεις ας πούμε να πας, σου λέω εγώ, από την Νεάπολη στο αεροδρόμιο.
1: Ναι.
0: Στην Τουρκία αυτό μπορεί να είναι 2 ώρες. Μιλάμε για τρομερές καθυστερήσεις, τρομερή κίνηση, μεγάλη κυκλοφορική συμφόρηση. Καταρχάς έχω δει άνθρωπο να κάνει διαγώνια αλλαγή λωρίδας.
1: Καλά, δεν κοιτάξτε.
0: Δεν πηγαίνουν από λωρίδα σε λωρίδα εκεί πέρα, πηγαίνουν, δηλαδή από την τέρμα δεξιά στη τέρμα αριστερή, δεν πηγαίνει σταδιακά.
1: Ναι, θα σου πω ένα μέρος στην Ελλάδα που συμβαίνουν αυτά.
0: Ναι.
1: Κρήτη. Είναι ντάλεκο άλλε.
0: Ναι.
1: Μπορεί ο άλλος να σου βγάλει φωνή για να βγει από το στενό.
0: Δεν ξέρω, δεν το έχω δει σε τέτοιο μεγάλο βαθμό. Δεν μπορώ να σου πω. Πρώτη φορά το είδα εκεί πέρα.
1: Κωνσταντινούπολη, συζητά.
0: Κωνσταντινούπολη.
1: Παρ' όλα αυτά δεν συγκρίνονται οι δρόμοι μας με τις Κωνσταντινούπολη.
0: Εντάξει, εννοείται.
1: Και ότι δεν έχουν φανάρια.
0: Τίποτα. Και κάποια στιγμή λοιπόν στη μέση του δρόμου, ήταν και καλοκαιράκι. Λέμε, πότε ήταν, Σεπτέμβριο, νομίζω το παιχνίδι. Υπήρχαν. Σε έναν κεντρικό του δρόμο, ας πούμε, εγώ μπορώ να σου πω ότι είναι ο περιφερειακός της Κωνσταντινούπολης. Υπήρχαν άνθρωποι με καλαθάκια στη μέση, στη λωρίδα,
1: ναι.
0: Οι οποίοι ήταν σταματημένοι κάτι σαν. Είχε εκεί πέρα κάποιες τις μικρές ζώνες ασφάλτου, σε πεζοδρόμιο, συγγνώμη, μέσα στην άσφαλτο, στην οποία ήταν σταματημένη με καλαθάκια και μοίρασαν νερό. Προς πώληση εννοείται. Οπότε έτσι που ήσουν εσύ σταματημένος, σε έπαιξε καλός κακός, περνούσε από μπροστά. Ήταν όλος με το καλαθάκι, έδινε 50 λεπτά, πόσο ήταν.
1: Έπαιρνε το νεράκι σου.
0: Σε, τότε, σε εκείνο το σημείο, έδινε αντίστοιχα το αντίτιμο και περνούσε.
1: Κοίταξε, μην πας μακριά. Και εμείς τα είχαμε. Έχουν εξαφανιστεί τα τελευταία χρόνια. Είχαμε τα λεγόμενα παιδιά των φαναριών.
0: Ναι. Υπάρχει ακόμα, εντάξει. Με το...
1: Όχι, σου καθαρίζαν τα τζάμια.
0: Ναι, ακόμα υπάρχουν. Χαρτομάντιλα.
1: Όχι, χαρτομάντιλα. Μπράβο, ό,τι θέλει. Αναπτήρε, ξέρω εγώ. Τα πάντα όλα. Μοιράζανε φυλάδια διαφημιστικά για εταιρείε. Δηλαδή είχαν το χρόνο, έτσι. Να ανοίξει το παράθυρο κτλ. Αλλά ναι, δεν το βρίσκω. Σμαράγδα Γιώργο, χάρη έχει διορθώσει ο Δημήτρης εδώ και ώρα. Καλημέρα, είστε από τα παιδιά που είστε πολύ αγαπητά παιδιά του σταθμού.
0: Όπου χαμός γίνεται.
1: Αλλά μια συμβουλή, σταματήστε να δίνετε συμβουλές και αρχίστε να δίνετε, λέει, το παράδειγμα όσον αφορά τις φωτιές και πείτε, λέει, στον Βαραγιάννη, να το πεις εσύ του Βαραγιάννη, εμείς δεν λέμε σε κανένα τι να κάνει.
0: Εννοείται.
1: Ότι και ο δικός του δεν έχει ούτε ένα μεροκάματο. Δεν ξέρω τι είπανε το πρωί, δεν ανακατεύομαι. Ξέρει όμως ο Κώστας αν το άκουσε, ας το σου απαντήσει Δημήτρη. Να κάνουμε τι, να δίνουμε το παράδειγμα ως προς τι. Εθελοντικά πηγαίνουμε να κάνουμε διάφορα.
0: Κανένας δεν μπορεί να δώσει παράδειγμα σε κανέναν τρίτο άνθρωπο, γιατί ο καθένας έχει διαφορετικά κριτήρια, θεωρώ εγώ. Δηλαδή, εγώ να δώσω το παράδειγμα σε κάποιον.
1: Τι, να σας βγάλω φωτογραφίες ότι το δικό μου το οικόπεδο είναι καθαρό, ναι, ας πούμε.
0: Αυτό, ας πούμε, δεν το θεωρώ ότι πάντα είναι καλό. Σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ που λέει ο Δημήτρης και μπορεί να έχει δίκιο στη μεγάλη εικόνα, ότι είναι καλό άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια αλφα επιρροή μέσα από ένα μικρόφωνο, μέσα από μια κάμερα, μέσα από κάτι άλλο, να δίνουν τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό εννοείται και το επικροτήμα ο καθένας με το λόγο και τη δύναμη που έχει. Ωστόσο,
1: τώρα αν δεν το κάνουμε όπως το θέλει ο Δημήτρης, αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο.
0: Εννοείται ότι είναι και πολύ φυσιολογικό, απλά και εγώ συμφωνώ και με ένα κομμάτι του μηνύματος, ότι θα πρέπει να δίνουν όλοι με το δικό τους τρόπο, είτε μικρό είτε μεγάλο, το σωστό παράδειγμα. Απλά θεωρώ ότι καμιά φορά είναι λάθος ο καθένας να κουράει το δάχτυλο στο διπλανό του ή να.
1: Ξέρεις τι γίνεται, ναι, κοίταξε τώρα αυτό που είπες. Φυσικά και τα μέσα είναι. Και γι' αυτό φωνάζουμε ανθρώπους που ξέρουν και δεν λέμε μόνο τη δικιά μας την άποψη. Ναι. Όπως πολύ. Ξεκινήσαμε έτσι την εκπομπή, καλέσαμε τον Γιώργο τον Τζελέπη να μας εξηγήσει 5 πράγματα, να μας πει τι έχει αλλάξει, πού φταίει η κλιματική αλλαγή, πού δεν φταίει καθόλου και δεν έχει και καμία σχέση. Έτσι, ναι. Και τα κακός και τα καλός κείμενα.
0: Εννοείται, μα αυτό είναι το σωστό. Να μιλάνε άνθρωποι οι οποίοι έχουν.
1: Αν αρχίσω εγώ, ας πούμε, και λέω, γιατί εγώ, εμένα δεν με βλέπετε, και λέω, σήμερα εγώ και ο Χάρης.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
1: στράφει όλα αυτά.
0: Πάντα θα υπάρχει μια προοδευτική διαδικασία για το πώς θα μπορέσει να βρεθεί ένας τρόπος για να διατεθούν. Απλά να πούμε, επειδή παράληψη νωρίτερα, ότι όσοι έχουν, ας πούμε παράδειγμα τώρα, το λέω για κάτι που άλλαξε εδώ πέρα στον τόπο μας, στον πάγκο που δεν υπήρχε μέχρι πέρσι κάρτα φυλάτου που μπήκε από τα μέσα της χρονιάς και έπειτα, ότι όσοι αυτή τη στιγμή έχουν, ας πούμε, αγοράσει διαρκείας και έχουν προμηθευτεί απαραίτητα ούτως άλλως και την κάρτα φυλάθλου, έχουν εξασφαλίσει το δικαίωμα παρουσίαση σε όλα τα ομαδικά αθλήματα του ερασιτέχνη με αυτή την κάρτα.
1: Μπράβο, αυτό επειδή είχε και γκρίνια.
0: Ναι, αυτό είναι καλό, ας πούμε, γιατί έλεγε κάποιος τα 30 ευρώ μου κάπου να αποσκοπούνε και ήταν μια πολύ ωραία κίνηση ότι μέσα από αυτά τα 30 ευρώ κάποιος θα μπορεί να...
1: Τον Καραμαλή μου θύμισες, ναι. Που δεν έγινε ποτέ βέβαια, αλλά το έλεγε, ήταν δίκαιο, έγινε πράξη.
0: Ναι. Ναι. Βλέπουμε τώρα την έκταση, έχει ξεπεράσει τα 100.000 στρέμματα η έκταση γης που κάει και... εκεί στο Πόρτο Γερμανό και από τη Βιωτία η φωτιά που ξεκίνησε.
1: Είναι πολλά παραπάνω. Ναι.
0: Είναι 80.000 στο Πόρτο Γερμανό και 30.000 βγάζει στην περιοχή της στη Βιωτία.
1: Χωρίς πλάκα, αυτές οι μέρες για μένα, δηλαδή αν κάτσουμε και βγάλουμε στατιστικά, δεν ήθελα να το πολυβαρύνουμε, ναι. Το τι έχει καεί στον ελλαδικό χώρο τα τελευταία χρόνια είναι για τριήμερο πένθος. Μαζί με τις ανθρώπινες ζωές φυσικά, έτσι. Να έχουμε κάθε χρόνο ημέρα πένθους. Πάμε και γυρνάμε. Ακόμα σε κράτησα, σε έχω ζεστό, Τόμ Λουσέν. Τι είδαν τα ματάκια σου, θα μας τα πεις όλα.

0: Τίτλοι επικαιρότητας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Απέργη. Άμεσες αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους προανήγγειλε η κυβέρνηση, ανακοινώνοντας ότι η κρατική επιχορήγηση για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών ανέρχεται πλέον στο 100%. Μάλιστα, μιλώντας στο Earth News, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος προανήγγειλε έκτακτα βοηθήματα που ενδέχεται να αγγίξουν ακόμη και τα 6.000 ευρώ, ενώ αν κάποιο σπίτι κριθεί ακατάλληλο, τότε οι πολίτες θα λάβουν επιδότηση ενοικίου ύψους ακόμη και 500 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό μελών του νοικοκυριού. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε στο ρέμα Ορλιά στον Όλυμπο ένας 32χρονος. Ο άνδρας ανασύρθηκε από το δύσβατο σημείο από στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε δυστυχώς ο θάνατός του. Ανοιχτή για τους υπόχρεους είναι από σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή δηλώσεων πόθεν έσχες. Υπόχρεη δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων είναι μεταξύ άλλων κυβερνητικά και κοινοβουλευτικά στελέχη, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, δικαστική και εισαγγελική λειτουργή, ανώτεροι αξιωματούχοι των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και δημοσιογράφοι που είναι μέλη ενώσεων συντακτών. Σόι εντοπίστηκαν 7 από τους 8 επιβαίνοντες ιστιοπλοϊκού σκάφους, το οποίο εντοπίστηκε να πλέει ακυβέρνητο στα ανοιχτά της Ήμης. Οι έρευνες ωστόσο στη θαλάσσια περιοχή συνεχίζονται για τον εντοπισμό και του τελευταίου αγνοωμένου. Τέλος έθριος αναμένεται να είναι σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμαίνεται από 25 έως και 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 11, όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα, φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Φοιτητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι.
5: Κι εγώ, ο Δίας.
4: Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
6: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
7: Ο Δίας σε καλεί.
8: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Hey, ChatGPT.
11: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
10: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
11: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
10: Γυαλιά ηλίου?
11: Το ίδιο.
10: Φακούς επαφής?
11: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
10: Τι είπες?
11: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
10: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
12: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
10: Και φυσικά, optics.gr για τους digital τύπους.

0: Αν αγαπάτε την Κρήτη όσο και εμείς, τότε ξέρετε πως το Αντικριστό δεν είναι ένας απλός τρόπος ψησίματος. Είναι παράδοση, τελετουργία και μια γεύση που κουβαλά την ψυχή του νησιού. Έτσι την 5η 6 Αυγούστου θα δώσουμε ραντεβού όλοι στο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια ξεχωριστή κριτική βραδιά με αυθεντικό Αντικριστό, εκλεκτές γεύσεις εμπνευσμένες από την κριτική κουζίνα και τη Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική της λύρα, αποκλειστικά με αγορά στο more.com. Πραγματικά είναι από τα καλύτερα πράγματα που μπορεί να δοκιμάσει κανείς το Αντικριστό σε γεύσεις. Και έχει τύχει να φάω Αντικριστό στα Ανόγια.
1: Τι έχω πάθει εκεί.
0: Θεωρώ ότι είναι ένα από τα καλύτερα μέρη. Έτσι, άμα βρεις και ένα ταβερνάκι το οποίο να έχει και ωραία θέα από κάτω, να βλέπεις λίγο, να χαζεύεις λίγο τον ψιλορίτη. Θεωρώ ότι είναι από τα πολύ ωραία μέρη για να το γευτεί κάποιος. Ο Κώστης είναι για να πάει στα Νόκια, νομίζω ότι θα είναι.
1: Βέβαια, άμα πάει στην Κρήτη, ξέρεις τι θα γίνει. Θα τον περιμένουν. Πολλές χιλιάδες κόσμο αυτά που έχει πει κατά καιρούς για τους κριτικούς.
0: Νομίζω ότι τον αγαπάνε.
1: Άλλοι βρε τον αγαπάνε, αφού τον ξέρουν τι είναι. Νομίζω ότι και...
0: Νομίζω το ξέρουν όλοι με το. Εγώ τι άλλο. Η καλή του καρδούλα φαίνεται.
1: Αυτό είναι πραγματικότητα. Και είναι και αυτό που λέγαμε, ότι δεν χρειάζεται κάποια πράγματα που κάνει
0: να τα δείχνει.
1: Έμανε.
0: Άρα, μπράβο. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Τι μας έχει μείνει, είπαμε για τους αντιπάλους, είπαμε για τις ομάδες οι οποίες θα βρει στο τα υπογκρουπ μάλλον των ομάδων που σχηματίστηκαν για τον ΠΑΟΚ, για τα υπογκρουπ των ομάδων που σχηματίστηκαν για τον Παναθηναϊκό και για τον Όφι. Πάμε να δούμε λίγο τι έχει η υπόλοιπη ποδοσφαιρική και όχι μόνο ατζέντα.
1: Και βέβαια πάμε να δούμε, έχουμε αφήξει στη Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, χτες έφτασε για τον ΠΑΟΚ ο Τόμ Λουσέ, ένας ποδοσφαιρικός ο οποίος έρχεται να ενισχύσει και αυτός τον Δικέφαλο, ο οποίος τρέχει προοδευτικά τον μεταγραφικό του σχεδιασμό, ο οποίος έφτασε χτες λίγο μετά τις 7 και κάτι. Δηλαδή,
1: καταρχάς πάμε κουτσομπολίστικα.
0: Πάμε κουτσομπολιό να κάνουμε. Ναι.
1: Γιατί ως γυναίκα θα βάλουμε και λιγάκι το gossip. Όχι επειδή. Όχι, είναι γνωστό στη σπάση ότι οι άντρες είναι μεγαλύτεροι κουτσομπόλιδες.
0: Συμφωνώ 100%.
1: Σας ακούω κάθε μέρα εδώ.
0: Συμφωνώ 100% και επαυξάνω.
1: Αλλά επειδή έχουμε τη στάμπα εμείς, ρε παιδί μου, ας το θέσω έτσι.
0: Ναι.
1: Για πες, πώς σου φάνηκε σαν προσωπικότητα, σαν χαρακτήρας, φυσικ. Καταρχάς, φυσικ που μας ενδιαφέρει. Και άντρες και γυναίκες, ενώ ότι.
0: Ναι. Αρχικά να πω ότι πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι γεννημένος το 2003.
1: Okay.
0: Δηλαδή 23 χρονών, αρκετά νέος. Και γι' αυτό εγώ θα σου πω ότι κάποια στιγμή υπήρχε ένα παιδάκι το οποίο τον πλησίασε για να βγουν φωτογραφία. Άντε να ήταν τώρα το παιδάκι, πόσο να ήταν. 2-3. Να ήταν 5 χρονών, ας πούμε. Με μια μπουλουζίτσα του Spider-Man. Υπάρχει και σχετικό βίντεο στο metrosport.gr. Και πάρα πολύ πρόθυμος κιόλας και ο ίδιος για να βγουν μαζί φωτογραφία. Δηλαδή ήταν μια πολύ ωραία στιγμή. Και με όσους έσπευσαν εκεί πέρα με μια μπλούζα για υπογραφή. Κάτι το οποίο εντάξει, πολλές φορές περνάει στα ψηλά. Αλλά είναι πολύ ωραίο να υπάρχει και μια έτσι αυτή η δεκτικότητα, ας πούμε, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, απέναντι σε έναν ο οποίος φτάνει αυτή τη στιγμή σε μια ξένη χώρα για τον ίδιο, και το από τις πρώτες στιγμές δείχνει ότι έχει αυτή την άνεση και αυτή την...
1: Ξέρεις τι, αυτά τα ψηλά που λες, στο τέλος της ημέρας γίνονται τα βασικά και τα ουσιαστικά.
0: Εννοείται.
1: Από κάτι τέτοιες λεπτομέρειες καταλαβαίνεις και τι θα ακολουθήσει.
0: Εννοείται. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, και πόσο μάλλον για όταν μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος έχει ξεκινήσει την ποδοσφαιρική του καριέρα από τα τμήματα υποδομής της ΝΙΣ και σταδιακά έφτασε μέχρι την πρώτη ομάδα του συλλόγου, από την οποία και τον απέκτησε ο ΠΑΟΚ. Βιογραφικά να πούμε ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος αγωνίζεται τόσο ως κεντρικός χαφ.
1: Ωραία.
0: Όσο και μπορεί να δώσει λύσεις εκτάκτων σε έκτακτες περιπτώσεις και στα άκρα, ας πούμε. Διαθέτει ταχύτητα και τακτική παιδεία, οι οποίες μπορεί να υπηρετήσουν ένα τέτοιο αγωνιστικό πλάνο, και νομίζω ότι αυτό είναι και το κριτήριο καμιά φορά, να είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να καλύψει παραπάνω θέσεις όταν αυτό απαιτηθεί. Είναι κάτι το οποίο πάντα είναι χρειαζόμενο σε μια ομάδα, να μπορεί να είναι ένας παίκτης ρολίστας.
1: Από όσα γνωρίζω εγώ και από τα δικά μου ρεπορτάζ και από τις δικές μου τις πηγές, είναι ένας παίχτης πάνω στη φιλοσοφία του προπονητή.
0: Ναι,
1: αυτό που προσπαθεί να κάνει ο Λύση στον ΠΑΟΚ, σταδιακά, ήρεμα, ωραία με τον τρόπο του.
0: Ακριβώς. Το θέμα είναι να υπάρχει πρόοδος.
1: Το θέμα είναι να υπάρχει πρόοδος και νομίζω ότι εμένα μου αρέσει αυτός ο παίχτης να προτρέξω. Εύχομαι να μην διαψευστώ.
0: Αν έπρεπε να βάλω συν πλήν, θα βάζα σίγουρα συν.
1: Και εγώ θα βάζα σίγουρα συν. Δεν ξέρω τα ανασταλτικά του, κάτι άκουσα λίγο ότι εκεί λιγάκι.
0: Μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος στο γαλλικό πρωτάθλημα έχει 62 παιχνίδια, 5 γκολ και 4 ασίστ και σύνολο 2.530 λεπτά. Διόλου αμελητό για έναν παίκτη 23 χρόνων. Έχει 14 συμμετοχές στο Europa League.
1: Γνωρίζουμε πάνω κάτω απολαβές.
0: Θα σου πω.
1: Ναι.
0: Και ένας παίκτης ο οποίος έρχεται με διεθνής με την ΚΑΠΑ 17 της Εθνικής Γαλλίας. Πέρσι 42 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Όπως είπαμε, και νομίζω ότι αυτό είναι η μεγαλύτερη πρίκα στο δικό του δισάκι, γιατί σίγουρα ένας παίκτης ο οποίος έχει εμπειρία και τέτοια χαρακτηριστικά, ακόμα και στο νεαρό της ηλικίας, μπορεί, ας πούμε, εγώ να σου πω, σε πρώτο βαθμό με την παρουσία του Ζαφίρη και την παρουσία του Σάντα Μαρία, ίσως και του Μαντί Καμαρά, ο οποίος βλέπουμε απλά ότι λίγο είναι σε δεύτερο τέτοιο, σε δεύτερο ρόλο αυτή την εκδοχή.
1: Ναι, και δεν
0: στιγμή.
1: Νομίζω ότι τον αδικούμε.
0: Όχι.
1: Αδικεί ο ίδιος τον εαυτό του. Δηλαδή πήρε ευκαιρίες ο Καμαρά, πόσες πια.
0: Ναι, φαίνεται ότι είναι σε μια άλλη ταχύτητα στο ρόστερ. Οπότε νομίζω ότι μαζί μπορεί να αποτελέσουν κάτι, αυτή η τριάδα, όπως είπαμε, κάτι καλύτερο. Από εκεί και πέρα, τώρα για απολαύες δεν το γνωρίζω, για να μην στο αποφύγω να στο απαντήσω, δεν το γνωρίζω. Ωστόσο, νομίζω ότι θα είναι στη δεύτερη κλίμακα συμβολέων του ΠΑΟΚ και όχι στην πρώτη που είναι άνω του 1 εκατομμύριου. Νομίζω ότι θα είναι στη δεύτερη κλίμακα και εκεί θα κινείται. Οπότε είναι ένας παίκτης ο οποίος θα έχει όλη την προοπτική στο μέλλον να κάνει και το step up στο συμβόλαιό του και αγωνιστικά σε όλα. Πάντως δεν θα είναι ο μόνος, επειδή το αναφέραμε και νωρίτερα. Ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει και με τον Μίκελ Μπρενσίς, έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος θα έρθει να καλύψει το κενό πίσω από τον Τζοντζο Κένι.
1: Ωραία.
0: Εκεί όπου ο Λευτέρης Λίρατζης αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στον Ατρόμητο.
1: Το έχουμε, ναι, σιγουρά και
0: με την ελευθέρα του, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, και τον ΠΑΟΚ να κρατάει ένα ποσοστό μεταπόλησης πάνω στον ποδοσφαιριστή. Ο Ατρόμητος, ο οποίος θα έχει δεξιά τον Μουντέ και τον Λευτέρη Λίρατζη, ένα ελληνικό δίδυμο, με τον Λευτέρη να έχει όλα τα φώτα, εννοείται, να παίξουν ίσα ίσα για τη φανέλα βασικού με τον Μουντέ. Και από εκεί και πέρα ο Μίκελ Μπρενσίς αναμένεται να έρθει τις επόμενες ώρες στη Θεσσαλονίκη, ώστε να ολοκληρωθεί τυπικά αυτό που έχει ήδη συμφωνηθεί προφορικά, δηλαδή ότι θα είναι παίκτης του ΠΑΟΚ τα επόμενα χρόνια, αποτελώντας έτσι το συνοδοιπόρ του Τζοντζο Κένι στα δεξιά. Και όσοι το γνωρίζουν μπορούν να πούν ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει στοιχεία που μπορεί να λείπουν από τον Τζοντζο Κένι. Ο Τζοντζο Κένι έχει στοιχεία που μπορεί να λείπουν από αυτόν. Νομίζω θα συνθέσουν ένα ωραίο δίδυμο και πολλοί το παρομοιάζουν, να σου πω κάτι, σαν Γιαννούλη στην πρώιμη έκδοσή του εκείνης της ηλικίας. Νομίζω ότι επειδή είναι και νεαρός, επίσης και αυτός στα 22 του, έχει όλα τα φώτα να εξελιχθεί. Μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος πέρσι αγωνίστηκε 26 παιχνίδια στο γερμανικό πρωτάθλημα.
1: Μάλιστα. Είναι δύο περιπτώσεις που εγώ τις χαιρετίζω με θετικό πρόσημο.
0: Καλά κάνεις.
1: Δηλαδή, ναι, δεν έχω να πω ναι, θα δούμε, ίσως, ξέρω εγώ κτλ. Πιστεύω ότι είναι καλές προσθήκες. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ δεν είναι πλήρης. Εννοείται, έχουμε το πάγωμα του με την περίπτωση του Γιαννούλη, μια και τον ανέφερες.
0: Ναι, κοίταξε, να σου πω την αλήθεια. Καμία ομάδα δεν θεωρώ ότι είναι πλήρης.
1: Όχι, σε αυτή τη φάση
0: και
1: εγώ.
0: Και θα ήταν και λίγο δύσκολο να είναι μια ομάδα πλήρης, γιατί βλέπεις παράδειγμα ο Παναθηναϊκός κοιτάει την περίπτωση του Λιβάη Γκαρσία, λέω εγώ. Ένας Παναθηναϊκός που η μεσοεπιθετική του γραμμή είναι, να μην σου πω πλήρης, είναι σχεδόν πλήρης. Βλέπεις, ας πούμε, ότι υπάρχει περιθώριο για τον Νίστρουπ με το σχηματισμό που θέλει να παίξει 4-4-2 κάποια στιγμή, είτε και στα άκρα, να πάει να κουμπώσει και τον Λιβάη. γενικότερα ας πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό το να υπάρχουν και περιθώρια στις ομάδες να κάνουν.
1: Σίγουρα, αλλά επειδή δεν περιμένουν οι επίσημες υποχρεώσεις.
0: Εννοείται.
1: Και λίγο πήγαμε τα ζώα μας αργά, τουλάχιστον όσον αφορά τα του ΠΑΟΚ. Έτσι δηλαδή τώρα κοιτάς ας πούμε το κέντρο της άμυνας. Και βλέπεις μια σχετική λειψανδρία.
0: Δες, θα σου πω...
1: Σχετικότατη... Όχι,
0: εγώ,
1: δεν είναι.
0: Εγώ διαφωνώ σε εισαγωγικά μου.
1: Για πες, δηλαδή, έλα πάμε να τους πάρουμε. Μιχαηλίδης.
0: Ωραία, εγώ θα σου πω ότι ο Μιχαηλίδης, ο Χατζηδιάκος και ο
1: Ελουστόντο. Και μετά.
0: Αυτό θέλω να σου πω ότι εκεί πέρα θέλεις σίγουρα ένα ακόμα στόπερ. Αλλά το ότι μπαίνεις στα προκριματικά με αυτούς, δεν θα σου πω ότι θεωρώ λειψανδρία.
1: Έτσι λες.
0: Εγώ.
1: Να τους έχει ο Θεός καλά, γιατί με ο Ελουστόντο.
0: Εννοείται ότι με.
1: Είδες ότι με μία.
0: Αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι από τη στιγμή που θα κλείσει τη μεταγραφή του. Του δεξιού μπακ, από εκεί και πέρα. Με το.
1: Διευκολύνονται τα πράγματα.
0: Όχι, με τη δική μου κρίση θα χρειάζεται ένα κεντρικό αμυντικό.
1: Βέβαια.
0: Ένα κεντρικό χάφ ακόμα, γιατί δεν ξέρεις.
1: Δεν ξέρω, ο Μπατάουλας είναι αντιμιχαηλίδης.
0: Ο Μπατάουλας είναι ένα παιδί το οποίο έχει όλα τα φόντα να πάρει έναν αγωνιστικό χρόνο συμμετοχής. Εγώ θα σου πω από τα παιχνίδια Κυπέλλου. Και κάποια παιχνίδια πρωταθλήματος.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ, μην παρεξηγηθώ.
0: Ναι.
1: Απλά λέω
0: ναι,
1: πού παίζει ακριβώς.
0: Ναι.
1: Είναι ο Αντιμιχαηλίδης.
0: Ναι, θα μπορούσε να είναι.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε να είναι. Απλά εγώ θα σου πω ότι το σημαντικό σε αυτά τα παιδιά είναι το να πάρουν τον αγωνιστικό χρόνο για να δείξουν το τι είναι. Δηλαδή να μην μπούμε στη διαδικασία, όχι εμείς οι δύο,
1: ο εκάστοτε.
0: Που κρίνει να το κάνει χωρίς να έχει την. Την κρίση με το μάτι του. Κατάλαβες να το κάνει από αυτά που ακούει. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον Μπατάουλα, αγωνίζεται και στις δύο θέσεις άμυνας, καθώς διαθέτει και τα δύο πόδια.
1: Ναι.
0: Έχει την ικανότητα αυτή να μιλάμε για ένα παιδί από την Πτολεμαΐδα, το οποίο βλέπει τον κόσμο από τα 191 εκατοστά.
1: Κάτι λίγα έτσι, ναι.
0: Το λέω για τις κουρτίνες, ας πούμε.
1: Αφιερικό και οι δύο για να τον δούμε, ναι.
0: Σε ό,τι έχει να κάνει με τα σωματικά του χαρακτηριστικά και την θέση του. Οπότε,
1: την Χάνιν, ξέρεις να τον ξέρω από πάρα πολύ μικρό, όρμησε διακόπτω.
0: Ναι.
1: Γιατί έτυχε να αγωνίζεται με το γιο μου. Ναι. Και πάντα ξεχώριζε. Πάντα λέγανε ότι αυτό το παιδί θα κάνει καριέρα. Πάντα.
0: Δεν έκαναν και λάθος φαινομενικά.
1: Και δεν έκαναν και λάθος. Σωστά. Ναι,
0: ακριβώς. Οπότε νομίζω ότι η τριάδα, άμα πάω και αποκτήσει έναν παίκτη σε κάθε θέση του άξονα του, δηλαδή ένα κεντρικό αμυντικό. Έναν κεντρικό χαφ, γιατί δεν ξέρεις πώς θα είναι όταν επιστρέψει ο ΜΕΙΤΕ και τη θέση και το πώς είναι αυτή τη στιγμή ο Μαντί Καμαρά, και έναν επιθετικό.
1: Σωστά.
0: Νομίζω δηλαδή ότι έτσι πώς βλέπεις την ομάδα, στο μέσα της, στον άξονα της είναι τα σημεία τα οποία χρειάζεται μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή η θέση που μένουν κενές. Αυτά τη δική μου προσωπική.
1: Το μεγάλο ερωτηματικό πάντα πότε, πώς, αν. Το αν το βάζω σε λίγο αν θες, αλλά τέλος πάντων ποτέ δεν ξέρεις. Έρθει στην ομάδα ο Γιαννούλης.
0: Ναι.
1: Πολύ σημαντικό, γιατί μετά θα μπλέξουμε σε ιστορίες αν τυχόν στραβώσει όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι, αν δεν βγει λευκός καπνός, άντε να τον περιμένεις. Άντε τον περιμένουμε, τον περιμένουμε, τον περιμένουμε, τον περιμένουμε. Μην πάθουμε κανένα φούιτ τελευταία στιγμή.
0: Εντάξει,
1: και δεν υπάρχει εναλλακτική, θέλω να πω.
0: Ο Γιαννούλης, ο οποίος σίγουρα αποτελεί μια εγγυημένη λύση. Ωστόσο βλέπεις ότι καμιά φορά είναι ένα θέμα το οποίο αργεί και ο Γιαννούλης, ο οποίος μάλιστα υπάρχει και σχετικό φωτορεπορτάζ από τον Γιώργο Μάτζιο την ώρα που ας πούμε παίζει το θέμα Γιαννούλη, ότι ο ίδιος βρέθηκε χθες κανονικά στην προπόνηση της Augsburg και μάλιστα σε 19 ημέρες από σήμερα έχει και πρώτη αγωνιστική υποχρέωση η Augsburg και το κύπελο Γερμανίας.
1: Αυτά κυρίες και κύριοι. Εν τω μεταξύ έχουμε και την ενεργοποίηση Σορετήρε.
0: Ναι.
1: Προσθέθηκε στην Ευρωπαϊκή Λίστα.
0: Προσθέθηκε στην Ευρωπαϊκή Λίστα και απλά για να το. Δική μου παράληψη νωρίτερα. Στην Ευρωπαϊκή Λίστα αναμένεται να προσθεθεί και εκτός του κλινικού απρόπτου και ο Λουσέ.
1: Και ο Λουσέ και παίζει να προλαβαίνει και ο Βίλιαμ, έτσι.
0: Ναι. Απλά το θέμα, ας πούμε, με τον. Όχι με θέμα. Το ερωτηματικό είναι, ας πούμε, το κατά πόσο ας πούμε, θα τον εμπιστευτεί από την πρώτη στιγμή ο Λύση. Νομίζω ότι το δίδυμο Σαντα Μαρία Ζαφίρης έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία για το. Για να έχει προβάδισμα για την ενδεκάδα και μετά νομίζω ότι απλά το να είναι στο πρώτο παιχνίδι ούτως ή άλλως θα έχει μόλις δύο προπονήσεις στα πόδια του.
1: Οπότε, αυτό λέει,
0: οπότε απλά ίσα-ίσα μπορεί να μην μπει και στην, και στην αποστολή για το πρώτο παιχνίδι ή να είναι και στον πάγκο, απλά να πάρει μια πρώτη γεύση από, από Τούμπα και να είναι διαθέσιμος για τον δεύτερο αγώνα της σειράς μια εβδομάδα αργότερα στην, στο Βέλγιο.
1: Έχει ανοίξει βέβαια και η συζήτηση για αυτό που προείπα, για την ενεργοποίηση Σορετήρε.
0: Ναι.
1: Παρόλο που ακούσαμε και δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να αμφισβητήσουμε, τα παιδιά ήταν εκεί παρόντα στην προετοιμασία και τα λοιπά, ότι άλλος ο Σορετήρε έδωσε πολλά στην προετοιμασία, ναι, άλλωστε και γι' αυτό τον ενεργοποιεί. Είδαμε και την περίπτωση Γκόμεζ, ας πούμε, που άλλος Γκόμεζ από αυτόν που γνωρίζαμε.
0: Εννοείται αυτό, και εγώ θα σου πω ότι και βλέπεις ότι κάποιοι παίκτες, όταν αλλάζει ο προπονητής, ανεξαρτήτως το ποιος έβγε και το ποιος ήρθε, ότι θέλουν να δείξουν και στον επόμενο ότι,
1: ναι,
0: είμαι εδώ. Τώρα, παράδειγμα για τον Γκόμεζ, με τον Λύση είχαν συνεργαστεί. Είχαν δουλέψει. Είναι μια ξέχωρη περίπτωση. Σε ό,τι έχει να κάνει, ας πούμε, για παράδειγμα με τον Σορετήρε, είναι ένας παίκτης ο οποίος τον βλέπεις και λες ότι κάτι, κάτι έχει να μου δώσει.
1: Και ξέρεις τι γίνεται, καμιά φορά.
0: Δεν
1: γίνεται
0: αυτός να είχε. Κάπου το έχει το ταλέντο, παιδί μου. Κάπου το έχει.
1: Μπράβο.
0: Κάπου υποβόσκει.
1: Αυτό που είπες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, το έχουμε πάθει όλοι σε κάποιες φάσεις της ζωής μας. Αν κάποια σχέση ξεκινήσει στραβά, μετά, ρε παιδί μου, λες και συνωμοτεί το σύμπαν να πηγαίνουν όλα στραβά. Δηλαδή, είναι ο νόμος του Μέρφη.
0: Ναι.
1: Πάρε ένα παράδειγμα που είναι πιο κοντινό σε ένα σπουδέ, ναι, σχολείο, καθηγητής, που δεν σε πάει από την αρχή και προσπαθείς, αλλά πάντα κάτι γίνεται,
0: ναι,
1: χωρίς να φταίει συγκεκριμένο ο καθηγητής.
0: Εννοείται.
1: Έτσι, να μην είναι η χημεία.
0: Και κάπου να μην.
1: Και κάπου να μην. Και να αλλάζει αυτό. Και
0: στην
1: να λες,
0: πορεία, ναι,
1: ναι, να παίρνεις μια άλλη ανάσα, να δίνεις τον καλό σου.
0: Γι' αυτό δεν λέμε καμιά φορά ότι υπάρχουν κάποιοι παίκτες οι οποίοι είναι παίκτες του
1: προπονητή τους. Μαζί, ναι, το είπαμε, πια κόκκινο να μαλώσουμε. Πια σας πρόμαυρο τέλος πάντων.
0: Το κόκκινο εδώ, και... εδώ, εδώ έχει,
1: ναι,
0: στο μικρόφωνο.
1: Αυτό.
0: Ναι. θέλω να σου πω, παιδί μου, απλά ότι όταν μπαίνει στην εξίσωση κάποιες φορές η σχέση παίκτη-προπονητή, βλέπεις ότι εκεί πέρα μπαίνουν άλλες συνθήκες. Μιλάμε, ας πούμε, για παίκτες οι οποίοι θα παίξουν για τον προπονητή τους ή προπονητές οι οποίοι θα στηρίξουν τους παίκτες τους.
1: Έτσι είναι.
0: Αυτό καμιά φορά αλλάζει και πηγαίνει με άλλους τρόπους. Από εκεί και πέρα όμως, για παράδειγμα, ο Γκόμεζ, τις δύο συμμετοχές που έκανε με τον Λύση και τις δύο τον δικαίωσε.
1: Ναι, τίμιος.
0: Ναι, δηλαδή...
1: Τίμιος, μην αρχίσουμε τις υπερβολές. Τίμιο.
0: Ναι, σε σχέση με αυτό που περίμενε.
1: Τώρα, συγγνώμη, ρε συ... Χάρη μου, χίλια συγγνώμη. Κανδύλη, έχει μια τραγική εικόνα. Άλογα τρέχουν να ξεφύγουν από τις φλόγες. Είναι συγκλονιστικές εικόνες. Είναι λες και βλέπεις ταινία του Νόλαν.
0: Ναι.
1: Την Οδύσσια. Δεν το πιστεύεις ότι το ζεις εν έτη 2026. Είναι συγκλονιστικό. Κουράγιο, η καρδιά είναι σφιγμένη. Η επικαιρότητα είναι πάρα πολύ δύσκολη.
0: Όντως.
1: Αυτά τα άλογα, τι ήταν ελεύθερα.
0: Δεν ξέρω που μπορεί να ήταν και από που μπορεί να έφυγαν.
1: Δεν, μαυρίζει η ψυχή μας. Η Ελλάδα καίγεται, παιδιά, είναι παραδομένη.
0: Ο οποίος Γκόμεζ,
1: ναι, πάμε.
0: Ήταν και ο παίκτης ο οποίος μοίρασε για την ασίστ το ένα γκολ του Κωνσταντέλια.
1: Α, μπράβο.
0: Ναι.
1: Βάλτε και αυτό στη μεγάλη, ναι, εξίσωση.
0: Άνω, μπράβο. Δηλαδή, κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Και αυτό, και όντας μόλις 22 χρονών, έχει την προοπτική ανέλυξης. Τώρα το πόσο θα φτάσει είναι και στα δικά του πόδια που λέμε.
1: Τώρα πάμε να δούμε σε αυτό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Ας πούμε σε άλλες φάσεις,
0: ναι,
1: και το σχολιάζαμε και με τον Γιώργο την προηγούμενη εβδομάδα, τον Ζαϊρινό.
0: Ναι. Γιατί δεν είναι και λίγοι Γιώργοι, δεν συνέβη.
1: Όχι,
0: και...
1: αυτό ακριβώς, γιατί εμείς τα θεωρούμε δεδομένα μερικά πράγματα.
0: Ναι.
1: Είναι καλή η κλήρωση με τον τρόπο που βγήκε. Πρόσεξε στην παρούσα φάση, στην παρούσα χρονική στιγμή για τον ΠΑΟΚ. Γιατί πάω να συνδέσω όλα αυτά που πολύ ωραία μας παρέθεσες.
0: Ναι.
1: Σε άλλη φάση δεν παίζει και τόσο πολύ η έδρα. Λες επαγγελματίες είναι, μπαρουτοκαπνισμένοι είναι. Όπου και να πάνε, όπου και να είναι το πρώτο παιχνίδι, it's okay,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: διαχειρίσιμο.
0: Ναι.
1: Σε αυτή τη φάση θεωρώ ότι είναι ίσως και το μόνο θετικό, γιατί από αντιπάλους δεν πήγε καλά ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, που,
0: ναι,
1: τούφεξε. Σε μεγάλα εισαγωγικά βάλτο, το ότι το πρώτο παιχνίδι με Άντερλεχτ είναι εδώ στις 6 Αυγούστου, είναι στην Τούμπα, ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Λιγότερες μετακινήσεις, λιγότερη η χρονική διάρκεια ταλαιπωρίας των παιχτών σε μια φάση που η ομάδα είναι στο μοντάρισμα.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λες.
1: Το θεωρώ θετικό να μπουν οι προσθήκες, να έχουν το χρόνο να παίξουν και σε μια κατάμεστη Τούμπα όπως.
0: Οι δύο ομάδες
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Come on.
2: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
6: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
7: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας μέρα. Με πρωινή προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του εν ώψη Άντρελεχτ. Η προετοιμασία επικεντρώνεται στην επιθετική τακτική για τον αγώνα με την Άντρελεχτ σε ντουμπα την προσεχή Πέμπτη στις 9 παρατέταρτο. Στο ιατρικό σκέλος, με ΙΤΕ και ΤΕΣΠΟΤΟΦ ακολουθούν πρόγραμμα θεραπείας, ενώ τάχα άλλη απέχει λόγω του προβλήματος στον νόμο. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από τις 7 της Κυριακής ο Γάλλος μέσος Τόμ Λουσέ. Για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, ο ποδοσφαιριστής υποβάλλεται σήμερα στις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές πριν υπογράψει το νέο του συμβόλαιο συνεργασίας. Στόχος της διοίκησης, η άμεση ένταξή του στην ευρωπαϊκή λίστα. Σε συμφωνία με τον ΠΑΟΚ ήρθε ο 22χρονος Γάλλος δεξιός αμυντικός Βίλιαμ Μικέλ Μπρενσίς για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής. Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Αμβούργου αναμένεται στη Θεσσαλονίκη τις επόμενες ώρες προκειμένου να υπογράψει το συμβόλαιό του. Στόχος της διοίκησης επίσης η ολοκλήρωση των διαδικασιών ώστε ο παίκτης να δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα ο Ράφα Μίρ προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Άρη. Ο Ισπανός επιθετικός έμεινε ελεύθερος από τη Σεβίλη και θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 2 ετών με την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Η απόκτηση του κατόχου του ασημένιου Ολυμπιακού Μεταλλίου του Τόκιου έρχεται να ενισχύσει τη γραμμή κρούσης του συλλόγου για την επόμενη διετία. Ισόπαλος 1-1 αναδείχθηκε ο Ηρακλής με την Πάρμα στην Ιταλία εχθές Κυριακή 2 Αυγούστου στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας του συγκροτήματος του Βάλτερ Ματσάρη. Συνέχεια στις υποχρεώσεις ομάδας αποτελεί η επίσημη πρεμιέρα στο Super Bet Κύπελλο Ελλάδας απέναντι στον Βόλο, η οποία θα διεξαχθεί το τρίμερο 17 με 19 Αυγούστου. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
2: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
3: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
2: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
3: Δηλαδή, παντού.
2: Και online.
3: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
4: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
5: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
6: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
7: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
8: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
9: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Το έχει κάνει μπιτσομπαράκι ο δικός σου απέναντι, ε.
1: Έχω φύγει, είμαι αλλού. Είμαι έχει... τάλγκο, βουρβουρού, ξέρεις.
0: Με κανένα τέτοιο.
1: Τώρα.
0: Κάνω σοσιμιάκι και κανένα, πώς το λένε τα, τα φλαμίγκο που έχει μέσα στο κοκτέιλάκι που το βάζεις στη θάλασσα, εκείνο που επιπλέει για να μην παίρνεις και το ποτηράκι μαζί.
1: Και πολύ Μαϊάμι μας έκανες. Φλαμίγκο, ιστορίες. Κάτι ήρθαν και εδώ.
0: Έχει τα, εκείνα τα ωραία, σαν σοσιμιάκια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι κατάλαβες πια λέω. Και έχει κάτι άλλο, ρε, που είναι. Που είναι μικρά σαν ποτηροθήκες.
1: Σαν ποτηροθήκες.
0: Που βάζεις μέσα το κοκτέιλάκι ή καφεδάκι τώρα για νωρίς, γιατί... λοιπόν.
1: Εχθές ήμουνα και σε χορηγό των παιδιών στο Πασί, πέρασα πολύ ωραία, αυχαιρετισμούς από Τάσιους. Αδελφούς Τάσιους εκεί, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Έγανες
1: τα παιδιά.
0: Έγανες το μπανάκι.
1: Κοίτα,
0: σου.
1: Οικονομικά, ναι. Πραγματικά. Ωραία παραλία, δεν μπλέκεις με κίνηση, κυριολεκτικά
0: Πασικό.
1: Είναι καλός προορισμός. Και πραγματικά τα παιδιά δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Είχα ναι. Και τον τοκμακίδι από Ζούνα, είναι DJ εκεί. Αλλά σαν το Δίτσι σήμερα δεν ναι. Υπάρχει.
0: Λοιπόν, ένα αίτημα. Ναι. Καθημερινή εκπομπή στο Γιώργο Μάτζιο. Πρέπει να καθιερωθεί καθημερινή. Ο άνθρωπος επίσης κάθε φορά που έρχεται φέρει και μπουγάτσες. Έχουμε βγάλει το πρωινό μιας εβδομάδας.
1: Ξέρετε.
0: Καθημερινή εκπομπή.
1: Γιατί.
0: Και για... πρωινή, όχι. Πρωινή. Να... Ναι. Κάπου να έρθει κάτι, κάτι να έρθει να κάνει κάθε μέρα.
1: Γιατί δεν ξέρω, το έπαιξα, στοίχημα.
0: Κάθε μέρα κάτι να έρθει να κάνει, σου λέω, αγάπη μου. Κάτι να έρχεται εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Μπουγατσούλα, φέρει και κτηρή κρέμα. Γίνεται εδώ πέρα μάχη.
1: Πάνικ.
0: Θα ακούσετε Γιώργο λίγο αργότερα. Με τον άλλο τον Γιώργο. Γιώργο Ζαΐρης και Γιώργο Μάτζιο.
1: Δύο Γιώργηδες και ένα Γιάννης, μ' αρέσει.
0: Μπράβο, ναι. Πολύ σπάνιο να μεταμαζευτήκανε. Ναι.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Αλλά σου λέω, με το που μου λέει, με το που μας ανακοινώνει ο Μπούζος το πρόγραμμα, λέω στο Γιώργο το Ζαΐρη. Άχαστο, έχουμε μπουγάτσα τη Δευτέρα.
0: Κούκλι ήταν, μπράβο. Ναι. Και
1: έχει
0: ένα τσουρικάκι μαζί μου, αλλά η μπουγάτσα
1: είναι
0: καλύτερη.
1: Και είναι η μπουγάτσα που φέρνει ο Γιώργος. Είναι η ωραία η μπουγάτσα. Η παραδοσιακή, η θεραϊκή, η πεντανοστή μίξ.
0: Ναι, πεντανοστή μίξ, καινούριο γι' αυτό, ρε.
1: Από το Αστερίξ,
0: από το Αστερίξ, πεντανοστή μίξ. Ο Γιώργος ο Μάτζιος, λοιπόν, σε μισή ώρα από τώρα περίπου με τον Γιώργο Ζαΐρη θα είναι στην παρεούλα σας. Εμείς μέχρι τότε, Σμαραγδούλα μου, τι θες να γυρίσουμε.
1: Να βάλουμε και τα παιδιά ξανά στην παρέα με τα μηνύματα.
0: Τι λένε και.
1: Θα μπορούσαμε βέβαια, γιατί μου το είπες και καλά έκανες, να έχουμε και κουλιεράκι με τα γραφή Ρώμα.
0: Ναι.
1: Ο 10ος Έλληνας παίχτης που θα φορέσει τα χρώματα της Ρώμα.
0: Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης που πραγματικά για εμένα θεωρώ ότι είναι ένα απόλυτο success story. Mm-hmm. Ένα παιδί το οποίο για όσους τυχαίνει έτσι να το γνωρίζουν ή να έχουν έτσι λίγο βρεθεί κάπου μαζί του, μιλάμε για ένα παιδί με απίστευτη προσωπική θέληση και προσωπικό εγωισμό, όπου μπορεί να του έλεγε στα 17 σου τι φαντάζεσαι και να σου έλεγε παράδειγμα να παίξεις στη Ρώμα. Είχε τρομερά καλή γνώμη και τον εαυτό του, αλλά όχι έπαρση σε καμία περίπτωση. Μια γνώμη, μια αναγνώριση της αξίας του που σπανίζει, μια αυτοπεποίθηση. Δηλαδή, θυμάμαι ότι σε παιχνίδια έκανε λάθος και στην επόμενη φάση ανέβαινε πάνω
1: για να το διορθώσει.
0: Για να σκοράρει, ας πούμε, καλή ώρα με την Άιντραχτ στην Τούμπα. Ένας παίκτης ο οποίος πραγματικά δεν έχει, ας πούμε, ταβάνι, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Και ένα παιδί το οποίο είναι ο ορισμός του, το μέλλον του ανοίγει. Και πόσο μάλλον όταν βρίσκεται σε μια ομάδα που θα είναι στο Champions League, όταν βρίσκεται σε μια ομάδα με έναν προπονητή σαν τον Κασπερίνη, όταν βρίσκεται σε μια ομάδα στην οποία είναι πολύ κοντά.

0: η κουλτούρα του λαού του Ιταλικού με τον ελληνικό, κάτι που βοηθάει. Είναι τελείως διαφορετικό να πας, λέω εγώ, σε μια ομάδα στην Σουηδία, λέω, παράδειγμα, ή κάπου ψηλότερα, κάπου πιο μακριά, από το να πας σε μια ομάδα που είναι και λίγο κοντά η λαή, σε βοηθάει λίγο στο πρώτο χρονικό διάστημα. Και πόσο μάλλον όταν φύγεις από μια πόλη όπως το Βόλσμπουργκ, που δεν είναι και πλέον όμορφη.
1: Ρώτα τον Αντρέα να σου πει, ναι, και
0: ακριβώς,
1: τη Βάσο.
0: Ακριβώς. Από εκεί πέρα λοιπόν από τη σύνδο της Γερμανίας και συνεχίζει την καριέρα σου στη Ρώμη. Μία από τις πλέον όμορφες πόλεις της Ευρώπης.
1: Είναι πάρα πολύ ευχάριστο, είναι ακριβώς, τα είπες όλα, Χάρη. Να πούμε εντωμεταξύ αυτό το 10 Έλληνες ποδοσφαιριστές, εντάξει τώρα αν εξαιρέσουμε Μανολάδες, Δέλα και δεν ξέρω εγώ, έβλεπα τη λίστα, είναι ας πούμε ένας παίχτης που έκανε μία συμμετοχή,
0: ναι.
1: Δεν το θυμάμαι καν το όνομά
0: του. Κεραμίτσι λες.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Κεραμίτσης, ένας,
0: ναι,
1: αυτός.
0: Από τα μέρη μας.
1: Από τα μέρη μας. Έχει κάποιος δηλαδή που...
0: Ο Χολέμπας.
1: Χολέμπας, σωστά.
0: Ναι, η Μιλάς. Χολέβας όταν είχε αλλάξει το...
1: Ολόσωστα επίσης Μιλάς.
0: Και
1: δεν είναι
0: το
1: δηλαδή...
0: Ρωσίδης. Τώρα χωρίς το έχω μπροστά μου τώρα αυτά.
1: Το μόνο... Ρωσίδης έπαιξε.
0: Το Ρωσίδης.
1: Το Ρωσίδης σίγουρα. Οι περισσότεροι νομίζω είναι από τον Ολυμπιακό. Χούτος.
0: Ναι.
1: Σίγουρα Χούτος.
0: Λάβρος Χούτος που στη συνέχεια έχει περάσει και από τον ΠΑΟΚ και από την Ίντερ σε επίπεδο Ιταλίας. Γενικότερα μια...
1: Δεν είναι εύκολο δηλαδή, άιτε πήγες Ρώμα και οκ, okay, έκανες τη...
0: Όχι. Βέβαια, προσωπική άποψη, και θεωρώ ότι ο Κωνσταντίνος πραγματικά μπορεί να...
1: Αυτό λέω, ότι θα το δούμε. Ναι. Θα τον δούμε.
0: Πραγματικά πιστεύω ότι μπορεί να ταιριάξει απόλυτα στη Ρώμα, η οποία παίζει και με τριάδα πίσω. Μια Ρώμα η οποία πραγματικά έχει, ας πούμε, παίκτες οι οποίοι, δηλαδή τώρα ο άνθρωπος θα παίξει με το τιμπάλα, ας πούμε.
1: Εντάξει.
0: Τελειώνει κάπου.
1: Κάπως έτσι η σεμνή τελετή.
0: Κάπου η συζήτηση. Και πραγματικά μιλάμε για ένα παιδί το οποίο σε καμία περίπτωση είναι απόλυτα προσγειωμένο, αλλά με τρομερή αναγνώριση της αξίας του.
1: Έτσι, του αξίζει ότι ζει 950 χιλιάρικα στα ταμεία για τον ΠΑΟΚ.
0: Περίπου.
1: Νομίζω
0: περίπου,
1: πάνω κάτω,
0: ναι,
1: εκεί.
0: Ναι, και... γιατί και μια μεταγραφή η οποία έρθηκε για την ομάδα σε ένα πολύ καλό, για τη Βόρμπου, σε ένα σημείο στο οποίο είχε και αυτές τις δυσκολίες της, και ο Κουλιεράκης σε περίπτωση που έμεινε και δεν έπαιρνε τη μεταγραφή, για παράδειγμα, θα έβλεπε μια σημαντική μείωση στον μισθό του κοντά στο 35% από τον υποβιβασμό. Και ένας Κουλιεράκης ο οποίος πλέον βρίσκεται και στην προετοιμασία της Ιταλικής ομάδας, έκανε χθες και την πρώτη του προπόνηση. Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και ο τρόπος, αν δεν το έχει δει κάποιος, να κάνει μια βόλτα στα social media της Ρώμα. Ο τρόπος με τον οποίο τον παρουσίασαν. Στην αρχή, πρώτα απ' όλα, προηγήθηκε ένα άγαλμα καλυμμένο με τη σημαία των Ρωμαίων, και έπειτα αποκαλύφθηκε σε μια δεύτερη ανάρτηση λίγο μετά ότι κάτω από το άγαλμα υπήρχε ο Κουλιεράκης με ένα πανηγυρισμό, τον οποίο έκανε πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη όταν ήταν παίκτης του ΠΑΟΚ, αυτό με το pulse, με τη σφυγομέτρηση εδώ στο λαιμό, το οποίο το τι σήμαινε. Οπότε παρουσίασαν με αυτόν τον τρόπο, και έπειτα υπήρχαν και οι δηλώσεις και όλα τα επακόλουθα. Ωστόσο, ένας πολύ φαντάζος τρόπος για ένα άγαλμα.
1: Ναι, και ότι μας συνδέει και το ελληνορωμαϊκός πολιτισμός και τα λοιπά.
0: Βάλανε και σαν μονομάχο μετά στο Κολοσσέο.
1: Βέβαια, έχω να σου πω ότι οι Έλληνες σε μερικά πράγματα, επειδή καλύπτονται από άλλα, ξεχνάνε την ιστορία τους. Ξέρεις ότι άμα δεις οι ιστορικοί, άμα σου μιλήσουν,
0: ναι,
1: η Ιταλία σε 4 συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, και μπορείς να το ψάξεις, είναι εύκολο να το βρείτε όλοι, είναι η χώρα που προκάλεσε το μεγαλύτερο κακό ιστορικά και διαχρονικά στον ελληνισμό. Από τη ρωμαϊκή κατάκτηση, από τον ελληνοϊταλικό και διάφορα, ναι, άλλα, αποκλεψίματα πάρα πολλά στοιχείων πολιτισμών, κουλτούρας. Και δεν είναι τη παρούση.
0: Ναι, κατάλαβα τι είναι. Ναι.
1: Δεν είναι τη παρούση, ναι, αλλά μου ήρθε έτσι. Να, ναι, να βγάλω μια πινελιά.
0: Μπράβο, ναι, έτσι, ιστορική. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με τον.
1: Από το Βυζάντιο, άντε, να σου το πω και αυτό.
0: Ναι, για δώσε.
1: Όχι, λέω.
0: Α, από
1: την
0: ναι.
1: Χρήστος, καλημέρα σας από ασπρόμαυρη όρμα. Ο άνθρωπος είναι σαν τους τερμίτες. Τόσα χρόνια σιγά σιγά τρώει αυτό το πανέμορφο πλανήτη που λέγεται Γη. Ευτυχώς μέχρι στιγμής εμείς την έχουμε γλιτώσει. Ολική καταστροφή. Μη λες ευτυχώς εμείς μέχρι στιγμής την έχουμε γλιτώσει, Χρήστο. Βγείτε, προστατέψτε τα μέρη σας όπου υπάρχουν δάση και τα λοιπά. Εγώ αυτό νομίζω, και αυτή ήταν και η προτροπή του Δημήτρη, να προτρέπουμε τέτοια πράγματα, να γίνουμε όλοι πιο ενεργοί, να μην βασιζόμαστε, να τονίζουμε διαρκώς τα κακό κείμενα, όπως πολύ σωστά έφαγα τη γλώσσα μου για σκουράζω μερικούς, το σκουπιδότοπο που ζει η Χαλκιδική και όλα αυτά, όλα όλα, τα βλέπουμε παιδιά στον δρόμο, στην καρδία πάνω, ποτίδια, τις μουρλής γίνεται, μετά δεν ξέρω ποιος θα μας στέει. Είπαμε, θα μας στέει ο παππούς που βγήκε να καθαρίσει τα χόρτα.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάρα πολύ περιστατωμένο χάρη το ρεπορτάζ σου για την καριέρα του και τη συνέχεια του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη.
0: Ωραία, είπαμε Κουλιεράκη, είπαμε Λουσέ σε μεταγραφικά, είπαμε τα υπογκρούπ των ομάδων. Θες να δούμε λίγο για Άρη, για την άφηξη.
1: Φτιάξαμε ριφ, βέβαια. Μπράβο.
0: Λοιπόν, ο Άρης, ο οποίος φέρνει στη Θεσσαλονίκη τον το Ράφα Μύρ, ένας παίκτης ο οποίος.
1: Ριφ, είπα. Ράφα Μύρ, δεν είπα Μύρ, είπα ριφ.
0: Αναγραμματισμό,
1: δεν
0: πειράζει. Δεν πειράζει, ένας παίκτης ο οποίος απασχόλησε πολύ εξαγωνιστικά και πολύ αγωνιστικά στο προηγούμενο μέρος της καριέρας του. Θα τα δούμε και τα δύο. Αποκτήθηκε από τη Σεβίλη το 21. Τα είχε πάει πολύ καλά τότε με την Εθνική Ισπανία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Η μεταγραφή του από την Γκούλ Σίκο στήσει κοντά στα 16 εκατομμύρια, αλλά ποτέ δεν κατάφερε να καθεωρηθεί ως βασικός στη γραμμή κρούσης της Σεβίλης.
1: Πήγε Βαλένθια.
0: Βαλένθια και Έλτσε, χωρίς από τις δύο ομάδες, ωστόσο, ενώ ήταν με τη μορφή δανεισμού, να μπουν στη δικασία εξαγοράς του. Και την περσινή αγωνιστική περίοδο, 27 παιχνίδια και 8 γκολ με τη φανέλα της Έλτσε. Ωστόσο, όλη η φασαρία γύρω από το όνομά του έχει γίνει για τους πολύ λάθος λόγους. Όταν υπήρχε μια δικαστική εκκρεμότητα σε βάρος του, η οποία για μια υπόθεση βιασμού, και υπήρχε και μια τελεσίδικη, υπήρχε και μια απόφαση του δικαστηρίου. Ωστόσο, πλέον του επιτρέπεται να ταξιδεύει στο εξωτερικό. Το μόνο που θα καλείται να κάνει είναι μια φορά το μήνα στην πρεσβεία, στο προξενείο της εκάστοτε χώρας, να πηγαίνει να δίνει το παρόν. Πώς το δίνουν στο αστυνομικό τμήμα, επειδή είναι στο εξωτερικό, στην πρεσβεία, στο προξενείο. Αντίστοιχα, να πηγαίνει και να δίνει εκεί το παρόν.
1: Νομίζω ότι έχει και σε εξέλιξη έφεση ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής.
0: Ναι.
1: Κοίταξε τώρα, εμένα με βρίσκει λίγο ευαίσθητη αυτό το θέμα όσον αφορά.
0: Όπως όλους τους ανθρώπους.
1: Όπως όλους φαντάζομαι, ναι. Αλλά ξέρεις, το γυναικείο πρόσημο μπροστά, με αυτά που ζούμε με τις γυναικοκτονίες και με την ευκολία κάποιων πραγμάτων. Τώρα όμως, από εκεί και πέρα.
0: Που είναι για μένα και απόλυτα φυσιολογικό και λογικό, ε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θέλω να σου πω ότι θα ήταν παρήγορο οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι, ανήκει όμως πλέον η υπόθεση, θέλω να πω, στα χέρια της δικαιοσύνης. Θεωρώ ότι η ποδοσφαιρική αξία του παίχτη δεν είναι αυτή που δείχνουν τα στατιστικά. Δηλαδή το ότι δεν έμεινε στη Σεβίλη.
0: Καλά, ναι, ναι. Στη Σεβίλη έπαιζε, δεν είναι.
1: Μπράβο, ναι. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο είναι σίγουρα αυτό που λες. Προφανώς ο ντόρος που δημιουργήθηκε στην Ισπανία, οι συνθήκες δεν ήταν ευνοϊκές για μια ομάδα να τον αγκαλιάσει και να πει έλα εδώ.
0: Αν εξαιρέσει κανένας την μη αγωνιστική εικόνα, αν ερχόταν στην Ελλάδα σε οποιαδήποτε ομάδα, θα λέγαμε ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να κάνει τη διαφορά.
1: Είναι μεταγραφάρα.
0: Αυτό
1: εγώ θα έλεγα.
0: Ναι. Το ότι υπάρχει από πίσω όμως μια κοιλίδα γύρω από το όνομά του, αυτομάτως πολύ φυσιολογικά βάζει και κάποια ερωτηματικά, όχι για την.
1: Για τη διάθεση του θεάματο.
0: Όχι για την ποδοσφαιρική του ικανότητα, απλά για ό,τι άλλο το συνοδεύει κάποιον. Όπως οποιοδήποτε άνθρωπος πήγαινε σε μια δουλειά και είχε ένα αντίστοιχο.
1: Ναι, και δεν ξέρουμε τι. Και
0: αλλά αυτό μένει να το κρίνει και.
1: Ξέρουμε και ότι ο κόσμος στο γηπέδο, καμιά φορά, όπως λέγαμε για τα ρωμαϊκά, γίνεται και αρένα και πολλές φορές χτυπάνε στην αχύλου πτέρνα σου. Αυτό ήθελα εγώ να πω, ότι από τη στιγμή που έχει αναλάβει δικαιοσύνη και έχει τακτοποιήσει κάποια πράγματα και υπάρχουν και εφέσεις και όλα αυτά, εμείς θα πρέπει, φαντάζομαι εμείς, το συνάφι μας, να εστιάσουμε στην ποδοσφαιρική του αξία, στο τι μπορεί να προσφέρει στον Άρη αυτή τη στιγμή. Σίγουρα οι άνθρωποι του συλλόγου ξέρουν καλύτερα. Όταν μου λες 27 συμμετοχές με Έλτσε, 8 γκολ, εγώ τα θεωρώ λίγα.
0: Όχι, δεν είναι λίγα. Και εννοείται ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος, όπως είπαμε, δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανένα στην ποδοσφαιρική του αξία. Για όσους, για να μην το ξεχάσω,
1: να.
0: Για όσους δεν έχουν κάτι καλύτερο να κάνουν στις 4 η ώρα το μεσημέρι.
1: Α, για πες.
0: μια βόλτα εκείνη την ώρα στα social media της Borussia Dortmund θα φέρει την επίσημη ανακοίνωση του Κωνσταντίνου Καρέτσα.
1: Έλα, ρε,
0: από τους Βεσφαλούς, οι οποίοι έχουν επίσης μια επική, έχουν βρει έναν επίσημο τρόπο να προαναγγείλουν τη μεταγραφή του με έναν τύπο με μαλλί λασποτήρα.
1: Δεν υπάρχει, τον είδα.
0: Ο οποίος είναι
1: δεκαετία 80.
0: Ναι, είναι Ρόδο Τσάντα και Κοπάνα. Άμα μπορέσω να το παρομοιάσω με κάποια εικόνα που μου έρχεται. Ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα γυράδικο. Και για να μην το χαλάσουμε, μπείτε, δείτε το. 4 η ώρα Ελλάδος. Αναμένεται να υπάρξει και η επίσημη αναγγελία της μεταγραφής του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Μια μεταγραφή η οποία φτάνει τα 30 εκατομμύρια. Και κουτσά στραβά, ψιλοκαλά θα πάνε οι Έλληνες.
1: Ξέρεις. Αυτό θέλω να σου πω. Ποιος θα μας το έλεγε, Χάρη, ότι θα μιλούσαμε καλοκαίρι 2026 ότι.
0: Πάνω από 100 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: 40, 30, 80, συγγνώμη, 70 και άλλα 20 τόσο του κουλιαράκι, 100 εκατομμύρια τα βγάλαμε.
1: Βάλε και τα παιδιά που ήδη αγωνίζονται με πολύ καλές απολαβές εδώ και κάποια χρόνια.
0: Μπορεί κανείς να δει Τζίμα και Κοστούλα σε.
1: Τι να πούμε.
0: Το επίπεδο. Εντάξει, ο Τζίμας είχε και την ατυχία με τον τραυματισμό του. Νομίζω θα μπουν.
1: Θα τον περιμένουμε και σιγά, θα δούμε παπάδες.
0: Σιγά σιγά, ακριβώς. Βλέπεις, ας πούμε, παίκτες.
1: Α, Τσιμίκας, ας πούμε. Που, ο Τσιμίκας Ρώμα, που λέγαμε, είναι ένα
0: παίκτη. Που ήταν στη Ρώμα και επέστρεψε πλέον στη Λίβερπουλ. Προχτές έγινε και το σκηνικό με το περιβραχιόνι, άμα το,
1: ναι,
0: άμα το είδε ο κόσμος. Γενικότερα έχει το ελληνικό στοιχείο διαπρέπει.
1: Εγώ νομίζω ότι δεν θα ήταν άδικο αν στον αθλητικό τύπο της Ευρώπης ακουγόταν η χρονιά των Ελλήνων.
0: Ναι.
1: Των ταλέντων, έτσι, μην το πάμε τώρα.
0: Και θα σου πω και κάτι. Δεν είναι πλέον, για παράδειγμα, για εμένα. Θεωρώ ότι, ας πούμε, ο Τζόλης δεν είναι πλέον ταλέντο.
1: Ναι, δεν είναι, έχεις δίκιο.
0: Δηλαδή,
1: έχεις δίκιο. Είναι ένας ολοκληρωμένος προσφαιριστής.
0: Ένας παίκτης ο οποίος σε μια χρονιά μέσα έχει τεράστια εισφορά σε γκολ και assist.
1: Σκόραρε. Ναι. Έβαλε το πρώτο γκολ σε φιλικό.
0: Ήδη προχτές έχει βάλει και το πρώτο γκολ σε φιλικό με μια χαρακτηριστική του κίνηση που συγκλίνει και εκτελεί, μην τον είδατε. εκεί να μην εκτελέσει. Άμα εκτελέσει, έχει γράψει. Τώρα να το μην γράψει εκεί πέρα, δύσκολο είναι. Συγκλίνει, εκτελεί και γράφει. Και όταν μιλάμε για ένα παιδί 24 χρονών. Ταλέντο μπορεί να είναι ο Καρέτσας στα 18 του.
1: Εντάξει, είναι. Ναι. Ο Καρέτσας είναι.
0: Ο Καρέτσας είναι ταλέντο. Ο Τζόλης δεν είναι ταλέντο και το έχει αποδείξει ο ίδιος ότι δεν είναι ταλέντο. Δηλαδή, έχει ξεφύγει από την ηλικιακή κατηγορία του ταλέντου και με πράξεις. Δηλαδή, είναι ένας παίκτης ο οποίος μπαίνει μέσα και σου λέει: αδερφέ, είμαι εδώ πέρα, είμαι βασικός. Είμαι αυτός που θα δώσεις 40 εκατομμύρια ευρώ για να τον πάρεις την ομάδα σου. Όταν η Νόριτς προηγουμένως, ας πούμε, είχε βγάλει 11 πόσες είχε βγάλει για να τον αποκτήσει, ποτέ δεν μπόρεσε να
1: ταιριάξει.
0: Να ταιριάξει. Ωστόσο, δεν δίστασε να κάνει το βήμα πίσω. Φορτούνα και μετά. Συγγνώμη, Ντβέντε, Φορτούνα και μετά η Κλαμπρίς, για να μπορέσει να κάνει μετά το βήμα πίσω για να πάει δύο βήματα μπροστά. Και δεν ήταν βήματα μπροστά, ήταν άλματα.
1: Ήταν άλματα. Έχει και ένα ενδιαφέρον,
0: ναι,
1: ότι η πρώτη συνάντηση ως αντίπαλη για Καρέτσα και Τζόλι.
0: 9-8.
1: Μπράβο, ρε, εσύ, Χάρη, πες το κι αυτό.
0: 9-8 στο τελικό του Emirates Cup στην Αγγλία. Εκεί όπου η Arsenal υποδέχεται την Dortmund. Και είναι παράδοξο, με την, ναι, καλή έννοια, ότι δύο παιδιά τα οποία πραγματικά μπορούν να κάνουν την Ευρώπη να συνεχίσει να μιλάει για αυτούς, γιατί ήδη μιλάει, στο πρώτο επίσημο παιχνίδι, γιατί είναι ένας άτυπος τίτλος εκεί που υπάρχει, θα είναι μεταξύ τους. Και δεν είναι και αργά. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι
1: δεν είναι καθόλου αργά.
0: Όχι, δεν θα παίξουν το παιχνίδι αυτό, ας πούμε, λες, τα Χριστούγεννα ή το Δεκέμβριο ή το Νοέμβριο. Είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι που θα δώσουν.
1: Και σίγουρα θα μας δώσουν τροφή, γιατί είναι δεδομένο μου ότι θα τελειώσει το παιχνίδι, θα αγκαλιαστούν. Είναι τα παιδιά της Εθνικής Ελλάδας.
0: Κάτσε, εμείς σκοράρουν και οι δύο τώρα.
1: Και θα το κάνουν και αυτό, το βλέπω και αυτό.
0: Ο Τζόλης ούτως ή άλλως θα έχει μεγάλο βαθμό προπονήσεων και
1: δεν ξέρω ο Καρέτσας τι χρόνο θα πάρει.
0: Και τώρα ο Καρέτσας είναι σε 6 μέρες το μάτς. Αν ανακοινωθεί σήμερα, η Κουτσάστραβα έχει κάνει και ενδεχομένως άτυπα κάποιες προπονήσεις, κάποιο τέτοιο κομμάτι. Οπότε θεωρώ ότι αγάλι θα μπει και κάποιον ρόλο θα,
1: σωστά,
0: θα έχει.
1: Αλλά στο λέω, ρε παιδί μου, δηλαδή εγώ, παραδείγματος χάρη, με διακοπές, okay.
0: Ναι.
1: Μπορεί και να το είχε διαγράψει ο εγκέφαλός μου ότι υπάρχει ένα Emirates Cup. και να κάτσω να το δω.
0: Εγώ προς την αλήθεια δεν ήξερα ότι έχει Emirates.
1: Μπράβο.
0: Δεν ήξερα την ύπαρξή του.
1: Σωστά μιλάς, είδες,
0: να είμαστε και ειλικρινείς. Να μην πω ψέματα, ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να το χάσω αυτό το παιχνίδι. Πώς αλλάζει λοιπόν ο ποδοσφαιρικός χάρτης.
0: Μα εννοείται. Και εγώ θα σου πω και κάτι άλλο, το οποίο είναι πολύ φυσιολογικό σε κάποιους, τουλάχιστον για μένα. Με το που πήγε ο Τζόλι στην Arsenal, το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν σε εφαρμογές αυτές που έχουν με τα live score και το τέτοιο. Στου αγαπημένου παίκτε, πα και βάζει τον Τζόλι.
1: Είδες.
0: Μπήκε. Πότε μπήκε, πότε βγήκε από το παιχνίδι, τι έκανε, σκόραρε, assist, έδωσε. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι καμιά φορά σε βοηθάει και με το παραπάνω.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Καλημέρα στο Βασίλη που επικροτεί τις μουσικές. Ναι. Να τα λέμε αυτά, τις μουσικές επιλογές, μουσικά.
0: Για να σας λείψει λίγο το κέλο, ρακ και τι άλλο είχαμε. Όλη αυτή η παρόλα για να σας λείψει ένα λίγο.
1: Λίγο να σας λείψει.
0: Ξανά μετά τις 24.
1: Μας τρολάρει ο Διάννης ο Τσιράπης.
0: Μετά τις 24 Αυγούστου ξανά μετά. Εκεί θα ξανακούσετε.
1: Ρακ. Ναι, είχαμε και το φιλικό του Ηρακλή να πούμε.
0: Για δώσε εκεί δύο στοιχεία.
1: Βασικά. Δεν ξεφεύγετε τώρα, έχετε ξεφύγει. Μην το κάνεις αυτό, Γιάννη Τσιράπη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, ρε παιδιά, πάλι.
0: Μέσα μου. Στο κομμάτι και απ' έξω. Για δώσε λίγο και Ηρακλή.
1: Όχι. Όχι. Αρνούμε, άμα δεν αλλάξει το χαλί. Λοιπόν, τέλος πάντων, επειδή μας περιμένουν οι Ηρακλειδείς, θα τα πούνε σίγουρα Γιώργος Μάντζιος με Γιώργο Ζαΐρη που ακολουθούν. Μέτρησε δυνάμεις ο Ηρακλής, 2-2.
0: Μια χαρά.
1: Έτσι με την Μπάρμα και ολοκλήρωσε και την παρουσία του στην Ιταλία, να πούμε. Το βασικό στάδιο της προετοιμασίας ολοκληρώνεται.
0: Με θετικό πρόσημο.
1: Με πολύ θετικό πρόσημο. Μπαίνουν πλέον στην τελική ευθεία της προετοιμασίας με την επιστροφή. Έχουν το πρώτο επίσημο παιχνίδι τη σεζόν, πρεμιέρα των υποχρεώσεων, είναι απέναντι στον Βόλο, στα πλαίσια του δεύτερου προκριματικού γύρου του Super Pet Κυπέλλου Ελλάδας.
0: Ναι, ψάχνει έδρα το μάτς.
1: Ναι, τώρα από εκεί και πέρα ο Ηρακλής έχει τα ζητούμενα, το πώς θα μοντάρει όλες αυτές τις καινούργιες μεταγραφές.
0: Πολλές είναι.
1: Είναι πάρα πολλές.
0: Θα φτάσει στις 20.
1: Στάνταρτ, μη σου πω θα τις ξεπεράσει.
0: Είναι τώρα, αν δεν κάνω λάθος, στις 17.
1: Στάνταρτ, έχει πολλή δουλειά, αλλά έχει πολύ δυνατό προπονητή.
2: ,5,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνω κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε, παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέ. Στο χέρι. Φιλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
0: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
5: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
6: Για εσάς ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και
7: όπα παιδιά, γαλαρά
8: ο Δίας σε καλεί.
9: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια ξέρει την περιοχή. Παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε.

Ακούτε εκτάκτως X-Files αυτό το δίωρο, το οποίο, στο οποίο πρωταγωνιστούν εδώ και χρόνια ο Κωστής Δραπτόπουλος και ο Γρηγόρης ο Κόκκινος. Θα πάμε μαζί σε αυτό το δίωρο Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, την άλλη εβδομάδα ξανά μία από τα ίδια. Μετά εμείς επιστρέφουμε ξανά Σαββατοκύριακο, το επόμενο Σαββατοκύριακο, κλασικά στις ώρες μας το βράδυ. Θα πάμε για δύο ώρες παρέα με τον έναν και μοναδικό Εμίλιο Γαβριλίδη στην τεχνική ηγεσία. Έχουμε τον Ιωάννη Λελίδη πίσω στους ήχους, στην παραγωγή, τον μοναδικό συνωμοσιολόγο. Αυτός έχει απομείνει, τους έχει καθαρίσει όλους σε όλη την Ηφίλιο. Βγάζει ένα άλλο σύστημα τώρα, αλλά εντάξει, θα δούμε που θα το πάει ο Γιάννης λίγο αργότερα. Θα σας ενημερώσω, ενημέρωση που αφορά στη σημερινή είναι ότι μετά τον Τζιόλι στην Arsenal, στην πρωταθλήτρια Αγγλίας, έχουμε και επισήμως το Πιτσιρικά, το Παοκτσάκι, τον Καρέτσα και στην Dortmund φοβερές μεταγραφές, Κουλιεράκι στη Ρώμα και πάει λέγοντας πολύ ωραίες ειδήσεις για το ελληνικό ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο το ελληνικό το οποίο ανεβαίνει με γοργά βήματα και ελπίζουμε τα επόμενα χρόνια να ζήσουμε επιτυχίες ανάλογες εκείνες του Euro του 2004, του Θοδωρή, του Ζαγοράκη και των υπόλοιπων παιδιών. Θα πάμε παρέα, επαναλαμβάνω, έως τις 5 σε πολύ λίγο θα έχουμε εδώ Γιώργο Μάντζιο να δούμε τι γίνεται με τις κληρώσεις σε ό,τι αφορά τους επόμενους αντιπάλους ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού. Μας δώσει μια γενική εικόνα ο Γιώργος Μάντζιο σε ό,τι αφορά στο τοπίο των κληρώσεων. Θα ετοιμαστείτε γιατί κατά πάσα πιθανότητα, όπως κάνουν και τα παιδιά εδώ, το μεσημέρι θα έχουμε και ανοιχτές γραμμές κατά πάσα πιθανότητα στην τελευταία ώρα της εκπομπής. Προσοχή ωστόσο για μια ενημέρωση δική σας και είναι και ιδιαίτερα σημαντική. Και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδελφούς Κωνσταντινίδη. Γιατί εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό σας αυτοκίνητο εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133 κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια σας και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς παρακαλώ. Θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας? Αδελφοί Κωνσταντινίδη. Καλέστε τώρα, επαναλαμβάνω, στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr.

Λοιπόν, μπείτε λίγο στο Facebook, στην σελίδα μας Μετρόπολης 95,5. Όπως αναφέρω και στο κείμενό μου, στην εισαγωγή μου, δώρο από εμένα για όλους εσάς το βίντεο που έχετε σήμερα στο πρωτοσέλιδο, πάνω-πάνω στο ρετυρέ. Επαναλαμβάνω, στη σελίδα μας στο Facebook Μετρόπολης 95,5. Ωστόσο, διαφορά δεν είναι μόνο στο κομμάτι, είναι στην εκτέλεση. 2-3 κομμάτια με έχουν εντυπωσιάσει σε όλη μου τη ζωή ως τώρα, σε ό,τι αφορά στις εκτελέσεις. Μία εξ αυτών και πρώτη στη θέση είναι αυτή της Sinead O'Connor, σε αυτό το υπέροχο το κομμάτι, Nothing Compares to You. Μπείτε λίγο στο Facebook, στην σελίδα μας Μετρόπολης 95,5. Επαναλαμβάνω ωστόσο, δεν είναι μόνο να το σημειώσετε, να το ακούσετε κάποια στιγμή μέσω Shazam ή οτιδήποτε άλλο, μπείτε και δείτε όλο το βίντεο με προσοχή. Μετά την εκπομπή, δεν κλείσετε τώρα την εκπομπή για να δείτε το βίντεο. Ειδικά το βραδάκι είναι ωραία, εκεί που πάτε να ξαπλώσετε με κάνα ουισκάκι, με 2-3 φουντούκια, 2-3 αμύγδαλα. Δείτε προσεκτικά το βίντεο, όχι μόνο να το ακούσετε. Θα καταλάβετε τι εννοώ μόνο όταν το δείτε και όχι να το ακούσετε. Και βέβαια αυτό το κομμάτι θα σας το έχω στο τέλος της εκπομπής, αφιερωμένο σε όλα τα δικοχαμένα παιδιά που έχουν φύγει από αυτή τη ζωή, δυστυχώς που δεν είναι πλέον μαζί μας. Αφιερωμένο, όπως κάνω κάθε φορά εδώ και χρόνια, κάθε φορά επαναλαμβάνω εδώ και χρόνια, για όλα τα δικοχαμένα παιδιά.

0: play-off για τα παιδιά που δεν μπόρεσαν ακόμα να ενημερωθούν γιατί δουλεύουν. Μάλιστα, έχουμε και τον Γιώργο εδώ, τον Γίγαντα, τον Γιώργο τον Μάτζιο. Μέχρι να τακτοποιηθεί εδώ ο Γιώργος, να σας δώσω τα ζευγάρια των play-off. Τραμζοσπορ Φερεντσβάρος με Γκόρνικ, μάλλον Τραμζοσπορ με μία εκ των Φερεντσβάρος Γκόρνικ Ζαρμπρζέ. Κουόπι Ουνιβερσιτάτ Κραϊόβα με μία εκ των Αραράτ Τσέλιε. Συντρούιντ εν Ρεντ Ιμπς με την Ομόνια. Από αυτό το ζευγάρι Συντρούιντ με τη Ρεντ Ιμπς δηλαδή. Η Χάπολ Μπερσεβά θα αντιμετωπίσει μία εκ των Ερυθρό Αστέρα και Βικτόρια Πλιζέν. Μετά η Σάμροκ με την Εγνάτια θα παλέψουν για να. Όχι, η Σάμροκ θα αντιμετωπίσει μία εκ των Εγνάτια Λίλεστρομ. Όχι. Πώς τα γράφουν εδώ. Σάμροκ Εγνάτια θα αντιμετωπίσει τη Λίλεστρομ. Γιώργο Μάτζιο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα,
0: για Αγγελόνια με Ρέιντζερς θα αντιμετωπίσει μία από το ζευγάρι Λάρν Ιμπέρια. Σλόβαν Μπρατισλάβας θα αντιμετωπίσει ή την Πάφο ή την Σάλτσμπουργκ. ΠΑΟΚ ή Άντερλεχτ θα αντιμετωπίσουν την Λεύσκη ή την Καϊράτ.
1: Ο χαμένο.
0: Ναι. Λεχ Πόζαν ή Κλάξβικ θα πάνε στο ζευγάρι Τούν Βίκινγκουρ. Χράντετς Κράλοβε Μπεσικτάς με Δυνάμο Ζάγκρεπ Ζαλγκίρις. Μπενφίκα Χάρτς με Άρχους ή Σαμπάχ. Και Όφι Μακάμπι Τελαβίβ. Ο Όφι θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Μακάμπι Τελαβίβ ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Έχει δυνατές ομάδες, αλλά έχει και κάποιες που δεν θα έπρεπε να ήταν εδώ. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλά, εντάξει, λογικό.
0: Είναι περίεργη αυτή η κατάταξη,
1: ναι,
0: τη UEFA, Γιώργο. Δηλαδή, ΠΑΟΚ μπορεί να αντιμετωπίσει πιο δύσκολες ομάδες από Κόνφερες μετά,
1: ναι.
0: Παρά τώρα στο Europa League.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Το έλεγα και πριν με τον Γιώργο τον Καστάνη και έχεις δίκιο. Νομίζω ότι η Άντερλεχτ είναι πιο δύσκολο από αυτού που θα παίξει πιο μετά.
0: Σαφώς.
1: Όποια και να είναι.
0: Με όποια και να είναι.
1: Βέβαια, η Καϊράτ μου είχε διαφύγει ότι απέκλεισε την Ομόνια στα πέναλτι. Βέβαια, αν θυμάμαι καλά, η Ομόνια και στα δύο μάτσα έπαιζε με 5
0: παίκτες. Με 10 παίκτες, ναι. Και στο δεύτερο με 10 παίκτες από την αρχή σχεδόν του μάτσα.
1: Οπότε ομόνια. Εντάξει, είναι και λίγο.
0: Και άντεξε το 1-0 για 80-75 λεπτά, μου φαίνεται.
1: Συγκυριακό.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι.
0: Η Καϊράτ, συγγνώμη, μέσα στην Κύπρο ήταν καλύτερη από την Ομόνια. Οφείλω να πω.
1: Ναι.
0: Οπότε να το ξέρουν λίγο τα παιδιά. Δεν είναι, μιλάμε για Καϊράτ, Καζακστάν. Να είχαμε να λέγαμε, κάθε ομάδα έχει τα δικά της τα χαρακτηριστικά και τα δικά της τα δυνατά του. Έτσι.
1: Σωστό.
0: Δεν νοιόμαστε.
1: Έχει ξεκινήσει τη διαδικασία του Conference League. Είναι μια διαδικασία που τυπικά οφείλουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο. Είναι το απευκταίο σενάριο του ΠΑΟΚ, να αποκλειστεί από την Άντερλεχτ. Ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει στο Conference League, στα play-off του Conference League. Είναι την ίδια ημερομηνία, 20-27 Αυγούστου. Και ο ΠΑΟΚ είναι στους ισχυρούς και εδώ. Περιμένουμε δηλαδή τους πιθανούς αντιπάλους, οι οποίοι έχουν γίνει γνωστοί από το πρωί, τα λεγόμενα υπογκρουπ, να τα θυμίσουμε. Επαναλαμβάνουμε, εφόσον ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί από την Άντερλεχτ, θα κληρωθεί με μία εκ των Γιάμπλονετς Ρίγα, το ένα ζευγάρι, με τη Γιάμπλονετς φαβορή. Ζαλγκίρις Χάιντουκ με τη Χάιντουκ φαβορή. Μπράν Απόλλων Λεμεσού είναι λίγο πιο μοιρασμένο. Ίντερ Τούρκου Βαντούζ, ελαφρώς φαβορή Ίντερ Τούρκου. Και Νόα Σιόν, φαβορή Ισιόν. Είναι τα πέντε ζευγάρια
0: από τα οποία. Την ΑΕΚ,
1: στην Αρμενία, ακριβώς. Είναι τα πέντε ζευγάρια από τα οποία θα προκύψει ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο Conference League, εφόσον αποκλειστεί από την Άντερλεχτ. Το λέμε άλλη μία φορά. Έχει ξεκινήσει τη διαδικασία. Έχουμε 1, 2, 3, 4 υπογκρουπ. Σε αυτά θυμίζω ότι μπαίνει και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος και αυτός περιμένει τον αντίπαλό του μετά την ΤΖΣΚ, με θεωρητικά βατό μονοπάτι και ο Παναθηναϊκός. Να δώσουμε και τα υπογκρουπ και τις πιθανές αντιπάλους των Πρασίνων. Με τον ιτημένο των ζευγαριών Μπενφίκα Χάρτς, άρα λογικά με τη Χάρτς,
0: ναι.
1: Ιτημένο Μπεσίκτας Χράντετς Κράλοβε, άρα λογικά Χράντετς Κράλοβε,
0: ναι.
1: Και με τους νικητές των ζευγαριών Χάπολ Τελαβίβ Κατοβίτσε, λογικά Χάπολ, Ελσίνκι Μάδεργουελ, λογικά Ελσίνκι, και Βαλούρ Νόρτζελαντ είναι μοιρασμένο εδώ Ισλανδί με τους Δανούς.
0: Εγώ το Ελσίνκι Μάδεργουελ το έχω πολύ μοιρασμένο. Ελσίνκι δεν είναι καλά φέτος.
1: Ναι.
0: Η Μάδεργουελ είναι σκληροτράχηλη ομάδα. Θα είναι ωραία παιχνίδια αυτά. Πολύ
1: λεπτομέρειες
0: θα πάει εδώ.
1: Έχει ξεκινήσει διαδικασία για να δούμε τώρα πώς θα μας βγάζει η UEFA μία-μία τις αντιπάλους. Βγαίνουν ήδη τα πρώτα. Για να δούμε, η Motherwell, η Φερεντσβάρος, η Γκόρνικ, αυτή είναι και η Ντερ Τούρκου Βαντούς. Βγήκαν οι ισχυροί με Φράιμπουργκ, Μονακό και Ντέμπερτσεν. Άρα έφυγαν. Έφυγε η Motherwell από τη μέση για τον Παναθηναϊκό. Έφυγε και το Ντερ Τούρκου Φερεντσβάρος. Πρώτα είναι του Παναθηναϊκού το γκρουπ, αυτό βλέπω.
0: Ναι. Εδώ ήταν καλά που έφυγαν Φερεντσβάρος.
1: Αυτές οι δύο έφυγαν. Για να δούμε τώρα ποιες θα είναι οι επόμενες. Βγαίνουν ατριάδες εδώ, να πούμε, για λόγους χρονικού, για λόγους χρόνου, να μην υπάρχει καθυστέρηση.
0: Μην υπάρχει πολύ.
1: Ναι, τρία μαζί.
0: Ναι.
1: Βγαίνουν τα μπαλάκια και βγαίνουν τα ζευγάρια αυτόματα στην ιστοσελίδα της UEFA. Το παρακολουθούμε κι εμείς για να δούμε ποια θα είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού.
0: Ο Πάοκ, αν περάσει από την Άντελεχθ, επαναλαμβάνω παιδιά, θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του Λεύσκη Σόφια Σκαϊράτ.
1: Καλά και τον ηττημένο. Καλά λες ηττημένο, γιατί όλοι μπερδεύτηκαν στην αρχή.
0: Ναι.
1: Νικητής είναι η ΑΕΚ, ηττημένος ναι. Ο Πάοκ.
0: Και το πρώτο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ είναι εκτός έδρας σε ό,τι αφορά στη συνέχεια του Europa League, προσέξτε.
1: 20 Αυγούστου και 27,
0: 20 Αυγούστου, ναι.
1: 27 Τούμπα.
0: Και μετά είναι 27-8 Τούμπα. 27-8 πρέπει να δούμε και την έναρξη του πρωταθλήματος, 23-24.
1: Ναι, είναι μετά.
0: Είναι αμέσως μετά.
1: Πριν τη δεύτερη αγωνιστική.
0: Ναι, ωραία φάση αυτή.
1: Μετά το μάτσο με το Λεβαδιακό.
0: Μετά το μάτσο με το Λεβαδιακό. Έρχεται ξανά στην Τούμπα
1: ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ. Καλό αυτό. Ούτε ταξίδι, ούτε
1: και, και η Μπενφίκα από τη μέση. Πάμε στην επόμενη τριάδα αγώνων. Πρώτα θα βγει ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού, επαναλαμβάνουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει βγει και η Μπενφίκα από τη μέση με τη Χάρτς. Λογικά η Χάρτς δηλαδή. Εντάξει,
0: πρέπει αυτό το σύστημα να το δουν λίγο, Γιώργο, γενικά. Και ακόμα και σε ό,τι αφορά στην βαθμολογία των ομάδων στι League Face.
1: Αυτό με την πενταετία είναι που τα, το ranking.
0: Ναι,
1: που
0: δεν, τα λέω, δεν λέω όχι. Στην κλήρωση ωστόσο στο League Face, οι πέντε ομάδες που αντιμετωπίζει η κάθε μία. Υπάρχει μεγάλη διαφορά.
1: Γιατί έρχονται από άλλες οργάνωσες.
0: Ναι, αλλά είναι μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός πέρσι και ο ΠΑΟΚ είχαν μεγάλη διαφορά στις κληρώσεις τους.
1: Ναι.
0: Πώς μπορεί ναι, αυτό ναι. Να αυτό... το περιορίσουν λίγο, έλαντε. Αυτό το εύρος της.
1: Έλαντε.
0: Είναι πολύ δύσκολη φάση αυτή.
1: Λοιπόν, βγήκε ο Παναθηναϊκός με τον ηττημένο Χράντετς Κράλοβ Μπεσίκτας θα παίξει. Άρα θα πάει στην Τσεχία λογικά.
0: Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβ.
1: Να πούμε δύο λόγια για τη Χράντετς μέχρι να βγει και του ΠΑΟΚ. Είναι η ομάδα που παίζει από πέρσι ο. Νταρίντα, ο πόρο παίχτης του Άρη.
0: Πού είναι και στην εθνική.
1: Α, είναι και πόλη. Εγώ δεν ήξερα Χράντετς Κράλοβ. Έτσι λέγεται και η πόλη. Είναι 95 χιλιόμετρα από την Πράγα. Άρα είναι και ρωτάξει.
0: Είναι όλη η πόλη λέγεται Χράντετς Κράλοβ. Εγώ νόμιζα ήταν η ομάδα Χράντετς από το Κράλοβ.
1: Είναι 95 χιλιόμετρα από την Πράγα και 19 από το Παρτούμπιτσε. Οπότε είναι και ωραία εκδρομή για τους φίλους του Παναθηναϊκού.
0: Ο Μίλος ο Γαβριλίδης ήδη παίρνει τηλέφωνο, δηλαδή τα εισιτήρια που σου κάνει το... και στο Κράλοβε.
1: Ναι.
0: Συμπαθέστα το Κράλοβε.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα και τα αγωνιστικά πέρα από τον Νταρίντα. Είναι η ομάδα που απέκλεισε την Μπραν στον προηγούμενο γύρο, τα θυμάμαι τα παιχνίδια. Α, 13 εκατομμύρια ευρώ μόλις η χρηματιστηριακή αξία.
0: 13 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία τη Χράντε τη Κράλοβε.
1: Χαμηλά είναι. Στην Τσεχία ξεκίνησε, έχει παίξει δύο παιχνίδια. Όπου μας έβγαλε και διαφήμιση. Έχει παίξει δύο παιχνίδια και έχει ένα πόντο από ό,τι βλέπω.
0: Είδες
1: όχι, τέσσερις πόντους.
0: Είδες, έχει ήδη ροή αγώνα.
1: Ναι, έχει δύο επίσημα παιχνίδια.
0: Έχει ρυθμό.
1: Προπονητής 49χρονος Ντάβιτ Χορέις είναι από το Φεβρουάριο του 24 στην ομάδα. Επίσης έχει.
0: Ξέρει την ομάδα λοιπόν.
1: 26,7 μέσος όρος ηλικίας. 7 μόλις οι ξένοι.
0: Μπράβο.
1: Άρα έχει πολλούς γηγενείς παίκτες. Η Φίνε Παρένα χωράει 9.300. Το γήπεδο είναι μικρό.
0: Ένα 500 εισιτήρια.
1: Μικρό.
0: Μέσα είναι ο Εμίλιος.
1: Και τα αστέρια της είναι. Ο γκολκίπερ βλέπω έχει τη μεγαλύτερη αξία, ο Ζαντράζιλ. Και από εκεί και πέρα είναι το δεκάρι.
0: Όταν λες μεγαλύτερη αξία.
1: 2,5 εκατομμύρια.
0: Α, 2,5. Μπράβο.
1: Ναι, 1,8 έχει ο Σλόντσικ, είναι το δεκάρι. Και 1,5 έχει ο Βαλέντα. Που είναι στα χαφ ο συγκεκριμένος παίκτης.
0: Okay.
1: Άρα μιλάμε για μια. Α, ο Νταρίντα είναι και κάπτεν.
0: Μπράβο,
1: επειδή γύρισε, νομίζω
0: εντάξει,
1: γενέτειρα.
0: Πήγε και εθνική.
1: Πήγε
0: τώρα,
1: και εθνική, okay. Αυτά.
0: Εμπειρία.
1: 35 ο Νταρίντα. Όχι, 8 Αυγούστου, τώρα μεσάβριο,
0: ναι,
1: 36.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το 90. Φοβερό. Άρα σε 36 ο Νταρίντα. Έχει γερή κράση παίκτη. Αυτή είναι η αλήθεια. Μεταγραφές από ό,τι βλέπω έκανε δύο. Από τη Βικτόρια Πλιζέν πήρε δύο παίκτες. Α, τα δύο αστέρια της. Τα δύο αστέρια της είναι τώρα από την Πλιζέν. Άρα ενισχύθηκε με αυτούς τους δύο παίκτες. Τώρα να ρίξουμε μια ματιά και στην Μπεσίκτας. Θα γίνει καμιά έκπληξη. Εντάξει, 200 εκατομμύρια είναι η χρηματιστηριακή αξία. 19 οι ξένοι. Πάρα πολύ ξένοι. Μεγάλο ρόστερ. Με τον Ιταλιάνο προπονητή, εδώ και κάνα μήνα, τον Ιούνιο είχε πάει.
0: Ναι.
1: Είναι ο πρώην της Φιωρεντίνα,
0: ναι.
1: Ο Βιτσέντο Ιταλιάνο,
0: ναι.
1: Και όχι μόνο, έχει περάσει από πολλές ιταλικές ομάδες. Είναι η ομάδα που μαζί με την Τραμπζονσπόρ έχουν κάνει την πρόταση στο Σαλάχ και περιμένουν να δουν.
0: Σωστό, αυτό το Σαλάχ έχει μεγάλη φάση.
1: Και έχει πάει εκεί και ο Τροσάρ,
0: Σωστά.
1: Από την Arsenal, μεγάλη μεταγραφή.
0: Καμιά 24 εκατομμύρια.
1: Ναι. Ο αρχηγός είναι ο Κοκτσού, ο οποίος ήρθε από την Μπενφίκα. Επίσης καλό χαφ, 25 εκατομμύρια ευρώ.
0: 25?
1: Είναι...
0: Τρώει τον Τροσάρ. Τροσάρ πρέπει να έχει 20, δεν πρέπει.
1: Είναι 31 χρονών. Είναι 31 χρονών. 18 κοντά είσαι.
0: Μια χαρά.
1: Είσαι ρε φίλε, τα ξέρει. Ουαταρά έχει Κινέζο, Αγκμπαντού, Στόπερ Ιβοριανό, ο Ντιντή ο Νιγηριανός, ο Τσέρνη.
0: 19 ξένοι,
1: Έχει πάρα πολλούς ξένους.
0: Δύο μένουν εκτός λοιπόν. Γιατί 17 δεν είναι, είναι το εξωτερικό.
1: Σωστό.
0: Πολύ σωστό. Θα μου πει τώρα 19 που μπορεί να αφήσει δύο.
1: Ο Ζωάο Μάριο γύρισε να πούμε από την ΑΕΚ. Ο Σκάν από την Ντόρτμουντ εκεί έπαιζε. Για να δώσει μεταγραφές αν έχει κάνει κάτι. Ο Κοκτσού, όπως είπαμε, από την Μπενφίκα. Ο Τροσάρ και ο Αταρά, τον μπακ της Μονακό. Είναι οι μεγαλύτερες μεταγραφές. Α, πήρε και τον Νούμπελ από την Μπάγκερν. Που εκεί δεν έπαιζε βασικός, αλλά στην
0: Μπάγκερν, εντάξει.
1: Αναπληρωματικός. Και έχει πουλήσει τον Μούτσι στην Τραμπζονσπορ. Μόνο πώληση. Νομίζω ότι εδώ δύσκολα θα γίνει η έκπληξη. Εντάξει, δύο ζευγάρια είναι. Καμιά φορά ποτέ δεν ξέρεις, αλλά. Δύσκολα θα γίνει η έκπληξη. Βγήκε και ο ΠΑΟΚ με τον νικητή ζευγαριού Μπράν από όλο Λεμεσού. Ωραία, ο Μπράντον Τόμας σε κυνηγάει, ρε Μιχάλη. Να σου πω τώρα κάτι. Δεν είναι πιο δύσκολο.
0: Φυσικά και είναι.
1: Τον Μπράν από όλο. Αυτό που είπες πριν. Μιλάμε τώρα για Ευρώπα. Ναι. Να έχεις τον ιτημένο, πρόσκειται τον ιτημένο του Καϊράτ Λεύσκη.
0: Ναι, ναι.
1: Και να έχεις τώρα ή Μπράν ή.
0: Από όλο Λεμεσού,
1: που χωρίς να το ξέρω, μαντεύω τώρα θα το δούμε και μαρέα, θα έχουν μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία.
0: Και Μπράν έχει...
1: Η Μπράν έχει 26, Καϊράτ 12.
0: 26 εκατομμύρια και η...
1: Η Μπράν έχει 26 εκατομμύρια.
0: Και ο Απόλλων Λεμεσού...
1: Απόλλων... Και αυτός... 15. Εντάξει, στην Κύπρο είναι και λίγο υποτιμημένα τα πράγματα.
0: Είναι λίγο υποτιμημένα, αλλά και η Μπράν έχει ρυθμό. Πες πρωτάθλημα εδώ και καιρό.
1: Να πω ότι ο Απόλλων έχει πάρα πολλούς ξένους. Λογικό, γιατί στην Κύπρο δεν έχει.
0: Πόσοι είναι?
1: Έχει 17 ξένους. Απόλλων Λεμεσού.
0: Και η Μπράν. Με 26 εκατομμύρια.
1: Η Μπράν έχει. Κάτσε, ξεκινούμε από την Μπράν.
0: 11 ξένοι.
1: 11 ξένοι που σημαίνει ότι έχει αρκετούς γηγενείς. Έχει και 5 διεθνείς από ό,τι βλέπω εδώ. Προπονητής στην Μπράν, Έρικ Χόρνελαντ. Ανέλαβε τώρα, πριν από λίγες μέρες, και η Μπραν Μιχάλη μετά από 16 αγωνιστικές είναι έκτη στην Νορβηγία.
0: Ναι.
1: Έχει 22 βαθμούς.
0: Και αυτό είναι λόγω του ότι παίζει ευρωπαϊκά παιχνίδια. Εκεί οι ομάδες προσέχουν περισσότερο την Ευρώπη λίγο.
1: Ναι.
0: Και είναι και. Δεν μπορούν να αντέξουν τέτοιες ομάδες τόσο εύκολα ρυθμό, τρεις αγώνες κάθε εβδομάδα. Οπότε.
1: Βλέπω ότι έχασε αρκετά από τα αστέρια της. Στις καλοκαιρινές μεταγραφές πήρε και κάποιους όχι τόσο υψηλού επίπεδου παίκτες.
0: Αυτό
1: είναι καλό.
0: Γι' αυτό και είναι και στην έκτη μαζί με το
1: είναι
0: ότι.
1: Είναι και η ομάδα
0: Ευρώπη.
1: Που αποκλείστηκε από τη Χράντες Κράλοβα του Νταρίντα στον προηγούμενο γύρο. Και είπαμε ότι έχει χρηματιστηριακή αξία, είπαμε. Προπονητή, είπαμε. Με τα αστέρια της, 3,5 εκατομμύρια είναι το χάφτη ο Μύρε, ο Νορβηγός. Και έχει δύο καλούς Ισλανδούς από ό,τι βλέπω. Δεξί winger, δεξί extreme. Και δεκάρι.
0: Θα παίξουν στην Τούμπα και θα λιώσουν στο μισάωρο.
1: Αυτοί θα έχουν. Ναι. Και πάμε και στον Απόλλων Λεμεσού που εδώ ξέρουμε ότι είναι μια ομάδα που έχει προπονητή τον Λοσάδα, τον Αργεντίνο. Πρώην παίχτη, εγώ το θυμάμαι τον Λοσάδα. Έπαιζε και στην Άντελεχτ, γι' αυτό το θυμάμαι. Από το Δεκέμβριο του 2025 με αρκετούς ξένους όπως οι περισσότερες κυπριακές ομάδες, Μιχάλη.
0: 15
1: δεν έχουν...
0: ξένοι.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ. Χρηματιστηριακή αξία. Τραυματίας είναι ο στόπερ ο Άγγλος. Ο οποίος γύρισε στον Άρη Λεμεσού από τον Άρη Λεμεσού στον Απόλλων. Ναι. Και οι υπόλοιποι τώρα βλέπω είναι 1,3-1,2. Ο Μπράντον Τόμας είναι με 1.4 τέταρτος πιο
0: ακόμα στο εκατομμύριο ο δικός.
1: Στα 31 του είναι.
0: 32 είναι τώρα. Ναι.
1: Ο Μπράντον Τόμας από άλλους ξένους. Ο Μπαλογιάννης είναι ο
0: δικός μας, του ΠΑΟΚ.
1: Κώστας,
0: αυτός
1: δεν είναι 27.
0: Ναι, του ΠΑΟΚ.
1: Όπου και θα λέγατε μεγαλώνει και είναι 27. Ναι, εντάξει. Ο Όσμπολτ είναι η μεταγραφή από τον Λεβαδιακό φέτος. Καλά πήγε αυτός πέρυσι.
0: Εντάξει, καλός παίκτης είναι.
1: Εντάξει, για τον Απόλλωνα Λεμεσού.
0: Ναι.
1: Α, βλέπω ότι έχει και κάποιους Κύπριους. Ο αρχηγός είναι ο Μαλεκίδης. Είναι το αριστερό μπακ, Κύπριος.
0: Δεν το ξέρω.
1: Ναι. Ο Κονόμης. Κονόμης. Ανδρέας Σκίκης. Ευάγγελος Ανδρέου. Έχει και τον δικό σου τον πρώην. Γκάρι Ροντρίγκε, 35.
0: Ναι, δεν είδε που πήγε στο παγκόσμιο κύπελο και.
1: Με το πράσινο κροτήρι. Σωστά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σωστά. Άρα και Γκάρι Ροντρίγκε εδώ, άρα έχει πρώην ρόλο.
0: Αυτοί οι τρεις που είναι στην Τούμπα θα έχουν πρόβλημα.
1: Ναι. Αν όμοι γίνει το ΠΑΟΚ αποκλειστεί από την Άντελεχτ, θα έχουμε εκεί με ρεπόρτερ Κύπρου, αυτά θα έχουμε ενημέρωση.
0: Σωστά.
1: Για τον Απόλλο Λεμεσού. Επαναλαμβάνουμε, είναι το ζευγάρι του ΠΑΟΚ και να πούμε και εδώ, Μιχάλη, ότι αλλάζει η έδρα. Αν δηλαδή ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί από την Άντελεχτ, το πρώτο παιχνίδι θα είναι στην Τούμπα και ο επαναληπτικό θα είναι. Ή στη Λεμεσό, να δω και το γήπεδο.
0: Όπως πάει σε ουδέτερο.
1: Λεμεσό αρένα είναι 1700.
0: Δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, λες.
1: Όχι, παίζει, είναι ωραίο νομίζω. Α, λες να παίζει τη Λάρνακα.
0: Βάρκετε. Α, μετά πας conference είπαμε, ναι.
1: Ναι, και την κόκκινη conference λέω.
0: Δεν ξέρω. Απλά να πω ότι ο Απόλλωνας πέρσι ήρθε τρίτος, αλλά με αρκετά μεγάλη διαφορά από την Ομόνια.
1: Νομίζω πήρε και το κύπελο.
0: 20 πόντους, ναι. Αλλά δεύτερη η ΑΕΚ με 69, δηλαδή εκεί στη νίκη παίχτηκε η δεύτερη θέση.
1: Και η Μπραν, να πούμε, έχει 17.500 γήπεδο. Άρα είναι το καλό. Σε αυτό παίζει το Μπραν Stadium,
0: ναι,
1: στην Νορβηγία.
0: 800 εισιτήρια, 700-800.
1: Εκεί. Αυτό είναι, επαναλαμβάνουμε, το απευκταίο σενάριο.
0: Σωστά. Δες λίγο το.
1: Για τον Όφη να δούμε, Μιχάλη.
0: Αν μπορείς και τη Λεύσκη Σόφιας, λίγο το.
1: Το γήπεδο.
0: Τη χρηματιστηρική αξία του τράνσφερ.
1: Στην χρηματιστηρική αξία τα γράφω το πρώτο. Εγώ, 38.
0: Η Λεύσκη.
1: Ναι, 38.
0: Η Λεύσκη, 38.
1: 38 έχει πολλούς ξένους.
0: Τι λέει.
1: Επειδή πήρε το Βελάσκε τον Ισπανό, έφερε Βραζιλιάνους, έφερε αρκετούς ξένους.
0: Μπράβο. Και η Καϊράτ 12,
1: Η Καϊράτ είναι στα 12. Η Καϊράτ είναι στα 12.
0: Φοβερά πράγματα.
1: Λοιπόν, για να δούμε. Όφη.
0: Θα περάσει δύσκολα η Λεύσκη στο Καζακστάν.
1: Όχι, αλλά όχι, δεν έχει. Βουλγαρία... Ναι, ναι.
0: Η Βουλγαρία, οκ. Okay. Δες λίγο και του Όφη πριν πάμε στον Όφη και το transfer market. Γιατί εγώ είχα χθες.
1: Μακάμπι. Και ποια είναι η Μακάμπι με.
0: Η Μακ, θα σου πω κάτι.
1: Με τον νικητή Μακάμπι.
0: Εδώ τα είχα.
1: Τσεσεκά. Λοιπόν, η Μακάμπι είναι στα 37 εκατομμύρια.
0: Ποιος?
1: Η Μακάμπι.
0: Α, λέω κι εγώ. Όχι.
1: Με 9 ξένους και πάρα πολλούς Ισραηλινούς. Λογικό είναι και λόγω του πολέμου τώρα. Η Μακάμπι, να πούμε ότι παίζει τα ευρωπαϊκά της παιχνίδια στην Ουγγαρία.
0: Ναι, ναι,
1: και αυτό
0: βέβαια
1: είναι ουδέτερο. Και η
0: Τσεσεκά
1: 26 εκατομμύρια ευρώ.
0: 26,
1: λιγότερα από τη Λεύσκη.
0: Φοβερό αυτό.
1: Ναι, και εδώ βλέπω και εδώ 19 ξένους. Τελικά παίζουν πολύ ξένοι στη Βουλγαρία, Μιχάλη. Εγώ νομίζω ότι. Μάλλον και αυτό η εθνική δεν πάει καλά.
0: Ναι,
1: δεν πρέπει να βγάζει. Δηλαδή, ο Ντεσπότοφ, θυμάμαι ο τελευταίο που.
0: Πού να στηριχτούν αυτοί σε εγχώριο προϊόντα. Δύσκολο.
1: Τσεσεκά, να πούμε ότι ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Μετά από τρία παιχνίδια έχει 7 βαθμούς. Δύο νίκες και μια ισοπαλία.
0: Και αυτή έχει ρυθμό.
1: Η Λεύσκη ξεκίνησε με 3-3.
0: Ναι, και είδες, έχουν και αυτοί ρυθμό. 3-4 παιχνίδια θα παίξουμε τον ΠΑΟΚ, θα έχουν ήδη 4.
1: Ναι, η Τσεσεκά έχει και τον Πίτα, τον Κύπριο. Νομίζω είναι και από τους καλούς παίχτες. Ο Ιωάννης ο Πίτας, ο σεντερφόρ, πέρυσι έβαλε πολλά τέρματα και αυτός.
0: Θες λίγο Όφη για να πάμε διάλειμμα.
1: Αυτές οι δύο είναι του Όφη.
0: Του Όφη το transfer market. Τι έχει ο Όφη.
1: Α, τι έχει ο Όφη.
0: Αξία και πόσους ξένους. Γιατί ο Όφη εδώ με ενδιαφέρει πολύ. Γιατί χτες έβγαλα τρεις Αθηνών, τις τρεις Θεσσαλονίκη εδώ στο πρωτάθλημά μας.
1: Ο Όφη είναι στα 17.
0: 17.
1: Γιατί δεν έχει κάνει ακόμη.
0: Ναι, εντάξει, θα έχουν προσταφέρει.
1: Αϊτόρ πήρε Σιέλ και Μπουχαλάκη.
0: 17.
1: 17 εκατομμύρια είναι η χρηματιστήρια έξοδο.
0: Θα σου πω ότι ο Ηρακλής είναι στα 8.
1: Τελευταίο.
0: Που είδα χτες.
1: Τελευταίο είναι.
0: Ναι, θα σου πω σε λίγο.
1: Ναι,
0: ο
1: Ηρακλής
0: είναι στα 8,43
1: και μετά ο
0: Βόλος. Και ο Άρης 24,55.
1: Ακριβώς. Τα έχω και εγώ μπροστά μου. Ολυμπιακός 193, Παναθηναϊκός 102, ΠΑΟΚ 90, ΑΕΚ 86.
0: Ο Ολυμπιακός πώς έχει ξεφύγει τόσο.
1: Πήρε το ΣΑΠ που έχει 25.
0: Νόμιζα ότι ήταν οι ξένοι του, αλλά δεν είναι οι ξένοι γιατί έχει αρκετούς ξένους και ο ΠΑΟΚ σε σχέση με τον Ολυμπιακό.
1: Δύο.
0: Και ο Παναθηναϊκός.
1: Στον Ολυμπιακό θα μειωθεί.
0: Νόμιζα θα είχε μεγάλο ρόστερ. Κατάλαβες το ότι είχε φτάσει πέρσι να είχε 55.
1: 33 έχει ο Ολυμπιακός.
0: 33, ναι, ναι.
1: 37 ο Παναθηναϊκός, 33 ο ΠΑΟΚ, 27 η ΑΕΚ.
0: Μπράβο, είδες.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Πες μου ρε Μάγκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
5: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε, θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
6: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
8: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
9: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
10: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976 360-365.
2: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.

0: déjà.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Εκτάκτος για τον Αύγουστο, τις περισσότερες ημέρες εδώ σε αυτό το ωράριο. 3 με 5. Κάποιες άλλες μέρες θα είμαστε το βράδυ κανονικά. Έχει διαμορφωθεί το πρόγραμμα. Σιγά σιγά θα το μάθετε κι εσείς. Μάλλον καλύτερα να μπαίνετε κάθε μέρα να ακούτε από το πρωί μέχρι το βράδυ και έτσι δεν χρειάζεται να ξέρετε το πρόγραμμα και τι θα ακολουθήσει. Απλά είναι τα πράγματα. Να πω ότι εκλάπη επαγγελματικό φορτηγάκι, κλούβα λευκό. Αριθμός κυκλοφορίας νι βιτα ήτα 5550, νι βιτα ήτα 5550 και επιγραφή υδραυλικά φυσικό αέριο. Το επαγγελματικό αυτό φορτηγάκι εκλάπη σήμερα το μεσημεράκι στις 12 από την περιοχή του Ποκρατίου. Κάμερες το είδα να κατευθύνεται στο ανατολικό ρεύμα της Καραμανλή. Πρόκειται για εργαλείο δουλειάς, παιδιά. Μέσα φέρει απαραίτητα αντικείμενα των επαγγελματιών. Παρακαλούμε πολύ όποιος δει κάτι να ενημερώσει άμεσα την αστυνομία ή το σταθμό μας το 2310 90 90 90. Εδώ να σας πω ότι είπαμε για να το κλείσουμε σιγά σιγά οι ασπρόμαυροι, εάν ξεπεράσουν το εμπόδιο της Άντερλεχτ, σιγά το πρόβλημα τώρα, εν πάση περιπτώσει, θα τεθούν αντιμέτωποι με τον ηττημένο του Λεύσκη Σόφια Σκαϊρά Ταλμάτη, δύσκολο ζευγάρι. Επαναλαμβάνω, στο χρηματιστήριο η Λεύσκη Σόφιας μετρά ένα ρόστερ 38 εκατομμυρίων περίπου. Η Καϊράτ 12, αλλά είναι δυνατή η έδρα της Καϊράτ. Δυνατά παιδιά, δεν έχουν τεχνικά χαρακτηριστικά πολύ καλά βέβαια. Αλλά η Λεύσκη με εντυπωσίασε το ότι είναι στα 38 εκατομμύρια. Τους περίμενα στα 20-25 αυτούς. Οπότε φυσιολογικά έχει ένα πλεονέκτημα. Θα το δούμε. Η πρώτη αναμέτρηση σε ό,τι αφορά στον ΠΑΟΚ το βράδυ της Πέμπτης στο γήπεδο της Τούμπας, την Άντερλεχτ θα αρχίσουμε σιγά σιγά αυτά τα δύο παιχνίδια και μετά βλέπουμε τις άλλες δύο πιθανές αντιπάλους του ΠΑΟΚ. Πάντως, επαναλαμβάνω, η Λεύσκη Σόφιας είναι στα 38 εκατομμύρια, η Καρέρατ στα 12. Λίγο να σας δώσω για την Μπραν, η οποία Μπραν, προσέξτε, αυτή τη στιγμή είναι έκτη στην Νορβηγία με 7 νίκες, 8 ήττες, μία μόλις ισοπαλία, 33-27 τα τέρματα σε 16 μάτς. Δηλαδή είναι στο 2-1 σκορ, να το θέσω έτσι, περίπου. Σκοράρει και δέχεται, περισσότερο βέβαια σκοράρει, ελαφρώς σκοράρει περισσότερα τέρματα, περίπου στο 2-1-1-1 είναι η Μπραν. Ενώ ο Απόλλωνας Λεμεσού κανονική διάρκεια σε 26 αγώνες είχε 16 νίκες, 5 ισοπαλίες, 5 ήττες, 36-22 τέρματα, μια από τα ίδια περίπου στα τέρματα με 53 βαθμούς. Ήταν τρίτη μαζί με την ΑΕΚ Λάρνακας στους 53 βαθμούς. Απλά είχε πλεονέκτημα στα μεταξύ τους παιχνίδια η ΑΕΚ. Πρωταθλήτρια η Ομόνια ήταν πρώτη με 61 βαθμούς απέναντι στους 53 φυσικά της ΑΕΚ και του Απόλλωνα. Τελικά η Ομόνια πήγε στους 87, η ΑΕΚ στους 69 και ο Απόλλωνας στους 67. Ο Απόλλωνας Λεμεσού, ο οποίος είχε σε 36 αγώνες συνολικά λοιπόν 20 νίκες, 7 ισοπαλίες, 9 ήττες και 52-41 τέρματα, στα ίσα περίπου, δέχεται εύκολα γκολ, αλλά σκοράρει και εύκολα και αυτή στο 1-1, 2-1 σκόρινε. Για τα παιδιά που ζήτησαν και τις πρώτες 6 ομάδες στην Ελλάδα, εύκολα και αυτή στο 1-1, 2-1 σκόρινε. Για τα

οι ενημερώσεις για τον κόσμο, πιστεύω, γιατί και εμένα με ενδιαφέρουν πάρα πολύ, με τα νούμερα ειδικά, αλλά δίνουν και μια βάση των ομάδων. Λοιπόν, προσέξτε, ο Ολυμπιακός 193 εκατομμύρια, 194 κοντά, με 33 παίκτες στο ρόστερ του, 25 ξένοι, μέσο όρος ηλικίας 28 έτη και ένας μήνας. Καλός μέσος όρος είναι. Η ΑΕΚ 86 εκατομμύρια, με 27 παίκτες, ηλικία μέσος όρος 28,2, οι ξένοι είναι 22 για την ΑΕΚ. Πάμε, πού να πάμε, πάμε στον Παναθηναϊκό, 102 εκατομμύρια, 37 παίκτες, είναι περισσότεροι από κάθε άλλη ελληνική ομάδα ο Παναθηναϊκός, μέσος όρος ηλικίας πολύ καλός, 25,9, ενώ οι ξένοι είναι 23. Ειλικρινά περίμενα λίγο παραπάνω ξένους να έχει ο Παναθηναϊκός. Πάμε στον ΠΑΟΚ, 90,60, με 33 ξένους, 26,8 μέσος όρος ηλικίας και 17 οι ξένοι, είναι στο όριο. Τώρα ποιοι θα έρθουν, ποιοι θα μπουν, ποιοι θα προσθεθούν, ποιοι θα φύγουν ή ποιοι δεν θα μπαίνουν στις λίστες, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, σιγά σιγά θα ενημερώνεστε και από τα παιδιά του ΠΑΟΚ εδώ. Ενώ ο Άρης, προσέξτε, έχει 25 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία, 25 παίκτες, πρέπει να είναι λιγότεροι, ίσως του Ηρακλή να είναι λίγο λιγότεροι. Προσέξτε, μέσο όρος ηλικίας ο Άρης έχει 27,1 και οι ξένοι του είναι 18. Ενώ ο Ηρακλής είναι στα 8,43, 31 παίκτες ο Ηρακλής, μπράβο. Μέση ηλικία, μέσο όρος ηλικίας 26,7, μια χαρά για τον Ηρακλή, 15 οι ξένοι. Αυτά είναι τα σωματεία μας. Και είμαστε μια χαρά οι 6 ομάδες μας. Τώρα για την ΑΕΚ, κάθε μέρα θα σας δίνω μια εικόνα από τις ομάδες μας. 2-2 θα τις πάρω σήμερα, αύριο μεθαύριο. Θα σας δώσω τώρα της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού για να έχετε μια ιδέα. Σε ό,τι αφορά στην ΑΕΚ, ήρθαν στην ΑΕΚ φέτος 3 παίκτες με αγορά. Ο ένας είναι ο Λαύρο Μάγερ, στα 28 του κόστισε 6 εκατομμύρια, ήρθε από την Wolfsburg. Είχε τραυματισμούς, μου είπαν τα παιδιά. Θα το δούμε αργότερα αυτό κάποια άλλη μέρα με τον Γιώργο Ντομάντζιο. Μετά η ΑΕΚ πήρε και τον Καν Κάρνεν από την Σπάρτα Πράγας. Φιλανδός πρέπει να είναι αυτός. Είναι 28 ετών και τον αγόρασε με 4 εκατομμύρια από τη Σπάρτα Πράγας. Ενώ πήρε και τον Αλέξανδρο Ζουμπγκόφ, ο Αλεξάνδρ Ζουμπγκόφ, Ουκρανός, 30 ετών, επιθετικός, οι άλλοι δύο ήταν μέσα που σας ανέφερα, με 4 εκατομμύρια, και αυτός ήρθε από την Τραμζοσπορ. Αυτοί είναι οι τρεις που αγόρασε η ΑΕΚ. Ήρθε ο Χρήστος Αλεξίου δανεικός από τη νέα ομάδα της Ίντερ. Ήρθε ο Χαμέντ Καντέρ Φοφανά, αυτός επέστρεψε, 22 ετών μέσος. Ο Χρήστος Αλεξίου είναι 21 αμυντικός. Ο Βασίλης Κοντονίκος και αυτός επέστρεψε από δανεισμό, 21 ετών, από τον ΠΑΣ ήρθε, επιθετικός. Ο Κώστας ο Χρυσόπουλος από τη Μάντοβα επέστρεψε και αυτός, 23 ετών, αμυντικός. Ο Πάολο Φερνάντες επέστρεψε από την Αλκαλίτς, ο γνωστός Ισπανός, επιθετικός, στα 28 του πλέον. Ο Δημήτρης ο Βαλκάνης, ο οποίος και αυτός επέστρεψε, 21 ετών, Αυστραλός, από την Brisbane Roar επέστρεψε. Επέστρεψε επίσης ο Χριστόφορος ο Κολυμάτης από την Ελλάς Σύρου, 20 ετών μέσος. Μάλιστα. Και ο Μάρκος Νίνο επέστρεψε, και αυτό Ελληνάκι, 24 ετών, επιθετικός, και αυτός από την Ελλάς Σύρου. Δεν λέω από την Ελλάδα Σύρου, λέω την ομάδα Ελλάς Σύρου. Βγει κάποιος για να μας την πει. Και φύγανε δύο, πούλησε δύο η ΑΕΚ με πιο βαριά πώληση αυτή, τον Ορμπελίν Πινέδα, συζητιόταν εδώ και ένα δίχρονο, του Ορμπελίν Πινέδα, τον πούλησε για 8 εκατομμύρια στη Μοντερέι, ο 30χρονος μέσος, ένας από τους 2-3 καλύτερους μέσους του ελληνικού πρωταθλήματος πέρσι. Και ο Κώστας ο Χρυσόπουλος έφυγε με 400 χιλιάρικα στον Αστέρα Τρίπολης, πώληση αυτός, 23 ετών, είναι αμυντικός. Επίσης έφυγαν χωρίς χρήματα ο Δημήτρης ο Βαλκάνης στην Brisbane Roar, ο Κολυμάτσης στον Αστέρα Τρίπολης Β, ο Λιούμπισιτς πήγε στην ΛΑΣΚ στην Αυστρία,
Ο Βασίλης Κοντονίκος.

Στην Καλυθέα, όλοι αυτοί τώρα δανεικοί, και ο Αγγελόπουλος δανεικός πήγε στην Καλυθέα, ελεύθερος ο Γιένς Γιόνσον πήγε στην Άρχους, ο 33χρονος μέσος, ο Ρομπέρτο Περέιρα, ο Αρχεντίνος, 34 ετών ο μέσος, έφυγε ελεύθερος, ακόμα ψάχνει ομάδα. Ομάδα ψάχνει και ο Κάλενς, ο 34χρονος αμυντικός, ελεύθερος και ο Μάρκο Κρούγιτς, και αυτός μέσος 30 ετών, ελεύθερος και ο 21 ετών αμυντικός Χρήστος Κοσίδης. Ελεύθερος έφυγε πλέον και ο Μάρκος Νίνο που είπαμε ότι επέστρεψε, ενώ είχαμε λήξει δανεισμού του Ζων Μάριο, επέστρεψε στην Μπεσίκτας. Αυτά είναι τα νέα της ΣΑΕΚ, και σε ό,τι αφορά στις ανανεώσεις, είχαμε δύο, την πολύ μεγάλη ανανέωση του Λούκα Γιώβιτς, του 29χρονου επιθετικού, για 3 έτη, και του Γκατσίνοβιτς, του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, 31 ετών μέσος, και αυτός για 2 χρόνια ανανέωσε το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ.

0: Θα σας δώσω και τα του Ολυμπιακού. Μετά το διάλειμμα θα ανοίξουμε γραμμές, να πούμε δύο λόγια μαζί για τις κληρώσεις, για τα νέα των ομάδων μας και όχι μόνο. Αύριο κατά πάσα πιθανότητα θα έχω και τον καθηγητή εδώ για ένα μισάωρο να μας ενημερώσει για πέντε πράγματα που συμβαίνουν δεξιά και αριστερά. Πάλι είχαμε αναδιπλώσει σε ό,τι αφορά στο σενάριο ΗΠΑ της Αμερικής με το Ιράν. Μάλλον σταματάνε τα πάντα εκεί ως ότου τα ξαναβρούν. Αν δεν τα ξαναβρούν, θα τα χαλάσουν και θα έχουμε πάλι ιστορίες για αγρίους και πάει λέγοντας. Προς το παρόν είναι κάπως ενθαρρυντικά τα νέα από εκεί. Πάω στον Ολυμπιακό λοιπόν. Είχε 6 αγορές ο Ολυμπιακός. Ζωέλ Ρόκα, 21 ετών, Ισπανός επιθετικός, για 3 χρόνια από τη Χιρόνα με 5 εκατομμύρια. Μεγαλύτερη του αγορά ήταν του Νταβίτ Κάρμο, του αμυντικού του 27χρονου, για 3 χρόνια από την Νότιγχαμ Φόρεστ με 9 εκατομμύρια. Εντάξει, εκεί τα ποσά ξεφεύγουν λίγο. Όσο να είναι Ολυμπιακός και Νότιγχαμ Φόρεστ, τα αδελφάκια μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν εκεί. Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς, ήρθε ο αμυντικός, ο 23 ετών, για 4 χρόνια τη Σάντεφιορντ με 5 εκατομμύρια. Ο Πάμπλο Μαφέο, 29 χρόνια αμυντικός από την Αργεντινή, 3 χρόνια με 3 εκατομμύρια από την Μαγιόρκα. Ο Σάλιακας, ο Μανώλης, ο οποίος δυστυχώς τραυματίστηκε προχθές, 30χρονος αμυντικός, για 3 χρόνια από τη Σενκτ Πάολη, 1.300 πλήρωσε ο Ολυμπιακός και πλήρωσε για τον Πόποβιτς, τον Μπάτσα Πόποβιτς, τον τερματοφύλακα 26 ετών. Τον έχει για 4 χρόνια πλέον ο Ολυμπιακός με 1,5 εκατομμύριο από τον Ερυθρό Αστέρα. Δανεικοί ήρθαν. Εγώ είχα την εντύπωση ότι θα ερχόταν ο... για να δώσω μια ενημέρωση από το συνεργάτη του, το Δημοσθένη, το Βαρδάκη. Γεια σου ρε Δήμο. Ενημερώνει τώρα από τον Περιφερειακό, έγινε τροχαίο στο ύψος της Τριανδρίας, κατεύθυνση προς τα δυτικά. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο, το Δημοσθένη, το Βαρδάκη. Έχουμε τροχαίο στον Περιφερειακό, στο ύψος της Τριανδρίας, κατεύθυνση προς δυτική πλευρά. Ευχαριστούμε Δήμο, ευχαριστούμε. Λίγο με τον Ολυμπιακό συνεχίζω. Νόμιζα τον Σάθα τον είχε αγοράσει, αλλά τον πήρε δανεικό από την Νότιγχαμ Φόρεστ. Πήρε δανεικό τον Ζώτα Σίλβα, τον επιθετικό, από την Νότιγχαμ Φόρεστ. Πήρε δανεικό τον Στέφαν Ορτέγα, τον τερματοφύλακα 34 ετών, από την Νότιγχαμ Φόρεστ. Και από εκεί και πέρα έχει έρθει ο Δημήτρης Οστουρνάρας, ελεύθερος τερματοφύλακας από τον Ηρακλή. Ο Κώστας Φορτούνης ελεύθερος, ο 34χρονος πλέον Κώστας Φορτούνης από την Αλκαλίτς. Ήρθε, μάλλον επέστρεψε ο Γκαμπριέλ Στρεφέτσα, δανεισμό από την Πάρμα, το Βραζιλιανάκι. Δεν έδειξε και τίποτα το ιδιαίτερο πουθενά. Ρεμί Καμπελά, ο Γάλλος, ο 36χρονος μέσος από την Ναντ, επέστρεψε. Επέστρεψε από τους άλλους τους Γάλλους, της Λιόν, ο Γιάρεμτσουκ, ο επιθετικός, ο Φορ, 31 ετών ίδιο ο Γιάρεμτσουκ. Επέστρεψε και ο Γιώργος ο Μασούρας, 32 ετών κι αυτός, επιθετικός από την Αλκαλίτς. Δώσαμε πολλούς στην Αλκαλίτς, πλάκα-πλάκα 4-5 έχω εγώ εδώ. ΑΕΚ Ολυμπιακό. Ο Μπετανκόρ επέστρεψε, ρε, το Μπετανκόρ είχε εξαφανιστεί, αυτός ήταν στον Πανσεραϊκό, δεν ήτανε, ο Μπετανκόρ, ναι. Τον είχαν στείλει στην Αλμπαθέτε, έμεινε ένα έτος, 33 ετών είναι. Επέστρεψε και αυτός στον Ολυμπιακό, κάπου θα δοθεί τώρα και αυτός πάλι. Ο Γκουστάβο Μάντσα, μια αποτυχία, εγώ τα έλεγα όταν πήρε τον Γκουστάβο Μάντσα, δεν είναι Μάντσα, είναι Μάνσα, αλλά εν πάση περιπτώσει, Μάντσα στα πορτογαλικά είναι κοιλίδα. Αυτό είναι η μετάφραση, Μάντσα. Γκουστάβο Μάντσα λοιπόν, 22 ετών, ο πιτσιρικάς από τη Ρίο Άβε, επέστρεψε. Και ο Αντώνης Παπακανέλος επέστρεψε, ο πιτσιρικάς, ο επιθετικός, 21 ετών, από τη Ρίο Άβε. Έφυγαν με πώληση ο Κωστίνια, 12.700.000, ο 26χρονος αμυντικός στην Brighton. Τι λέει ρε φίλε. Ζουλιάν Μπιανκόν. Αυτός πήγε στην Άντερ, θα τον βρει μπροστά του ΠΑΟΚ. Τι χαρά, τι χαρά, τι ωραία, τι καλά. Αντώνης Παπακανέλος, τα είπαμε, πάει ξανά για Αστέρα. Ο Αθανασίου πάει όφι. Όλοι δανεικοί αυτοί που θα σας πω. Ο Ντιέγκο Νασιμέντο πάει στη Ρίο Άβε, ο μέσος. Και μετά οι υπόλοιποι είναι ελεύθεροι. Ο Μπετανκόρ, Λας Πάλμας, η επόμενη ομάδα. Έτσι μου γράφει τώρα εδώ. Ελπίζω να είναι σωστά όλα αυτά με τα παιδιά εκεί. Ευχαριστώ τα παιδιά στους Μπεταράδες βασικά. Okay. Και έχουμε. Πώς τα είναι όλα, γιατί είναι. Απλά εγώ με τον Μπετανκόρ τώρα δεν τον είχα δει να φεύγει για Αλμπαθέτε. Okay. Μάνσα πάλι Ριο Άβε. Παπακανέλος πάλι Ριο Άβε. Είπαμε για αυτούς που ήρθαν. Και έφυγαν ο Μπετανκόρ Λας Πάλμας, ο Καλογερόπουλος για Νιρεμβέργη, Ο Νίκος Ομπότης, αυτός είναι ένας τερματοφύλακας, πήγε ελεύθερος στην Μπογκόν. Ο Ρούμπεν Βέζο είναι αμυντικός, 32 ετών είναι, ελεύθερος, ψάχνει ομάδα. Ψάχνει ομάδα και ο Αλέξανδρος ο Πασχαλάκης, 35 ετών, ό,τι πρέπει για μια ομάδα της πρώτης εθνικής κάτω από την 6-7. Ελεύθερος ο Πασχαλάκης. Και ο Ποντένσε, 31 ετών, ο Κοντούλης, ο επιθετικός, λήξη δανεισμού, επέστρεψε στην Αλ Σαμπάμπ. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν και για τον Ολυμπιακό. Δεν θα σας κουράσω με τις άλλες ομάδες. Τις άλλες ομάδες θα τις δούμε αύριο. Θα δούμε αύριο Άρη Ηρακλή, θα πιάσουμε ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό αργότερα. Έχουμε να πούμε αρκετά και για αυτές τις ομάδες. Και στο τέλος των μεταγραφών θα σας έχω όλο το παρεδώσε των ομάδων Αθηνών Θεσσαλονίκης, για να ξέρουμε πολύ καλά τι πρόκειται να γίνει εκεί στο τέλος των μεταγραφών, σε τι θέση θα είναι οι ομάδες, οι μεταγραφές τους, και κυρίως εγώ δίνω πολύ μεγάλη βάση στο Transfermarkt, η αξία, η χρηματιστηριακή αξία των ομάδων και των παικτών κάθε ομάδας είναι πολύ καλή βάση. Αυτή τα παιδιά σαφώς και δουλεύουν χρόνια τώρα εκεί και είναι η καλύτερη βάση για όλους όσους θέλουν να ενημερωθούν για ομάδες. Λοιπόν, στη Δυτική Αττική συνεχίζεται η μάχη με την φωτιά εκεί. Ήχησε ξανά το 112. Άνω Βλυχάδα, Κονδύλι, μάλλον Κανδύλι, Άγιος Κωνσταντίνος έχουν εκενωθεί, εκενώνονται μάλλον, για να είμαι πιο σωστός. Δύσκολα πράγματα στη χώρα μας, και όχι μόνο στη χώρα μας, και η Γαλλία και η Ισπανία και η Τουρκία από φωτιές. Μπάση περιπτώσει. Λίγο τώρα για τον ΠΑΟΚ που ρώτησαν τα παιδιά εδώ. Παιδιά, παιχνίδια όπως με την Δυνάμο Κιέβου, με ομάδες όπως είναι η Άντερλεχτ και τα λοιπά. Στις λεπτομέρειες κρίνονται τα παιχνίδια. Στις λεπτομέρειες κρίθηκε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Πολωνία με την Δυνάμο Κιέβου. Και στις λεπτομέρειες Παύλα Κωνσταντέλιας κρίθηκε και το παιχνίδι της Τούμπας. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που λένε υπάρχει μόνο Κωνσταντέλιας στον ΠΑΟΚ και τίποτα άλλο. Μην τρελαθούμε κιόλας. Απλά ο Κωνσταντέλιας κάνει τη διαφορά. Όπως σε όλες τις ομάδες υπάρχουν κάποιοι παίκτες που κάνουν τη διαφορά. Απλά ο ΠΑΟΚ έχει έναν παίκτη που κάνει τη μεγαλύτερη διαφορά. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ όλων των ομάδων και κάποιες σαν αυτές όπως είναι του ΠΑΟΚ. Γιατί είναι αλλιώς να έχεις έναν Μέση, έναν Ρονάλντο, έναν Κωνσταντέλια, έναν Χάλαντ και πάει λέγοντας. Και αλλιώς είναι να έχεις μια βάση 5-6 καλών παικτών και 4-5 στρατιώτες. Αυτοί που έχουν 11 παίκτες πολύ καλούς είναι οι προτόπ ομάδες, και αν έχουν και μεταξύ αυτών έναν πολύ καλό που κάνει τη διαφορά, τότε το top level ανεβαίνει και πάει στις 10 καλύτερες της Ευρώπης, για να μην πω του κόσμου εν πάση περιπτώσει. Οπότε ο ΠΑΟΚ, φίλε μου, με τη Δυνάμο Κιέβου δεν ήταν καθόλου εύκολη η πρόκρισή του, παρά το 3-2 και το 2-0. Τον διευκόλυνε και έτσι όπως χειρίστηκε, διαχειρίστηκε το παιχνίδι ο Λύση, αλλά πολύ περισσότερο με τις δύο πολύ ωραίες εμφανίσεις του Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας, ο οποίος, επαναλαμβάνω, το είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα, το είπα και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και το προπροηγούμενο, για μένα θα αφήσει τον ΠΑΟΚ μόνο αν έρθει μια πρόταση από τις πρώτες 10 ομάδες της Ευρώπης. Αλλιώς δεν πρόκειται να φύγει, και γιατί να φύγει. Παίρνει ένα πολύ καλό χρηματικό ποσό, θα πάρει ακόμα μεγαλύτερο τα επόμενα χρόνια. Έχει τουλάχιστον μια δεκαετία μπροστά του στον ΠΑΟΚ. Θα μείνει στον ΠΑΟΚ και μετά την καριέρα του και τελειώνει υπόθεση. Γιατί να φύγει. Εκτός, επαναλαμβάνω, μόνο αν έρθει μια πρόταση πολύ δυνατή για τον ίδιο και τον ΠΑΟΚ από τα 10 καλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Οπότε η πρόκριση με την Δυνάμο Κιέβου κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Στις λεπτομέρειες τύπου Κωνσταντέλια και Λύση. Γιατί ο Λύση είχε και άλλες λεπτομέρειες που πέρασαν στην ομάδα. Βλέπε Μπατί Σάντα Μάρια. Έτσι είπε το όνομά του ο τύπος, έτσι το λέω κι εγώ. Δεν είναι Σάντα Μάρια. Μπατί Σάντα Μάρια, που μπήκε από το πρώτο κιόλας παιχνίδι και στο δεύτερο το έβγαλε όλο, ενώ είχε τον λιγότερο χρόνο σε ό,τι αφορά στο ρυθμό το παιδί τους τελευταίους 5-6 μήνες. Και βλέπουμε βέβαια και τον αριστερό μας μπακ, ο οποίος έκανε τρομερή δουλειά. Και δεν μπήκε ο Μπάμπα καν, και όταν μπήκε για λίγο στο δεύτερο ημίκη, μπήκε μπροστά σαν αριστερό εξτρέμ. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το πώς κινήθηκε και στο δεύτερο παιχνίδι, αφήνοντας τον Ελουστόντο εκτός, βάζοντας τον Χατζηδιάκο εξ αρχής μέσα, βάζοντας τον Μύθο εξ αρχής. Μεγάλο θέμα ο Μύθου. Για μένα έχω τοποθετηθεί για τον Μύθου και δεν αλλάζω απόφαση. εκτός αν βγάλει μάτια ο μικρός και μου αλλάξει την απόφαση. Αλλά για μένα ο Μίθο, επαναλαμβάνω, θα έπρεπε να πάει δύο χρόνια σε μια ομάδα από το 5-6 κάτω της Super League One, που τη λένε ορισμένοι, ενώ θα έπρεπε να την ονομάζουν πρώτη εθνική κατηγορία. Ο Μίθο θα έπρεπε να πάει μετά το 6 εκεί στην πρώτη εθνική κατηγορία, να πάρει δύο χρόνια παιχνίδια και μετά να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ. Έχει πολύ καλά χαρακτηριστικά, αλλά για μια ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ που χτυπά υψηλούς στόχους, για μένα δεν θα έπρεπε να ήταν εδώ. Για μένα θα έπρεπε να ήταν. Πώς να το θέσω τώρα. Ο Σουηδός τρίτη λύση τον ΠΑΟΚ, ο Γερεμέγεφ. Τρίτη λύση. Και να πάρει ο ΠΑΟΚ δύο φορ. Έναν πολύ καλό και έναν λίγο λιγότερο καλό με τον Γερεμέγεφ τρίτο. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει πολλά παιχνίδια, έχει υψηλούς στόχους. Ομιγέννητο γίνεται κάτι όπως έγινε πέρσι με 7 τραυματίες βασικών και θα πρέπει να έχει εναλλακτικές επιλογές υψηλού επίπεδου. Και ειδικά στη θέση 4 και ειδικά στη θέση του τερματοφύλακα πρέπει να είσαι καλυμμένος σίγουρα. Ο ΠΑΟΚ είναι σίγουρα καλυμμένος στη θέση του τερματοφύλακα. Ο ΠΑΟΚ ήταν πέρσι σίγουρα καλυμμένος στο τερματοφύλακα τη θέση, αλλά δεν ήταν στη θέση των 4 και του στήχησε και δεν θέλω φέτος να του ξαναστοιχήσει. Φέτος είναι και πάλι μια χαρά στη θέση του 1, στη θέση του 9 όμως δεν είναι καθόλου καλά, θα έλεγα. Αυτή τη στιγμή, αν πάρει έναν πολύ καλό και πάρει ακόμα έναν πολύ καλό έως τέλη Αυγούστου, τότε θα είμαι εγώ μια χαρά, θα κοιμάμαι όμορφα και ωραία. Παραλαμβάνω λοιπόν, δίκαια προκρίθηκε από τη Δυνάμο, γιατί είχε τον Κωνσταντέλια, δήλωση και του προπονητή της άλλωστε της Δυνάμο Κιέβου, είπε εγώ τι να κάνω, δεν έχω Κωνσταντέλια, έτσι είναι αυτά. Και περιμένω από την Άντερλεχτ να είναι πιο δυνατά τα παιχνίδια από την Δυνάμο Κιέβου. Η Δυνάμο είναι μια ομάδα πολύ καλή με 4-5-6 το πολύ, πολύ καλούς παίχτες, αλλά μέχρι εκεί. Η Άντερλεχτ έχει 6-7 πολύ καλούς, αλλά το νίβελ της στους υπόλοιπους 4-5 είναι λίγο καλύτερο από εκείνο της Δυνάμο. Και περιμένω και λόγω φανέλας και λόγω έδρας, που η Δυνάμο δεν είχε έδρα, προσέξτε, έτσι, σε ουδέτερο έπαιζε χωρίς φιλάθλους. Περιμένω λοιπόν τις συναντήσεις της Άντερλεχτ με τον ΠΑΟΚ πολύ πιο δύσκολες, πολύ πιο αμφίρροπες. Και ελπίζω να είναι καλά εκείνη την εποχή. Θα είναι την Πέμπτη και την μεθεπόμενη Πέμπτη. Θα έχει περισσότερες προπονήσεις ο ΠΑΟΚ στα πόδια, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό στην αρχή της χρονιάς. Και πιστεύω να έχει πάλι καλά τον Κωνσταντέλια, να έχει πάλι καλά τον Σάντα Μαρία και φυσικά τον Ζαφίρη που είναι τεράστιος τύπος. Να έχει πολύ καλά την άμυνά του που τα πήρε.
1: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Διότι προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές. Όπως προέκυψε από την έρευνα, η εταιρεία που συνδέεται με τον Δήμαρχο υπέπεσε σε τεχνικές αστοχίες στην κατασκευή του εναέριου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες ενδέχεται να οδήγησαν στην πυρκαγιά που εξακολουθεί να μένεται στη Δυτική Αττική. Κλειστά αναμένεται να παραμείνουν την Τρίτη και την Τετάρτη τμήματα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Ειδικότερα την Τρίτη από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της επομένης θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ρεύμα προς τα δυτικά μεταξύ των κόμβων K10 και K9, ενώ την Τετάρτη κατά τις ίδιες ώρες η κυκλοφορία θα διακοπεί στο ίδιο ρεύμα στο ύψος του K10. Συμβάσεις με τον ΟΑΣ θα αναμένεται να υπογράψουν εντός των επόμενων ημερών 171 επιπλέον οδηγία αναλαμβάνοντας καθήκοντα ακόμη και από τα μέσα Αυγούστου. Τέλος έθυρος αναμένεται να παραμείνει για το υπόλοιπο της ημέρας ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη ξεπερνά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας απόγευμα.
6: Μυρίζει λουκουδιά!
7: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
6: Πού πήγε πάλι!
7: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
6: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
7: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
8: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
11: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος XL. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
12: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα ο καφές σου.
13: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.

Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πείτε λίγο στη σελίδα μας στο Facebook, Μετρόπολης 95,5. Σας έχω πάνω-πάνω το πρωτοσέλιδό μας σήμερα. Αφορά στο φοβερό τραγούδι της Ίνο Ντοκόνορ, Nothing Compares to You. Στείλτε καλησπέρες, τοποθετήσεις, ερωτήσεις, απόψεις, σχόλια για οτιδήποτε. Απλά σας ενημερώνω, είναι πολύ σημαντικό αυτό, δώστε λίγο προσοχή. Για οριστική διαγραφή του παλιού σας αυτοκινήτου, παιδιά, υπάρχει μόνο ένα όνομα που χρειάζεται να θυμάστε. Αδελφή Κωνσταντινίδη. Τηλεφωνήστε λοιπόν στο 18133, έχοντας την άδεια κυκλοφορίας σας, και αφήστε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή. Αδελφοί Κωνσταντινίδη αναλαμβάνουν για εσάς κάθε λεπτομέρεια. Ως εκ τούτου, τηλεφωνήστε στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr, αλφα.gr, για να κλείσετε ραντεβού. Διότι πολύ απλά η διαγραφή του αυτοκινήτου σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη.

Και επαναλαμβάνω λίγο προσοχή, εκλάπη επαγγελματικό φορτηγάκι κλούβα λευκό με αριθμό κυκλοφορίας ΝΒΙΤΑΙΤΑ 5550 και επιγραφή υδραυλικά φυσικό αέριο σήμερα το μεσημεράκι στις 12:05. Εκλάπη αυτό από την περιοχή του Ιπποκρατίου. Κάμερα στο κατέγραψα να κατευθύνεται στο ανατολικό ρεύμα της Καραμανλή. Πρόκειται, παιδιά, για εργαλείο δουλειάς. Μέσα φέρει απαραίτητα αντικείμενα των επαγγελματιών. Όποιος δει κάτι, παρακαλούμε να ενημερώσει άμεσα την αστυνομία ή τον σταθμό μας το 2310 90 90 90. Λοιπόν, ανοίγω γραμμές για όποιον θέλει να πει κάτι για τις σκληρώσεις, για τα παιχνίδια των ομάδων μας στην Ευρώπη, για τις μεταγραφές, πρωτάθλημα που είμαστε ήδη στο μήνα της έναρξης πρωταθλήματός μας της μεγάλης εθνικής κατηγορίας, της πρώτης εθνικής κατηγορίας που κατ' εμέ, επαναλαμβάνω, κακώς το ονομάζουν Super League One. 90-90-90 λοιπόν για όλους εσάς, ανοιχτές οι γραμμές.

0: Αυτό για τον μύθο, φίλε Γιώργο, δεν είναι εύκολη υπόθεση το να έχεις ένα νεαρό παιδί, βάλτο να παίζει γιατί είναι αετόπουλο, είναι νεαρός, για οποιοδήποτε μάνα το λέω, δεν το λέω μόνο για τον ΠΑΟΚ. Όταν έχεις υψηλούς στόχους δεν μπορείς να βάζεις τα μικρά για να πάρουν παιχνίδια. Α, τόσο απλό είναι. Πρέπει να κάνει τη μεγάλη διαφορά για να πεις θα τον χρησιμοποιώ 20-30 λεπτά σε κάποια παιχνίδια. Τη μεγάλη διαφορά. Οπότε μια ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ, επαναλαμβάνω, χρειάζεται δύο πολύ καλούς center four και τρίτο τον Γερεμέγεφ. Απλά πράγματα. Ο Γιάννης ο Μουχτάρογλου λέει πολύ καλό σε ό,τι αφορά στο κομμάτι μας, τη σύντηνα το Κόνορ. Ο Τάσος Τζιάφος λέει την καλησπέρα μου, Μιχάλη Τάσος από την πρωτεύουσα της Ηπείρου, τα Ιωάννα. Καλή εκπομπή, καλή ραδιοφωνική εβδομάδα, καλή επιτυχία σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Είναι εβδομάδα ευρωπαϊκών αγώνων και πάλι. Από αύριο θα έχουμε πολλά να πούμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Τι κάνουμε?
0: Δόξα τω Θεώ, το παλεύουμε, αδερφέ μου.
1: Από Κοζάνη σε παίρνω.
0: Καλώ στην Κοζάνη μα.
1: Καπνοχώρη Κοζάνη, όχι μέσα από την Κοζάνη.
0: Ωραίο, ωραίο. Κοζάνη, Κοζάνη.
1: Μετά το πολύμενο, τα Διόδια.
0: Μάλιστα. Ναι. Είσαι καλά εκεί?
1: Τι καλά είμαστε?
0: Μια χαρά είσαι, κύριε
1: Φίλιππ. Καλά είναι. Το καλά είναι σχετικό.
0: Μέσα στη φύση είσαι, τι άλλο. Εκτός αν έχεις.
1: Μπράβο. Τώρα κλείσα και τα εργοστάσια και δεν έχουμε ούτε ρήπαση ούτε τίποτα.
0: Βέβαια λείπουν θέσεις εργασίας αν κλείσαν τα εργοστάσια.
1: Τι κλείσα, 1500 μαγαζιά κλείσα την Κοζάνη. Καταλαβαίνεις τώρα, εγώ είμαι πρόεδρος του καπνοχωρίου εδώ. Δεύτερη πενταετία και γνωρίζω 1500.
0: Δύσκολες στιγμές.
1: Τι έχει τελειώσει, δεν υπάρχουν μαγαζιά.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, υπάρχει μόνο καφέ, καφέ.
0: Το τοπικό εμπόριο εκεί τουλάχιστον αντέχει. Το τοπικό, άσε τώρα.
1: Μα δεν παράγει, τι παράγει, πατάτες και κρεμμύρια εδώ στο χωριό μας και αυτά δεν έχουν, δεν έχουν δηλαδή τιμή που να είναι σίγουροι οι άνθρωποι.
0: Ναι,
1: που,
0: ναι.
1: Μετά το νερό αυτό που παίρνουν και τα ποτίζουν, αυτό θα σταματήσει το χρόνο. Από εκεί, από το εργοστάσιο. Τι θα γίνει? Εδώ έχει απελπισία μεγάλη.
0: Πρέπει να βρεις έναν τρόπο, πρόεδρε, να κάνεις μια μάζοξη που έλεγε ο παππούς μου. Να συγκεντρώσεις όλα τα μεγάλα κεφάλια και να βρείτε έναν τρόπο, δεν ξέρω ποιος θα είναι αυτός, αλλά δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι μια Κοζάνη ολόκληρη. Κάτι πρέπει να βρει.
1: Μα είναι, αν θα αρθείς και το δεις πραγματικά, γιατί εγώ τώρα κάθε ένα τέταρτο με ένα 20 λεπτό είμαι από την Κοζάνη, γιατί πάω συνέχεια, κατεβαίνω συνέχεια αναγκαστικά. Γιατί απελπισία μεγάλη.
0: Μάλιστα.
1: Ο κόσμος, και καλά που είναι και οι παππούδες, που δίνουν κανένα φράγκο στα παιδιά και βγαίνουν έξω.
0: Ναι, μια ζωή όταν τελειώσουν και οι παππούδες, δυστυχώς θα έχουμε πρόβλημα.
1: Τελειώσαν όλα. Ναι. Δηλαδή τι θα γίνει, τι θα γίνει από εδώ και πέρα, αφού τελειώσαν όλα.
0: Ναι.
1: Τι θα, η Κοζάνη δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Τη στιγμή όλοι δουλεύουν στη ΔΕΗ.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή είναι κρίμα.
0: Πρέπει να συγκεντρωθείτε τα μεγάλα 5-6 κεφάλια εκεί να βρείτε έναν τρόπο, δεν ξέρω πώς.
1: Μα αυτοί τώρα κρύβονται, δεν βγαίνουν πουθενά.
0: Κρύβονται.
1: Οι βουλευτές και αυτοί.
0: Καλά, δεν μιλάω για αυτούς. Δεν μιλάω για αυτούς. Εγώ μιλάω για 5-6 επιχειρηματίες εκεί της Κοζάνης να μπορέσετε να κάνετε
1: το
0: κάτι.
1: Δεν τώρα. Οι επιχειρηματίες, φίλοι μου, δεν.
0: Στέρεψαν,
1: δουλεύανε εργολάβοι, δουλεύανε μέσα στο ΑΕΣ. Πολλοί από αυτούς τους επιχειρηματίες είχαν μηχανήματα. Τώρα σταματήσαν όλα.
0: Στέρεψαν,
1: Τι θα κάνουν?
0: Κατανοητό.
1: Και για πες μου, και επειδή είμαι ΠΑΟΚ εγώ.
0: Ωραίο.
1: Συνέχεια στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Μ' άρεσε προχθές ο ΠΑΟΚ, πολύ τώρα, όχι λίγο.
0: Για την εποχή του ήταν πολύ καλός, για αυτή την εποχή.
1: Ναι, πάρα πολύ καλός.
0: Ναι.
1: Για μένα.
0: Ναι.
1: Προσωπικά δεν μπαίνω σε άλλη διαδικασία, ποιος είναι προπονητής. Εγώ είδα έναν ΠΑΟΚ που έτρεχε.
0: Ναι.
1: Και
0: δεν άφησε φάσεις στους άλλους.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ήταν πολύ καλός και πιστεύω ότι αν πάρει center for που λες, θέλει center for.
0: Ναι, ναι.
1: Να μην κρυβόμαστε.
0: Πρώτο, δύο θέλει.
1: Μπράβο. Εγώ σου λέω ένα καλό. Αν πάρουμε και δύο πιο καλύτερο.
0: Ναι.
1: Θέλει κανένα δύο παιχτάκια ακόμα καλά.
0: Θα πάρει, τέσσερις μεταγραφές θα κάνει ο ΠΑΟΚ ακόμα.
1: Αυτό τον 22χρονο με λένε πολύ καλός που ήρθε.
0: Ο Γάλλος.
1: Ναι.
0: Εγώ τον είδα το δεξί back half που λες. Ναι. Δεν είναι ο Κένι στην αντοχή, στη δύναμη.
1: Ναι.
0: Είναι τεχνικός ποδοσφαιριστής, πολύ γρήγορος, ξέρει μπάλα. Δεν ξέρω εκεί στα τζαρτζαρίσματα τι θα κάνει. Πιστεύω θα τον γεμίσουν εντός εισαγωγικών λίγο εκεί στον ΠΑΟΚ.
1: Θα πρέπει να το δούμε. Αν δεν το δούμε.
0: Έτσι είναι.
1: Βλέπω τώρα πραγματικά αυτό το Ζαφέρι, αυτό θα φάει. Δηλαδή είναι παίκτης που δεν καταλαβαίνει.
0: Ναι, ναι. Είναι φοβερός.
1: Όχι το 100%, τα 200% θα δώσει.
0: Ναι, το δίνει το παιδί, ναι. Το δίνει. Και το χαίρεται κιόλας.
1: τρέχει πάνω κάτω. Ποιος θα το φτάσει, αυτός είναι, δεν υπάρχει τέτοιο άτομο να τρέχει τόσο πολύ.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ.
1: Και ο Κωνσταντέλιος, ο οποίος.
0: Άστο, αυτός είναι εξωγήινος, άστο. Δεν...
1: Έκανε δύο ενέργειες, αυτός είναι ο παίκτης, ο καλός που λες και εσύ.
0: Ξέρεις, δεν έκανε δύο. Άμα δεις το μάτσα από την αρχή, βάλ το να το δεις ναι. από την αρχή με προσοχή έτσι με τον καφέ. Θα δεις ότι έχει κάνει άλλες δύο-τρεις ενέργειες. Ναι, από ναι. μακρινές μπαλιές που κολλάει ναι. την μπάλα στο πόδι και φεύγει με τη μία και λες πώς το κάνει τώρα αυτό, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Εγώ το δεύτερο τον γκολ δεν το περίμενα. Τι γκολ έβαλε το δεύτερο.
0: Ναι,
1: πρόσεξε
0: ναι, ναι.
1: τι έβαλε.
0: Ναι, φυσικά και το πρόσεξε.
1: Πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του άλλου.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι,
1: το περίμενε.
0: Εντάξει,
1: ούτε
0: ναι,
1: και
0: ναι.
1: το ροματοφύλαξη άργησε να πέσει.
0: Ναι, ναι. Γιατί είναι, έχει αυτή την ταχύτητα στη σκέψη και στην εκτέλεση που δύσκολα τη συναντά.
1: Εγώ μιλάω με τον Κούλη τον Αποστολίδη.
0: Ναι, φοβερό είναι ο Κούλη.
1: Ναι, ο Κούλη μιλάμε κάθε μέρα βρισκόμαστε εδώ.
0: Ωραίο. Να του δώσει και τα φιλιά μου.
1: Ναι, και λέει ότι εγώ πιστεύω ο Κωνσταντίνος δεν θα φύγει από τον ΠΑΟΚ.
0: Και εγώ αυτό πιστεύω. Και εγώ αυτό πιστεύω.
1: Γιατί δεν θέλει να φύγει, γιατί εδώ πέρα είναι μια χαρά. Και τέτοιο παίκτη, ποιος δεν το θέλει να μείνει.
0: Εννοείται.
1: Εσύ.
0: Μα δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο να πει κάποιος το αντίθετο.
1: Φέτος βλέπω τον Κωνσταντίνο να ανεβαίνει 100%. Ε.
0: Μα ήδη ανεβασμένος είναι.
1: Ναι, είναι. Αλλά κάτσε να δούμε παιχνίδια τι θα κάνει με αυτά τα παιχνίδια.
0: Σωστά, γιατί έχει και νέους συμπαίκτες τώρα. Θα τον δούμε πώς θα προσαρμοστούν τα πάντα εκεί τώρα στην ομάδα.
1: Το Χατζίδης, πώς τον είδες.
0: Ποιος? Ποιος?
1: Το Χατζίδη.
0: Ο Χατζίδης, εγώ έχω ακόμα ενστάσεις σε ό,τι αφορά στην τεχνική κατάρτιση. Το παιδί είναι πολύ δυνατό. Καλύπτει, ναι. τρέχει, μαρκάρει. Δυνατό στα μπασίματα. Αλλά τεχνικά χαρακτηριστικά έχει ένα προβληματάκι ακόμα. Θέλει δουλειά.
1: Ναι, πολύ κιόλας.
0: Θέλει δουλειά.
1: Δεν είναι αυτός που θέλω, δηλαδή, πραγματικά δεν είναι.
0: Εγώ ξαναλέω, αυτά τα παιδιά θα έπρεπε να δοθούν δύο χρόνια να παίξουν στην πρώτη κατηγορία από την 6 και κάτω θέση, να ψηθούν, να πάρουν εμπειρίες, να φάνε κλωτσιές, μπουνιές. Ναι, μετά από δύο χρόνια βλέπουμε.
1: Να σε πω και το τελευταίο, για το Μύθου.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να παίξει.
0: Προς το παρόν όχι, ναι, για μένα. Ναι,
1: όχι. Αυτό το Μύθου που βλέπω αυτή τη στιγμή, μην περιμένει από το Μύθου να κάνει τη διαφορά.
0: Ναι,
1: όχι,
0: συμφωνώ.
1: Δεν μπορεί.
0: Φιλιά, να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Φιλιά στην Κοζάνη. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κύριε Βαζιάννη.
0: 90-90-90, όποιος θέλει. Καλώς το να.
2: Καλησπέρα, κύριε Βαζιάννη.
0: Γεια σου, αγόρι. Γνωστή φωνή.
2: Θέλω να μου πείτε για τις μεταγραφές που έκανε η ΠΑΟΚ. Νομίζετε τι είναι από το πάνω ράφι αυτές τις μεταγραφές. Δηλαδή,
0: όταν λες πάνω ράφι, δώσε μου μια.
2: Δηλαδή, να είναι παίκτες δηλαδή, πρώτης κλάσης, δηλαδή να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ να πάει για το πρωτάθλημα.
0: Ναι. Ναι. Θα σου πω μία-μία τις μεταγραφές, θα τις έκανα αυτές αύριο, θα τις έλεγα. Οπότε αύριο, αν είσαι συντονισμένος, καλύτερα να μιλήσουμε λίγο σήμερα για τα ευρωπαϊκά. Αύριο θα σου πω τις μεταγραφές. Οι περισσότερες για μένα, σχεδόν στο 80%, πέντε έγιναν, δηλαδή οι τέσσερις από τους πέντε μου άρεσαν πολύ.
2: Ναι. Δηλαδή αυτοί ήταν βασικοί παίκτες, δηλαδή. Δεν ήταν δηλαδή παίκτες πάγκου. Ή...
0: Θα είναι βασικοί. Άλλο που ήταν και τι ήταν, άλλο τι θα είναι στον ΠΑΟΚ. Έχει διαφορά.
2: Ναι, σκοπός και Μιχάλη να είναι γνωσμένης αξίας.
0: Βέβαια. Είναι γνωσμένης αξίας όλοι τους. Είναι. Ευτυχώς είναι.
2: Για τον προπονητή το λες ή τι έχετε.
0: Δεν έχω άποψη ακόμα. Δεν μπορεί να έχει κανένας άποψη. Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλο σωματείο. Δέχεται πολύ σκληρή κριτική και καλά κάνει. Και θέλω να τον δω να αντέχει και στα δύσκολα. Αυτό μετά από ένα χρόνο θα σου απαντήσω.
2: Ναι, όμως πήραμε έναν προπονητή με ερωτηματικό. Ενώ θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να πάρει, δηλαδή ο πρόεδρος, η διοίκηση να πάρει έναν προπονητή, ένα καταξιωμένο, έναν βαρβάτο, ας πούμε.
0: Φίλε, καταξιωμένο έχουν πάρει και άλλες ομάδες και είδες τι έγινε. Και ο ΠΑΟΚ έχει πάρει καταξιωμένο και είδες τι έγινε. Εμένα με ενδιαφέρει να έχει κάποιος γνώσεις, όρεξη για δουλειά, να δέχεται τα λάθη του, να μαθαίνει από αυτά και να παλεύει για το καθημερινό του στην ομάδα που είναι. Γι' αυτό σου λέω μετά από ένα χρόνο θα δω πώς θα διαχειρίζεται το ρόστερ, τους παίκτες, την ομάδα, τα συστήματα, τους αντιπάλους, με τρεις θεσμούς. Δεν είναι εύκολη υπόθεση σε ένα σωματείο να δουλέψεις.
2: Μάλιστα. Και ένα τελευταίο με την Άντερλεχτ, τι πιστεύετε, πρόκριση, πιστεύετε ή είναι ένα δύσκολο μάτς και...
0: Με την Άντερλεχτ. Στις ναι. λεπτομέρειες θα κριθεί, φίλε. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ έχει 2-3 παίκτες υψηλότερου επίπεδου. Αυτοί θα κρίνουν την πρόκριση, πιστεύω.
2: Ναι, πάντως η Άντερλεχτ είναι δύο φορές κλάση, μια μεγάλη κλάση από την Δυναμό.
0: Δεν διαφωνώ, το έχω πει και εγώ. Θα είναι πολύ δύσκολο. Πιο δύσκολο παιχνίδι θα είναι.
2: Είναι δύσκολο μάτσι, είναι τις μεγάλες ομάδες του Βελγίου.
0: Και ειλικρινά, να ξέρεις ότι το Χάμαρμπι Άντερλεχτ, η Χάμαρμπι ήταν καλύτερη, ήρθε 1-1. Το Άντερλεχτ Χάμαρμπι προηγείται, η Χάμαρμπι 0-1. Και βρήκε το σθένος η Άντερλεχτ στην έδρα της να κάνει το 1-1 και στο τέλος να πετύχει άλλα δύο τέρματα. Δείχνει δύναμη αυτή η ομάδα στην έδρα της.
2: Ναι, ναι, έχει τρομερή έδρα.
0: Δεν έχει παίκτες, πρόσεξε, πολύ ποιοτικούς, αλλά είναι ομάδα και έχει πολύ τρέξιμο.
2: Είναι ομάδα συνόλου.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον, καλώς τον.
3: Τι ώρα παίζουν την Πέμπτη?
0: Την Πέμπτη μου φαίνεται είναι 9.30. Θα σε πω σε λίγο. Οκ, okay, μην ανησυχείς, θα το δώσω το πρόγραμμα.
3: 9.30.
0: Πρέπει να είναι 9.30, ναι.
3: Πες το να ξέρουμε. Ευχαριστώ αυτή για αυτό.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, παππού μου. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον, καλώς τον.
4: Λοιπόν, πρώτη φορά σας παίρνω.
0: Καλώς τον φίλο.
4: Θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια για τη στάση που κρατήσατε πέρσι για την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και τον ΠΑΟΚ.
0: Αυτό που πιστεύω, λέω, αγόρι μου. Δεν...
4: Ναι, ναι, όχι. Τώρα, σας πήρα τηλέφωνο για τον Μύθο. Και
0: μίλα μου, Ενικό, όμως, γιατί με κάνεις να φαίνομαι παππούς, δεν είμαι.
4: Λοιπόν, πήρα τηλέφωνο για τον Χατζίδη και τον Μύθο.
0: Ναι.
4: Επειδή πηγαίνω χρόνια στον ΠΑΟΚ.
0: Πιτσιρικάδες, ναι. Ναι.
4: Αν θυμηθούμε πώς πήγε μέσα ο Κωνσταντέλιας. Ναι. Με τις δυσκολίες, πιστεύω ότι ακριβώς το ίδιο θα συμβεί και με αυτά τα δύο παιδιά και θα φτάσουν ή θα πλησιάσουν, αν θέλεις, το επίπεδο του Κωνσταντέλια.
0: Δεν διαφωνώ σε αυτό. Και εγώ αυτό είπα, αλλά θα πρέπει να δοθούν δανεικοί όπως ο Κωνσταντέλιας.
4: Όχι. Ο Κωνσταντέλιας, ο δανεικός που δόθηκε, δεν είχε παίξει και δεν ακούμπησε.
0: Δεν έχει σημασία. Πήρε τα μαθήματά του, πιστεύω. Πήρε, πιστεύω, τα μαθήματά του.
4: Η δική μου άποψη είναι ότι τα παιδιά αυτά πρέπει να μείνουν στον ΠΑΟΚ και πρέπει να παίζουν και πρέπει να τα στηρίξουμε και είμαι πεπισμένος ότι κάποια στιγμή θα φτάσουν στο επίπεδο του Κωνσταντέλια.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα φτάσουν σε αυτό το επίπεδο. Δεν είπα να φύγουν από τον ΠΑΟΚ, πρόσεξε, άλλο είπα. Να πάνε δανεικοί, να ψηθούν, να έρθουν. Γιατί εσύ δηλαδή αύριο με την Άντερλεχτ, αν είχες τον Γιακουμάκη στη διάθεσή σου, θα βάζεις Γιακουμάκη Μύθου.
4: Μύθου.
0: Α, ναι!
4: Τον Μύθο, βεβαίως.
0: Με εντυπωσιάζει.
4: Αυτή τη στιγμή το σύγχρονο ποδόσφαιρο χρειάζεται τρεξίματα και αυτό που χρειάζεται ο Μύθο αυτή τη στιγμή είναι την ψυχολογία. Πιστεύω ότι αν βάλει το πρώτο γκολ ο Μύθο, θα ξεμπλοκαριστεί.
0: Δεκτή άποψη.
4: Πολύ σημαντικά γκολ μέσα στην Τούμπα και σε πάρα πολλά ντέρμπι. Επειδή τυχαίνω να είμαι και στην Αθήνα πολλές φορές, μέσα στο Καραϊσκάκι, το γκολ που έβαλε στο
0: κύπελο
4: του Μύθου, θα το βάλει ούτε ο Γκέρτ Μίλερ.
0: Οκ, δεκτή άποψή σου. Γι' αυτό είμαστε και παρουσιαστές, για να έχουμε διαφορετικές απόψεις.
4: Έτσι. Θα πρέπει να στηρίξουμε αυτά τα παιδιά, γιατί θεωρώ ότι αυτά τα παιδιά του ΠΑΟ είναι παιδιά τα οποία θα μας αργότερα θα μας αισθανόμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτά.
0: Βεβαίως. Και το περιμένουμε όλοι. Αλίμονα. Γι' αυτό και ξεχώρισαν και είναι στην πρώτη ομάδα αυτά τα παιδιά. Έτσι. Δεν είναι τυχαίο. Πολλά παιδιά έχουν παίξει. Οπότε έτσι είναι.
4: Και πιστεύω ο καινούριος προπονητής του ΠΑΟΚ, ο κύριος Λύση, θα προωθήσει και θα δουλέψει πολλά παιδιά για του χρόνου.
0: Έχει καλά παιδιά από πίσω ο ΠΑΟΚ. Έχει ήδη 3-4 παιδιά. Δυστυχώς τραυματίστηκε ο Σαρίς. Αυτό το παιδί πιστεύω θα έπαιρνε φέτος έστω λίγο χρόνο στο κέντρο. Αλλά δυστυχώς το παιδί, είδες τι σου είναι. Δύο νέα παιδιά βάλαμε φέτος, δύο φιλικά, δύο χειρουργία. Δηλαδή, άντε ρε, φύγε από εδώ.
4: Εντάξει. Εύχομαι να έχουν δύναμη, να μην τα παρατήσουν να συνεχίσουν να δουλεύουν με δύο τρόπο.
0: Ναι.
4: Και εδώ είμαστε να ξαναμπούν μέσα.
0: Ναι. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Χάρηκα. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
5: Γεια σου, ρε Μιχάλη, άρα μας παρεάκι μας.
0: Γεια σου, αγόρι μου, γεια σου.
5: Καλά είσαι και εδώ. Άγγε, ευχόμουν να είσαι καμιά παραλία να κάνεις, αλλά μας κάνεις.
0: Έχω κάνει και παραλίες, θα κάνω και άλλες παραλίες. Okay, τα καταφέρνουμε όλα, μην ανησυχείς, αγόρι. Μια χαρά είμαστε.
5: Έτσι, ωραία, ωραία. Να. Χαίρομαι, δε. Θα πάω, άσχετα αν δεν μιλάμε πολύ συχνά.
0: Α.
5: Λοιπόν, σου πω κάτι για τους τραυματισμούς.
0: Παρακαλώ.
5: Από αυτούς που μας στοιχίζουν.
0: Ναι.
5: Έχουμε φάει δύο τραυματισμούς, Τσάλοφ και Μεϊτέ.
0: Βεβαίως.
5: Θα φύγουν κανένα 2,5 εκατομμύρια ή παραπάνω.
0: Τι 2,5. Ο Τσάλοφ κοστολογείται γύρω στα 4 αυτή τη στιγμή. Ο Μεϊτέ γύρω στα 2,5 λόγω ηλικίας.
5: Του πάω πάρα πάρα.
0: Έτσι είναι. Γιατί ο Σουηδός, ο Ξανθούλης, ο Γαλανομάτης, ο Ταχάλη, που πρώτη μέρα το παιδί 15 λεπτά αγώνα δεν έπαιξε και δεν φάει χειρουργείο.
5: Αυτού Μιχάλη του θέλω στην ομάδα που στο παλικαράκι που είπε.
0: Ναι.
5: Εγώ μιλάω για τους άλλους που δεν θα μας μείνουν στόκ, κατάλαβες.
0: Δεν θα μείνει στόκ, ο Μεϊτέ θα παίξει. Ο Τσάλοφ δεν πρόκειται να παίξει, γιατί κατά πάσα πιθανότητα το χειμώνα θα πάει κάπου πάλι. Εντάξει.
5: Εκεί το φάγαμε δηλαδή.
0: Ναι. Εντάξει, όλες οι ομάδες το έχουν αυτό, μην νομίζεις. Όλες οι ομάδες τα έχουν αυτά.
5: Αλλά εννοείται, μέσα στο παιχνίδι.
0: Βέβαια. Απλά εμείς είμαστε ρεκόρ, μάλλον φίλε. Ρεκόρ ομάδα έχουμε.
5: Ναι,
0: σπάμε τα πάντα.
5: Έχει τερματίσει δηλαδή. Ναι. Και μάλιστα να σου πω κάτι. Πήρα την επιτυχική φανέλα σήμερα των 100 χρόνων.
0: Μπράβο.
5: από τη Βουτίκ.
0: Μπράβο.
5: Και λέω, δυστυχώς είχαμε νεκρούς.
0: Πολύ ναι, άσχημα. Πολλούς νεκρούς κιόλας.
5: Πολλούς.
0: Ναι, ρε φίλε.
5: Πολύ κρίμα. Πολύ
0: ναι,
5: κρίμα.
0: Φίλε, ναι, να τελειώσουν αυτά.
5: Και το κοριτσάκι και όλα. Εγώ βάζω ακόμα Φυστά. Και τον Πέστενα και τον Στέφανο τον Μπορβόκη.
0: Φυσικά τον αδελφό μου, τον Στέφανο. Παίζαμε μπάλα μαζί χρόνια. Τι που σπουδαίο παιδί, ρε φίλε. Φόρε, φεύγουν
5: όλοι. Ναι, ναι, εξαιρετικό.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
5: Δεν σου κρύβω. Δεν σου κρύβω.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Εγώ
5: και
0: να δεις.
5: Κάτι να πω για να κλείσω να μιλήσουν
0: ναι,
5: και άλλοι.
0: Ναι.
5: Ακούς με ναι. τον προπονητή. Εγώ νιώθω, Μιχάλη μου, μια νέα αύρα.
0: Και εγώ τη νιώθω.
5: Ακόμα...
0: Ναι. Και εγώ τη νιώθω, απλά δεν και μπορώ να πω ότι θα πετύχει. Δεν το ξέρω αυτό, κατάλαβες.
5: Σίγουρα όχι.
0: Μπράβο,
5: σίγουρα όχι.
0: Μπράβο.
5: Αλλά νιώθεις ότι έχει αλλάξει το κλίμα.
0: Συμφωνώ. Και κάποια στοιχεία μέσα στο παιχνίδι που έχει βάλει είναι πολύ ωραία προς το παρόν.
5: Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω από πολλά τεχνικά. Ναι. Δεν κάνω τον προπονητή.
0: Ναι.
5: Δεν θυμίσω από ψέματα.
0: Ναι.
5: Αλλά τους βλέπω πιο απελευθερωμένους, πιο αεράτους. Πιο
0: ναι, έχει δύο ελευθερώσει δύο παίχτες, ήδη Ζαφέρη Κωνσταντέλια. Αλλά η ναι. διαφορά είναι ότι έπαιζες με μία Δυνάμο Κιέβο αρχή του χρόνου. Εγώ θέλω να δω να παίζεις με Ολυμπιακό, με Παναθηναϊκό, με Άντερλεχτ. Έχει διαφορά ναι, αυτό.
5: Μιχάλη, σίγουρα 100%.
0: Μπράβο.
5: Δεν το συζητώ.
0: Μπράβο.
5: Αλλά εμένα μου αρέσει που έχει μπει ένα νέο αέρα στην
0: Δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ.
5: Αυτό.
0: Και μου άρεσε και η εικόνα των παικτών με τον Λύση και στα δύο παιχνίδια, στους πανηγυρισμούς και αυτά. Φαίνεται ότι είναι κοντά όλοι. Οπότε αυτό ήταν πολύ καλό.
5: Ναι, ναι, ναι, φυσικά. Και βλέπω και επίσης για να κλείσω με αυτό
0: ναι.
5: και δείγματα γραφής σε Βιερίνια και Μάτσο.
0: Δεν το συζητάω αυτό, άσε. Εντάξει, θα τα πούμε κάποια στιγμή επίσης, αύριο να, για αυτούς.
5: Κλείσανε κάποια πράγματα, δεν μιλάνε, δεν βγαίνει τίποτα.
0: Τίποτα, δεν έχει βγει τίποτα, είναι πολύ σημαντικό. Ναι, πολύ ναι. σημαντικό.
5: Είναι σπουδαίο, είναι σπουδαίο. Γεια σου Μιχάλη.
0: Γεια σου, να είσαι καλά, χάρηκα, χάρηκα. Καλησπέρα.
6: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Εσείς. Ένα λεπτό φίλε, μόνο να ενημερώσω το κοινό και το φίλο τον προηγούμενο. Στην Τούμπα είναι τελικά 9 παρατέταρτο το παιχνίδι την Πέμπτη, ενώ στο Βέλγιο θα είναι 9.30. 9.30 νόμιζα ήταν της Τούμπας. 9 παρατέταρτο στην Τούμπα την Πέμπτη, την άλλη Πέμπτη στο Βέλγιο, 9.30 ώρα. Οι δύο ώρες των αγώνων του ΠΑΟΚ. Έλα.
6: Μπορώ να μιλήσω εκτός ποδοσφαίρου.
0: Ό,τι θέλετε μιλάτε, αλίμονο.
6: Για τον πολιτισμό.
0: Παρακαλώ.
6: Επειδή είναι η επέτειος για τη Χιροσίμα.
0: Μάλιστα.
6: Και η Έδεσα έχει γράψει τραγούδι για τη Χιροσίμα.
0: Ναι.
6: Και η ερμηνεύτρια είναι Εδεσέα. Καλά είναι να ακουστεί αυτές τις μέρες.
0: Πες μου το τραγούδι πώς λέγεται.
6: Το κομμάτι, ναι. Στο YouTube, Χιροσίμα ένα παιδί είμαι κι εγώ.
0: Okay.
6: Να τιμήσουμε και την Έδεσα.
0: Θα το βάλω αυτό με το που αρχίσει το επόμενο μισάωρο.
6: Όπως καταλαβαίνεις, Μιχάλη.
0: Αν μπορέσει ο Γιάννης, αλλιώς αύριο.
6: Okay. Έγινε.
0: Χιροσίμα, ένα παιδί είμαι και εγώ. Πολύ καλά το θες. Και αύριο θα μιλήσουμε και με τον καθηγητή μας για τη Χιροσίμα. Θα πει 5 λόγια πάλι.
6: Μπράβο, πολύ ωραία.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
6: Μέρες, καλά είναι να ακούγεται.
0: Βεβαίως. Μην ξεχνάμε την ιστορία.
6: Ευχαριστώ, Μιχάλη.
0: Εγώ να είσαι καλά. Καλησπέρα. Ουπς. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
7: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
7: Κουρέμε, ακούγομαι.
0: Ναι, πεντακάθαρα.
7: Να πω κανένα δύο ποδοσφαιρικά.
0: Παρακαλώ.
7: Να μην με κόψα, ξεκινήσω πρώτα με την ομάδα σου, τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
7: Εμένα μου άρεσε αυτό ο Άλλη. Ας έπαιξε 10 λεπτά.
0: Ναι.
7: Είδα κανένα δύο ξεπετάγματα που δείχνει ότι έχει ταχύτητα.
0: Δεν το θυμάσαι με την εθνική μας τι τους έκανε και αριστερά στην πλευρά του. Με την εθνική μας το φιλικό πριν ένα μήνα, δύο. Δεν το θυμάσαι.
7: Το φιλικό. Δεν το είδα το φιλικό.
0: Άμα το βλέπεις, βάλε φιλικό Ελλάδα-Σουηδία.
7: Εγώ το είδα με τη Δυναμό Κιέβο που θα μου πεις ψιλοδιαλυμένη, ψαρωμένη Δυναμό, αλλά αυτά που έπρεπε, που βλέπει κάποιος, που βλέπει μπάλα, βλέπει. Έχει έκρηξη το παιδί, τραυματίστηκε. Πώς θα μείνει έξω και πάμε παρακάτω.
0: Μάλλον για τρίμηνο, τετράμηνο, εγώ λέω.
7: Αυτή είναι η χρήσιμη παίκτη στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Αυτά ήταν να δω, τα είδα 10 λεπτά, μου τι πάνανε. Πάμε για την ομάδα μας, την Πανάθα.
0: Ναι.
7: Βρίζαμε όσοι βλέπουμε μπάλα από το πρώτο παιχνίδι με την Παξί.
0: Ναι.
7: Και ευτυχώς που δεν το πλήρωσαν. Και εμείς είχαμε την ευκαιρία αντί για ένα 7-1-8 το μάτς.
0: Συμφωνώ.
7: Ένα-2,
0: για ένα 4 ήταν σίγουρα για ένα 4.
7: Τι ένα 4, άμα γινόταν 0-3-0-4.
0: Ναι, λέω, σίγουρα για ένα 4 ήταν διαφορά.
7: Εγώ είδα ότι γλιστρούσαν και πέφτανε κάτω. Εγώ βλέπω στο Παναθηναϊκό, αν ακούει κάποιο που δίσκολα ή κάποιο που έχει πρόσβαση εκεί. Αυτός ο προπονητής ελπίζω να μην παίρνει χαρτάκι. Τα λέγαμε από πέρσι για τον Τετέι ότι είναι 10 κιλά υπέρβαρος.
0: Ναι.
7: Περίμενα με αυτό τον προπονητή και με κανονική προετοιμασία να χάσει.
0: Ποιο να βάλει αντί του Τετέι όμως.
7: Μεσόλεπτο, θα πω. Θα πω.
0: Ναι, ναι.
7: Αφού διώξανε τον Πολωνό.
0: Ναι.
7: Που θα έβαζε 4-5 γκολ για πλάκα με την πλάκα.
0: Το Σφιντέρσκι, ναι.
7: Αυτός ο Ραστόντερ είναι λίγο. Αλλά έχει κάποια στιγμή, μπορεί κάτι να κάνει.
0: Καλώς
7: ο άλλος ο Ντέσσερς μου βγήκε παρτό και εκείνος βαρύς και τραυματισμός.
0: Ήταν καλός φόρο, απλά τραυματίστηκε, έχει διαφορά εδώ.
7: Φαίνεται από το κορμί του, φαινόταν από το κορμί του. Δεν μπορείς με τέτοιο κορμί να παίξεις σέντερφορ στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Και ειδικά τώρα αυτό που θέλει να παίξει ο Παναθηναϊκός, θέλει γρήγορο σέντερφορ.
0: Δεν έχεις άδικο.
7: Ελπίζω να μην παίρνουν χαρτάκια αναγκαστικά για δημόσιες σχέσεις, για οτιδήποτε, για κάποιο λόγο να παίζει ο Τετέι. Όχι ότι έχουμε τίποτα με το παιδί.
0: 10 δευτερόλεπτα έχεις ακόμα, σε παρακαλώ. 10 δευτερόλεπτα πες από το
7: βασικά. Είναι υπέρβαρος. Θέλω να πω για τον Τετέ ότι είναι υπέρβαρος. Μακάρι να μην παίρνει χαρτάκι ο προπονητής ο καινούριος που θέλει να δουλέψει και έχει καλές ιδέες. Γιατί θα φάει το κεφάλι του. Ελπίζω να μην παίρνει χαρτάκι και να τον πετάξει έξω. Και αν πάρει κανέναν άλλο παίκτη, να αλλάξει και το στυλ λίγο. Να πω για τον τερματοφύλακα τον Ισπανό ότι το παίζει πολύ άνετος με την μπάλα και στα δύο παιχνίδια της έχει κάνει τις πατατιές σου.
8: Ναι, 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
9: On Air Media Group.
8: Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
9: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
8: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
10: Και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Τι έγινε, πότε ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
12: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
11: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
13: Nexus Facility, παρακαλώ.
11: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισες.
14: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
15: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
16: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο Μακεδονικό.
17: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
18: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
17: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
18: Για ποιο αυτοκίνητο?
17: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Origins Casino Θεσσαλονίκη.
19: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
20: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολη 95,5. Ακούτε X-Files στη θέση των παιδιών του Κωνσταντίνου του Ραπτόπουλου και του Γρηγόρη του Κόκκινου. Ο Γιώργος ο Κοκάρης λέει και το ενώ λαγκέ για τη Χειροσύμα. Μιχάλη, καλό απόγευμα. Αύριο θα τα βάλουμε και τα δύο, φίλε μου. Και το ένα παιδί. Χειροσύμα, ένα παιδί είμαι και εγώ. Και θα βάλουμε και το ενώ λαγκέρι που λες, φίλε μου Γιώργο. Ο Γκρέγκορ ο Πανούλας λέει το τραγούδι αυτό το έγραψε ο Prince, εννοεί για το τραγούδι της Sinead O'Connor. Γνωστό έγινε όμως από τη συγκεκριμένη τραγουδίστρια. Και έχει και ένα link. Δύο link έχει. Μπείτε μέσα, ρίξτε και σε μια ματιά. Εγώ αυτή την εκτέλεση, παιδιά, δεν την αλλάζω με τίποτα. Υπάρχουν, αυτό το τραγούδι υπάρχει σε 150 εκτελέσεις. Αυτή η εκτέλεση και έτσι όπως το διαχειρίζεται όλο το κομμάτι Sinead είναι η αποθέωση των αποθέωσεων. Δεν υπάρχει άλλο. Λοιπόν, ανοιχτές γραμμές και πάλι. 90-90-90 στην διάθεσή σας. Καλησπέρα.
1: Θα ήθελα να ανάψουμε τα βαριά τσιγάρα.
0: Τι φωνή έχεις ρε φίλε, τι φωνή είναι αυτή.
1: Ναι, Μιχάλη.
0: Άμα ανάψεις και βαριά τσιγάρα και γίνει η φωνή σου πιο βραχνή, τι βάψαμε ρε φίλε. Τι κάνεις.
1: Στο τίρεμα, γιατί τη βραχνάδα το τσιγάρο φταίνει άλλη.
0: Όχι, η βραχνάδα του τσιγάρου φταίει. Να μην καπνίζεις.
1: Για την πάρτι μου το φουμάρω.
0: Μη φουμάρεις όμως ρε φίλε, είναι κακό πράγμα το τσιγάρο. Το έχω κόψει εδώ και 8 χρόνια, 9 και έχω βρει την υγεία μου.
1: Εγώ σε έχω δει να του μανιάζεσαι κάποτε.
0: Τι λέει ρε φίλε, 8-9 χρόνια πριν, ναι. Οκ, κάπνιζα.
1: Και βάλε 15-20.
0: Ναι, σου λέω, 8-9 χρόνια πριν κάπνιζα. Αλλά 8-9 χρόνια τώρα όχι, κατάλαβες το λέω.
1: Με βγάλες από τη θάλασσα ρε, από το Καλαμπουρνάκι ρε.
0: Ω, μια χαρά είσαι. Μια χαρά είσαι. Πήγες στην Τούμπα. Πήγες στην Τούμπα.
1: Τις προάλλες.
0: Ναι.
1: Στα ίσια.
0: Βέβαια. Δεν σε
1: είδα. Καλά ρε, με αυτό το πάω φέτος. Δεν θα βγάλω καψούρα ρε.
0: Δεν σε είδα εκεί. Δεν σε είδα εκεί. Γι' αυτό το σε ρωτάω να ξέρω τι ήσουν εκεί.
1: Γιατί ήσουν στο γήπεδο.
0: Εννοείται ρε φίλε.
1: Εγώ να ξέρεις τη χώρα μου από τη θύρα 1 και όπως βγαίνω από τη θύρα 1, όπως πίσω αριστερά, δίπλα στην 4 εκεί κάπου αριστερά, εκεί τη βγάζω Μιχάλη.
0: Στην ένα θέση 11 στο κέντρο.
1: Αλλά τα παλιά τα χρόνια μου ήμουνα κοίτα Ζήνα θύρα 4.
0: Μια ζωή, να χαρώ εγώ.
1: Άντε την πόλη του είχα το βαρδάρι Μιχαλιού,
0: ναι.
1: Χωρίς αγιονάρα, χωρίς τίποτα η τρέλα μου ήταν τέτοια.
0: Ωραίος.
1: Για να πάω να γουστάρω τον πάω, ρε.
0: Ωραίος. Τώρα θα έχεις και τη νέα Τούμπα σε λίγο φίλε και να δεις τη χαμόγελα θα σκάσει.
1: Από το στόμα του και σε σαβίδι τα φιέρα.
0: Έτσι.
1: Και άκου να σου πω και το τελευταίο.
0: Ναι.
1: Την Πέμπτη έχεις να κάνεις εκπομπή.
0: Σήμερα, αύριο, Τετάρτη κάνουμε 3 εκπομπές. Και μετά ξανά Σαββατοκύριακο, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη.
1: Δηλαδή την Τετάρτη αφού δεν έχεις εκπομπή την Πέμπτη,
0: ναι.
1: Που είναι το ματ, θα βάλεις του Παρίδι το τραγούδι Δικέφαλε.
0: Του Παρίδι ένα είναι το κομμάτι.
1: Δικέφαλε μου.
0: Ναι, να χαρώ εγώ.
1: Αυτό θα βάλεις.
0: Οκ. Την Τετάρτη τα έχουμε. Φιλιά. Φιλιά.
1: Είναι, κοίτα, είναι μέσα από τα σπλάχνα του Παρίδι.
0: Εσύ ήμουνα ο πρώτος που έμαθε αυτό το κομμάτι. Ήμουνα ο πρώτος που το άκουσε το κομμάτι στην πέρα μου.
1: Άρα χρόνια μέσα εκεί σε τσαρπανά μέσα από ποδητήρια ήσουν ρε Μιχάλη.
0: Όχι, εντάξει, από ποδητήρια δεν έχει καμιά σχέση. Μου το έβαλε ο Παρίδης, ο συγχωρεμένος. Στο αμάξι του και το άκουσα πριν βγει στη.
1: Και έψαχνε την καψούρα σου τον Κωστίκο.
0: Δεν ήταν ο Κωστίκο στην Πέραμο τότε. Απλά με τον Παρίδι εκεί που ήταν στην Πέραμο και στην Καβάλα. Α, στα ποδητήρια, φύγε. Αυτά δεν λέγονται, φύγε. Φιλιά, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
2: Πήρα να συζητήσουμε λίγο για τις ευρωπαϊκές ομάδες.
0: Ναι. Κλείσε το παράθυρο όμως. Μπάζει.
2: Ναι.
0: Θα κρυώσω κι εγώ.
2: Είμαστε εντάξει.
0: Κι άλλο παράθυρο έχεις ανοιχτό. Τώρα είσαι εντάξει. Τώρα το κλείσες. Έτσι, μπράβο. Έλα. Τώρα έκλεισε και το κινητό. Ας τον λίγο ανοιχτό και βλέπουμε. 90. Τώρα σε ακούω. Δεν σε άκουγα πριν. Φτού και από την αρχή.
2: Ωραία. Επειδή δεν προλάβα πολύ να δω τις κληρώσεις και λοιπά,
0: ναι.
2: Ποιο νέες κάνουν οι ελληνικές ομάδες.
0: Θα στις πω όλες σε λίγο. Γιατί είναι στο Europa League βασικά, για να σε πάω από εκεί. Ο ΠΑΟΚ αν περάσει παίζει είτε με Λεύσκη Σόφιας είτε με Καϊρά Ταλμάτη. Σχετικά καλή. Ο Όφι με Μακάμπι Τελαβίβ ή Τσέσεκα Σόφιας.
2: Και αυτό καλό, εντάξει. Θα μπορούσε πολύ χειρότερα, θεωρώ.
0: Δεν έχεις άδικο. Οπότε είναι μια χαρά. Τι ομάδα είσαι εσύ?
2: Απόλογα Ναμαριάς.
0: Είσαι ωραίο, ρε φίλε. Άντε και μετά από 4-5 χρόνια να λέμε για τη δική σου την κλήρωση, ρε μάγκα.
2: Θα θεροποιηθούμε λίγο πρώτα στη Βίτα.
0: Σωστά.
2: Να δούμε λίγο, γιατί ακόμα έχουμε 3 Αυγούστου και δεν ξέρουμε ποιος παίζει και πού παίζει.
0: Σωστά, σωστά. Τα κλασικά ελληνικά, ναι. Ναι, ναι, ναι.
2: Να σταθεροποιηθούμε λίγο πρώτα και σιγά σιγά επιστρέψουμε. Και έτσι εδώ, καλά να είμαστε.
0: Σωστός είσαι, ωραίος είσαι. Να σε καλά. Να σε καλά, πρόσχετο στον δρόμο. 90-90-90. Μια στιγμή έχει 6 γραμμές, την άλλη καμία. Τι κάνετε τώρα, κοιμάστε όλοι. Να σε καλά, πρόσχετο στον δρόμο. 90-90-90. Μια στιγμή.

0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον, καλώς τον.
1: Μισό λεπτό το ραδιόφωνο.
0: Πώς?
1: Εάν κερδίσει η ΣΕΣΕΚΑ,
0: α,
1: προκριθεί με την ΑΕΚ θα παίξει.
0: Αχ, δεν πρόλαβα να δω τα της ΑΕΚ. Θα τα δώσει.
1: Όχι, το...
0: Είναι το ζευγάρι αυτό πέφτει. Ναι, είναι το ζευγάρι αυτό πέφτει και με το ανάλογο. Θα σας πω σε λίγο.
1: Θα παίξουμε ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ.
0: Ναι, με τον ανάλογο νικητή ητημένο.
1: Ναι.
0: Ένα λεπτό.
1: Εμείς και... με τον ητημένο θα παίξουμε.
0: Η ΑΕΚ είναι με τον ητημένο. Η Ένωση θα έχει ή τη Λεύσκη ή την Καϊράτ. Ένα λεπτό, γιατί πάντα γίνεται αυτό η ιστορία. Πρώτος αγώνας είτε στη Βουλγαρία είτε στο Καζακστάν. Εκτός έδρας η ΑΕΚ το πρώτο παιχνίδι. 18 ή 19 Αυγούστου. Ή Τρίτη ή Τετάρτη.
1: Δεν με ενδιαφέρει πότε θα παίξει. Με ενδιαφέρει ότι θα παίξει με την ΤΣΣΚΑ.
0: Όχι ΤΣΣΚΑ, Λεύσκη Σόφιας.
1: Λεύσκη Σόφιας.
0: Ναι. Η οποία Λεύσκη, πρόσεχε, έχει ένα χρηματιστηριακή αξία κοντά στα 40 εκατομμύρια. Δεν είναι επεξεγέλασε. Μην νομίζω ότι είναι εύκολο.
1: Έχουμε αποκλειστεί από αυτή την ομάδα.
0: Από τη Λεύσκη, η ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Άντε.
1: ΠΑΟΚ.
0: Α, ο ΠΑΟΚ, ο ναι. Ας τον ΠΑΟΚ. Μην μου το θυμίζεις. Ας το.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Ναι.
1: Καλύτερα μακριά και πιο εύκολα θα
0: λέει. Κοίτα, η Καϊράτ έχει 12 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία, η Λεύσκη 38. Σαφώς και θέλουμε να παίξουμε με Καϊράτ.
1: Σίγουρα.
0: Ναι, αλλά είναι δύσκολη έδρα εκεί πάνω, μεγάλο ταξίδι.
1: Δεν βαριέσαι, εντάξει.
0: Δεν βαριέσαι, θα τους φάμε. Έλατε, έλατε.
1: Τι να κάνουμε, θέλουμε να προκριθούμε.
0: Σωστά.
1: Η πρόκληση χρειάζεται και θυσίες.
0: Βεβαίως, δεν έχεις άδικο. Βεβαίως.
1: Τι θα έλεγα, τίποτα για σεντροφόρο.
0: Σεντροφόρο θα αργήσει λιγάκι, φιλαράκι μου. Πρέπει να πάρει έναν καλό, οι καλοί αργούνε λίγο. Δυστυχώς.
1: Αργήσει.
0: Ναι, δεν λέω, και εγώ είμαι σύμφωνο σε αυτό, γιατί δεν τον παίρνει για 2-3-4 μάτς, τον παίρνει για 2-3 χρόνια. Δεν είναι.
1: Τώρα τι περιμένουμε, σεντροφόρ, κεντρικό αμυντικό.
0: Κοίταξε, θέλει ένα κεντρικό αμυντικό. Θέλει έναν μέσο, θέλει τον σεντερφόρ. Το δεξί μπακ τον παίρνει το Γάλλο. Ίσως κινηθεί για ένα αριστερό εξτρέμο δεκάρι. Ίσως, θα δείξει.
1: Ναι. Θα και δείξει.
0: Πώς. Και καλά, το Γιαννούλη δεν το συζητάμε, αλλά και αυτό μπορεί να αργήσει, γιατί οι άλλοι είναι γάιδαροι. Έχουνε...
1: Αυτά που είπε, αν τα πάρουμε.
0: Είμαστε καλά.
1: Το πρωτάθλημα θα γίνει δυνατό.
0: Το πρωτάθλημα θα γίνει δυνατό. Πολύ καλά το ανέφερε. Όχι ότι θα του πάρουμε σβάρνα και θα το πάρουμε. Πολύ καλά το είπε.
1: Όχι, απρόβλεπτο θα είναι.
0: Μπράβο, τώρα σε χαίρομαι, ρε φίλε. Είσαι ωραίο.
1: Γιατί και η ΑΕΚ θα έχει δυνατή ομάδα.
0: Και ο Ολυμπιακό και ο Παναθηναϊκός.
1: Ο Ολυμπιακό δεν ξέρω τι θα κάνει.
0: Δυνατό ακόμα... είναι. Πάντα είναι δυνατό.
1: Καλά, σίγουρα.
0: Έμα, πάντα είναι δυνατό.
1: Ας ευχηθούμε, θα πάνε όλα καλά.
0: Να πάνε όλα καλά. Υγεία να έχουμε και όλα τα άλλα θα γίνουν.
1: Με την άντρα λοιπόν θα τα πάμε καλά και μετά.
0: Έτσι, μπράβο. Βήμα-βήμα.
1: Βήμα-βήμα, σίγουρα.
0: Να χαρώ.
1: Να σε καλά.
0: Να σε καλά, καλό απόγευμα. 90-90-90, ξυπνήστε λίγο. Ξυπνήστε λίγο. Έλεος δηλαδή. Καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλώς το.
2: Λοιπόν, γι' αυτό που ακούστηκε τώρα ότι έχει πολλά κιλά ο Τεπέι,
0: ναι.
2: Δεν είναι και το θέμα. Ο Παναθηναϊκός συστήνει ότι δεν έχει ηγέτες αυτή την ώρα. Δηλαδή όπως ο Πάπκε και τον Ζίφκοβιτς, τον Ντάισον και τον Κωνσταντέλια σου. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει τέτοιους φέρετες.
0: Δεν έχει δηλαδή, προλάβει, όλοι καινούργοι είναι, δεν έχει προλάβει να βγάλει κάποιον.
2: Μα αυτό το ρόλο πήγε να τον παίξει ο ποιος ο Ταμπόρτα.
0: Ναι, άστο τον Ταμπόρτα. Έλεος.
2: Όχι, δηλαδή το παιδί φαινόταν.
0: Ο Μπακασέτας είχε ένα ρόλο ηγέτη, αλλά ήταν και ως ρόλο αρχηγού εθνικής ομάδας, αλλά ήταν λίγος για αρχηγός στον Παναθηναϊκό εννοώ.
2: Ναι. Εκεί είναι όλη η υπόθεση τώρα με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, παίζει γρήγορο, παίζει καλό, έχει καλούς παίκτες, ας πούμε, αλλά δεν έχει αυτούς τους παίκτες, ας πούμε, να πάρουν το παιχνίδι πάνω τους, έτσι.
0: Κοίταξε, και ο Παναθηναϊκός που λένε όλοι ότι δυσκολεύτηκε με την μπάξη.

0: Τα τρία γκολ δεν έπρεπε να μετρήσουν στο δεύτερο παιχνίδι. Θα έπρεπε να έχει νικήσει ο Παναθηναϊκός, όπως έπρεπε να έχει νικήσει και μεγαλύτερη διαφορά στο πρώτο. Δεν ήταν υπάρξει κάτι το ιδιαίτερο, μια καθώς πρέπει ομάδα ήταν, αλλά δεν θα πρέπει να δυσκολευτεί ο Παναθηναϊκός. Λόγω της ατυχίας του έγινε όλο αυτό το σκηνικό.
1: Ναι, εντάξει, και με το βάρο, ας πούμε,
0: έτσι, έτσι, έτσι.
1: Στο χέρι του δεν δόθηκε.
0: Βέβαια, δύο γκολ δεν έπρεπε να μετρήσουν αυτόν. Και τα δύο.
1: Ναι. Αλλά εκεί το θέμα με τον Παναθηναϊκό είναι ότι δεν έχει παίκτες έτσι με αρχηγικές τάσεις, ας πούμε.
0: Δηλαδή, περιμένεις. Μετά από τρεις μήνες θα φανεί.
1: Δηλαδή τώρα άμα πάρουμε παλιά, ας πούμε, κάποιους παίκτες, Δωμάζος.
0: Α, εσύ πήγες. Εσύ πήγες.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, δεν
1: ή ο Ρότσα, ας πούμε, και τα λοιπά.
0: Ναι, ο Χουάν.
1: Δεν έχει τώρα, ας πούμε. Ενώ στον ΠΑΟΚ έχει ένα Ζήφκοβιτς, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Είναι παίκτης, ας πούμε, θα.
0: Εντάξει, είναι ο αρχηγός. Είναι το υπόδειγμα αρχηγού. Ναι. Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
2: Γεια σου, Βραζιλιάνε.
0: Γεια σου, αγόρι.
2: Είχαμε συνηθίσει σε άλλες ώρες.
0: Αύγουστος είναι διαφορετικές ώρες πάντα.
2: Τώρα θα φεύγουμε τέτοια ώρα, θα στώρα, θα βγει τέτοια ώρα το απόγευμα.
0: Κοίτα, οι πρώτες δύο εβδομάδες σίγουρα θα βγαίνω αυτό το ωράριο. Θα πάρω των παιδιών. Μετά θα πάρω βραδινό πάλι. Θα δούμε πώς θα πάει.
2: Τι γνώμη έχεις για το τι εκείνιο που βλέπουνε, που λέει ο Μάτος να φέρουνε.
0: Δεν ξέρω αν το ξέρει ο Μάτος αυτό, πρώτον. Δεν ξέρω αν ο Ντιεγκίνιο έχει πόσους μάνατζερ έχει από πίσω. Γιατί στη Βραζιλία, φίλε, και στην Αργεντινή, οι μάνατζερ είναι ξεφυτρώνουν σαν τα ραπανάκια, ας πούμε. Και άμα λένε 10 εκατομμύρια τώρα, μπορεί να σου βγει 14, κατάλαβες. Δεν ξέρω αυτή η φάση τι ρόλο βαράει.
2: Πάντως, εγώ για πρώτο παιχνίδι με τη Δυναμό που παίξαμε.
0: Μια χαρά ήταν.
2: Ήταν πολύ καλά.
0: Μια χαρά ήταν η ομάδα.
2: Δεν είναι εκείνο που κάθε χρόνο πονούσαν τα μάτια μας και φοβόμασταν.
0: Σωστά.
2: Και ήμασταν με την ψυχή στο στόμα.
0: Σωστά.
2: Εντάξει, τώρα και η Άντερλεκτ έχει ιστορία, βέλγικη ομάδα, αλλά αν ο ΠΑΟΚ είναι ο ΠΑΟΚ, εγώ πιστεύω ότι περάσει. Δεν θα έχει πρόβλημα.
0: Έχει ένα προβάδισμα, όντως έχει ένα προβάδισμα, λόγω των παικτών 3-4 που έχει ο ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η διαφορά. Αλλά πρέπει να σε βοηθήσει λίγο και η τύχη. Τύχη, ξέρεις, καμιά φορά.
2: Εμείς όσες φορές πάμε στα προκριματικά για Champions League, βλέπεις με τι τυχαίνουμε.
0: Μα τώρα έλεγα στα παιδιά, στους φίλους μου χθες το βράδυ, αν περάσουμε την Άντερλεχτ, είτε με την Μπενφίκα είτε με τον Άγιαξ θα πέσουμε. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Το είχα δεδομένο.
2: Άστο να πάμε.
0: Βέβαια, έτσι είναι. Δεν βαριέσαι.
2: Θα δείξει. Ελπίζω να περάσουμε. Και να τελειώνει, να εξασφαλίσει τουλάχιστον στα playoff μετά το conference.
0: Ναι. Ναι.
2: Αλλά και να μην παίξει η Europa League και παίξει conference, πάλι δεν μας πειράζει.
0: Μπα, πιστεύω πιο δύσκολη θα είναι η φάση τώρα με την Άντερλεχτ παρά στο επόμενο του Europa League στα playoff.
2: Ναι, ναι. Πιο δύσκολο είναι αυτό. Πιο δύσκολο.
0: Έτσι.
2: Μα κάτι, θα δείξει.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
2: Έγινε,
0: για καλά, για σας καλά. Καλησπέρα.
3: Χαίρετε, αγαπητέ Μιχαήλ.
0: Ω, τι μου κάνετε, κύριε Βασίλη.
3: Δόξα τον Παναγάθα, το ίδιο εύχομαι για σένα, την οικογένειά σου και κυρίως για τους συνεργάτες σας.
0: Για όλους μας. Να είστε καλά.
3: Για τα ποδοσφαιρικά μας, από καρδιά θέλω να ευχηθώ 5-5 να έχουμε.
0: Μακάρι.
3: Δεν είναι θέμα το μακάρι, είναι να ανέβουμε στο ράγκινγκ.
0: Έτσι.
3: Διότι αρκετά χρόνια και το ότι είναι πίσω η εθνική μας οφείλεται και σε αυτό.
0: Βεβαίως.
3: Πέσαμε στο ράγκινγκ.
0: Βεβαίως.
3: Ούτως ώστε εσείς σαν ένας περιόνιμος αθλητής, λες τι να πάω να κάνω στην Ελλάδα.
0: Σωστά.
3: Εκεί έχει μόνο σουβλάκι και φραπέ.
0: Και τώρα τα τελευταία χρόνια βγάζουμε και φιντάνια από την Ελλάδα ως Ελλάδα, δηλαδή είναι πολύ σημαντικό και αυτό.
3: Ναι, αλλά το ατύχημα ότι είναι μακριά από την Ελλάδα.
0: Κρατάμε ακόμα κάποια εδώ, θα δείξει αν μπορούσαμε να τα κρατήσουμε κι άλλα.
3: Όχι, δεν είναι αυτό. Έχουμε έτσι θελικά, το είχαμε από τις αρχές εποχές μας αυτό, να μην παίρνουμε τις ιδέες των ξένων.
0: Ναι.
3: Βλέπετε τον Καρέτσα.
0: Παντού υπάρχει αυτό.
3: Ναι.
0: Παντού, δυστυχώς, έτσι είναι. Αγορά και ζήτηση.
3: Το ότι ο Χρήστος ο Τσόλης κουράστηκε υπερβολικά ήταν διότι το ήθελε πολύ το παιδί.
0: Να φύγει.
3: Όχι επειδή είχε τεράστιες βάσεις και γι' αυτό την πρώτη χρονιά εκεί απερίφθηκε στην Αγγλία με την Όριτς.
0: Ναι, ήταν και πιτσιρικάκι βέβαια, έτσι δεν είναι εύκολο εκεί.
3: Δεν έχει σημασία αυτό. Και ο Καρέτσας είναι πιτσιρικός.
0: Ναι, αλλά δεν τον είδαμε ακόμα σε μεγάλο πρωτάθλημα. Στο Βέλγιο έπαιζε. Άλλο Βέλγιο, άλλο Πρέμιερ. Έχει
3: και
0: διαφορά.
3: Ο Τσόλης δεν παίζει στο Βέλγιο.
0: Ναι, αλλά ο Τσόλης είχε πάει αρχή στην Πρέμιερ. Δεν είναι εύκολο. Στα 18 σου.
3: στη Φουρτούνα έγινε ό,τι έγινε και τον Πυρίμπρο.
0: Μπράβο, μετά έγινε η ιστορία και σιγά σιγά ανέβαινε. Για τέτοια πρωταθλήματα, Γερμανία, δεύτερη κατηγορία, Βέλγιο, Ολλανδία, είναι πολύ καλά για παίχτες τέτοιου, με τέτοια χαρακτηριστικά.
3: Φίλε, πρόσεξε για τι μέτρο μιλώ τώρα. Έχεις το ζωντανό παράδειγμα του Τσόλι.
0: Ναι.
3: Είναι από μικρό σε μια ακαδημία.
0: Ναι.
3: Παίζει ορισμένα παιχνίδια και διακρίνεται στο πρωτάθλημα της χώρας του.
0: Ναι.
3: Αποτυχάνει την πρώτη φορά στην πρώτη μεταγραφή.
0: Ναι.
3: Και πάει ξαφνικά στην Γερμανία και αρχίζουν να ενδιαφέρονται όλοι γι' αυτόν.
0: Ναι.
3: Παίρνει σε αυτό το μέτρο.
0: Ναι.
3: Τι άλλαξε στη Γερμανία? Τι έκανε στη Γερμανία και πήρε αυτή την αγωγή?
0: Δύο είναι οι λεπτομέρειες. Πρώτον, ότι είναι Γερμανία και δεν Αγγλία. Και δεύτερον, η ηλικία. Παίρνει ένα χρόνο, δύο χρόνια παραπάνω. Έχει σημασία. Και βέβαια να δουλεύει το
3: είναι
0: παιδί.
3: Είναι Γερμανία, είναι το πιο σοβαρό.
0: Γερμανία.
3: Είναι Γερμανία.
0: Ναι, εντάξει.
3: Και γι' αυτό και ο Βαγγέλης που αναφέρεσε και καλά κάνει στον Παυλίδη. Στη Γερμανία πήρε τα πρώτα του μαθήματα. Όταν έφυγε από εδώ.
0: Είναι...
3: Αυτή είναι η διαφορά.
0: Έτσι είναι, εντάξει, όλα έχουν λεπτομέρειες.
3: Και τώρα, επειδή αύριο θα ανεβάσει στον αγαπημένο μας κύριο καθηγητή.
0: Ναι.
3: Κοίταξε, 6 του μηνός Αυγούστου.
0: Ναι.
3: Που εμείς εορτάζουμε, να καταλάβεις τη μεταμόρφωση.
0: Ναι.
3: Κάτι περίπου σαν και αυτό που έγινε στη Χιροσίμα.
0: Ναι.
3: Οι Ιαπωνέζοι λένε Χιρόσιμα, να ξέρεις.
0: Χιρόσιμα, ναι, ναι.
3: Ναι. Ήταν η απαρχή της ισορροπίας του τρόμου. Γι' αυτό που έκανε ο Τρούμαν δίνοντας την άδεια για να σταματήσει, επειδή πλέον έχει πέσει ο άξονας, έχει μείνει μόνο η Ιαπωνία, διότι θα θυμίστε ότι στον άξονα με τους Ναζί ήταν και ο Χιροχίτο.
0: Ο Χιροχίτο, πού το θυμήθηκες τώρα? Είχα ξεχάσει το όνομά του. Δίκιο έχετε.
3: Ναι, ο Χιροχίτο.
0: Ναι, ναι, ο Χιροχίτο, ο Χιροχίτο.
3: Λοιπόν, και δεν έπαιρνε το κεφάλι του από αυτά τα πράγματα, διότι όλοι αυτοί είναι μιλιταριστές, είναι σαμουράγοι. Τότε λοιπόν αποφασίστηκε και πέταξαν το χοντρό αγόρι, όπως την ονομάτισαν, με το Ενόλα Γκέι.
0: Ο Ρούσβελτ τον επέλεξε το Τρούμαν.
3: Ναι, εντάξει, ο Ρούσβελτ δεν μπορούσε, πολύ μιλήτευα. Είχε παρατηθεί πλέον.
0: Και αυτός πήρε όλες τις αποφάσεις.
3: Αυτός όλα μαζί με το μεγαλύτερο άντρα που είχε η Αμερική, το Χούβερ.
0: Μάλιστα.
3: Που κρυβόταν πίσω από όλα.
0: Μάλιστα.
3: Δίωξαν τον Όπενχάιμερ, που ήταν αυτός ο οποίος μαζί με την ομάδα του ασχολούνται με τη σχάση, γιατί μιλάμε για σχάση. Δηλαδή παίρνουμε το άτομο και το κόβουμε στη μέση. Αν το κόψουμε στη μέση, εκλείεται αυτό που βλέπετε στο μανιστάρι, το απίστευτο. Τι κρύβεται μέσα.
0: Μάλιστα.
3: Ξέρετε, ο Τίμπετς αυτοκτόνησε.
0: Ποιος?
3: Ρόμπερτ Τίμπετς ήταν ο πιλότος του αεροπλάνου.
0: Όχι, δεν θυμάμαι τέτοιες λεπτομέρειες. Συγχωρέστε.
3: Ο οποίος όταν πήραν τις φωτογραφίες, διότι τον ακολουθούσε ένα αεροπλάνο πετώντας 3.000 πόδια πιο πάνω από αυτόν.
0: Μάλιστα.
3: Παραλίγο να τον βρει το μανιτάρι.
0: Κλείστε όμως με το μανιτάρι, γιατί θα μας κλείσει εδώ ο Λελίδης σε λίγο.
3: Ναι, ναι. Ένα δευτερόλεπτο.
0: Ναι.
3: Και ύστερα από τρεις μέρες, 9 του μηνός, πέταξε τη δεύτερη στο Ναγκασάκι, η οποία ευτυχώς έπεσε πίσω από ένα βράχο τεράστιο και η εκτόνωση έγινε μέσα στη θάλασσα.
0: Μάλιστα.
3: Με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν τα γενετικά προβλήματα που μεταφέρονται μετεωχρονικά, πήγα το 88 στην Ιαπωνία και του είδα.
0: Μάλιστα.
3: Το πώς γεννιούνται παιδιά. Δεν θα το πιστέψετε. Τι ζημία κάνει. Και γι' αυτό μιλάω για την ισορροπία του τρόμου.
0: Έχουν βγει φωτογραφίες. Ναι.
3: Να είστε ευλογημένοι.
0: Εσείς.
3: Καλή Παναγιά σε όλους σας.
0: Όλοι μας. Βεβαίως.
3: Σε όλους.
0: Τα φιλιά μου, κύριε Βασίλη. Ευχαριστώ.
3: Και πρώτα απ' όλα, εγώ ευχαριστώ που μας ενημερώνετε και μας κρατάτε παρέα.
0: Να είστε καλά.
3: Πάρα πολύ από καρδιάς.
0: Να είστε καλά. Τελευταίος, όχι άλλοι γιατί χτυπάνε άλλοι. Τελευταίος, γιατί έχουμε ακούσει και το κομμάτι που υποσχέθηκα. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Δύο λεπτά έχεις, αγόρι μου.
4: Εγώ?
0: Ναι.
4: Ο Θοδωρής από Νομό Πέλης.
0: Ω, καλώς το να.
4: Δεν θα μιλήσω πολύ. Σου εύχομαι ό,τι επιθυμείς να γίνεται πραγματικότητα.
0: Μακάρι.
4: Μην νομίζεις ότι δεν σ' ακούω.
0: Να είμαστε όλοι καλά.
4: Ακούω, αλλά δεν παίρνω τηλέφωνο.
0: Δεν πειράζει το τηλέφωνο.
4: Και με τον καθηγητή και όλα.
0: Χαίρομαι.
4: Δεν αφήνω εκπομπή για εκπομπή που μιλάς.
0: Χαίρομαι.
4: Όποτε είσαι τάνι, το υβελόν εκεί.
0: Να είσαι καλά.
4: Είμαι ευτυχισμένος που είμαι από τον Νομό Πέλης, τον ήσυχο Νομό.
0: Βεβαίως, και θα έπρεπε να είσαι όμως. Βεβαίως.
4: Είμαι ευτυχισμένος. που είμαι από τον ομό Πέλης. Τίποτα άλλο δεν σου λέω.
0: Να είσαι καλά.
4: Καλό απόγευμα.
0: Τα φιλιά μου, τα φιλιά μου.
4: Όλα καλά.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ όλα τα παιδιά και το... Ναι. Και το φίλο τον Ηλία. Να σε καλά ρε Ηλία. Πρώτη φορά σε βλέπω εδώ. Να σε καλά. Ακούτε το κομμάτι που σας έχω... Σας είχα πάνω στο πρωτοσέλιδο μου, εν πάση περιπτώσει, για σήμερα. Απλά μπείτε λίγο εκεί, κάντε copy-paste το link, πατήστε το, βασικά θα βγει το κομμάτι και θέλω να το δείτε, όχι μόνο να το ακούστε. Για τον ακούστε έχει με ένα βαθμό 9 στα 10. Αν το δείτε, θα ανατριχιάστε. Από εμένα τον Γιάννη τον Λελίδη και τον Εμίλιο Γαβριλίδη, να έχετε μια υπέροχη συνέχεια εδώ με τα παιδιά που θα έρθουν για το ενημερωτικό σας δίωρο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι υγεία να έχουμε αύριο την ίδια ώρα, 3 με 5. Bye bye, ευχαριστώ όλους.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Θα διαλέ.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Για το μάτι της Πέμπτης.
5: Έλα, 2-0 το δώσει.
4: 2-1. Τι 1, 1-0.
5: 1-0. 1-0.
4: Φτωχό σκορ, ε.
5: Αυτά. Πάμε. Λοιπόν, ακολουθεί ο Δημοσθένης Βαρδάκης. Αύριο ξανά μαζί στις 7. Για χαρά.
6: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
9: Τι παίζεις εκεί? Δωροστροφό της Novibet.
10: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
10: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
11: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Νίκοβι, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Τα παιδιά της πιάτσας στο αθλητικό Μετρόπολης κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι. Τα παιδιά της πιάτσας με το Δημοσθένη Βαρδάκη. Η παλιά Θεσσαλονίκη, οι γειτονιές της πόλης, οι ομάδες, οι αθλητές, τα στέκια τα δικά μας. Τα παιδιά της πιάτσας, οι αναδρομές στο χθες, οι εικόνες του σήμερα. Κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι στο Μετρόπολης. Τώρα που τα παιδιά μεγαλώνουν, οι πιάτσες ξανά ζωντανεύουν.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Μετρόπολης 95,5, στο κορυφαίο ραδιόφωνο της Βορειοελλάδος, στο κορυφαίο ραδιόφωνο της πόλης μας. Καλώς ήρθατε στα παιδιά της πιάτσας, την εκπομπή που σας ταξιδεύει, σας διασκεδάζει, σας ψυχαγωγεί και σας ενημερώνει στη δική σας εκπομπή.

στο μικρόφωνο σήμερα και από όλη την εβδομάδα. Από τις 9 μέχρι τις 11 θα σκρατήσει το φιά ο Δημοσθένης Βαρδάκης, παρέα στην Οικοληψία με το Σωτήρη Δασκαλάκη και στη γραμματική υποστήριξη και τηλεφωνικό κέντρο την κυρία Μαρία Λάμπρου, στο Production ο Γιάννης Ολελίδης. Επικοινωνία μαζί μας τηλεφωνώντας το 2310-90-90-90 ή πληκτρολογώντας από το κινητό σε 955, γράφετε το όνομά σας, το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54-301.

Για να κάνετε τη ζωή σας πιο γλυκιά, επισκεφτείτε την κυρία Φωτεινή Νικηφόρου στη Βενιζέλου 54, στο κέντρο της πόλης, στάση Βενιζέλου του Μετρό. Ζήστε γλυκές στιγμές με χειροποίητα παραδοσιακά γλυκά, μοναδικό γαλακτό μπούρεκο, σιροπιαστά σαραγλάκια, ροξάκια, παραδοσιακά σλί και ό,τι άλλο βάλει ο νου σας. Και φυσικά τώρα το καλοκαίρι, μάστιχο το ντουντουρμά που μόνο η κυρία Φωτεινή Νικηφόρου ξέρει να φτιάχνει. Νικηφόρου Φωτεινή, πιο γλυκιά από όλα, στο κέντρο της πόλης, Βενιζέλου 54, στάση Βενιζέλου του Μετρό, απέναντι από το παλιό Δημαρχείο. Τηλέφωνο για παραγγελίες 2310-243-577. Παράδοση γίνεται και μέσω box. Τυχεροί όσοι επισκέπτονται τη στάση Βενιζέλου του Μετρό, γιατί έχουν τη δυνατότητα να δουν μια άλλη Θεσσαλονίκη και να απολαύσουν τα γλυκά, το γαλακτομπούρεκο και το παγωτό ντουντουρμά της κυρίας Φωτεινής Νικηφόρου. Ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει. Domenico Construction, η κατασκευαστική εταιρεία που χτίζει για το

μέλλον σας. Domenico Construction, εταιρεία από το 1956, με εξειδικευμένους αρχιτέκτονες, μηχανικούς τεχνίτες, δημιουργούν κατοικίες που μεγάλωσαν τουλάχιστον τρεις γενιές. Domenico Construction, Ηρών Πολυτεχνείου 69, στον Εύωσμο, τηλέφωνο 2310-64-1140. Domenico Construction, η οικοδομική των αδερφών Αλεξανδρίδη στον Εύωσμο, για έργα που ξεχωρίζουν με ποιότητα και αξιοπιστία. Επικοινωνήστε μαζί τους για να ενημερωθείτε. Είναι για το συμφέρον σας. Μπούνα Ντιμινάτσα, καλωσορίζουμε το νέο καφέ Takeaway στην Πολύχνη από νέους επιχειρηματίες που δημιούργησαν το Μπούνα Takeaway. Εξαιρετικό καφέ, χειροποίητα δοσερά τσάι, καταπληκτικά φρέσκα σάντουιτς. Μπούνα καφέ τώρα στο κέντρο της Πολύχνης, απέναντι από το άγαλμα του Πόντιου Αγωνιστή, στο καταπράσινο πάρκο Ροκέ Κρύες Βρύσης. Στο κεντρικό δρόμο της Πολύχνης, Αγνός Στρατιώ 39, στάση Κρύα Βρύση, βρίσκεται το Μπούνα Takeaway με προϊόντα, με προσωπικότητα, εξαιρετικό αυθεντικό ποιοτικό καφέ, δροσερά τσάι και σάντουιτς που καλύπτουν τις ανάγκες όλη την ημέρα, γιατί είναι ανοιχτά όλη την ημέρα. Μια επίσκεψη θα καταλάβει τη διαφορά. Μπούνα καφέ, Αγνός Στρατιώ 39, τηλέφωνο για παραγγελίες 2317 009 181. Καλή απόλαυση.

άναμα, αν θέλετε να ζήσετε δροσερή και φιλόξενη ατμόσφαιρα σε πανέμορφο περιβάλλον και να απολαύσετε μεσογειακή κουζίνα με ποιοτικές πρώτες ύλες, ψητά στα κάρβουνα, σε συνοδεία επιλεγμένης λίστας κρασιών, στο άναμα στον Εύωσμο. Μπορείτε να απολαύσετε μοναδικά πιάτα όπως σερφεντ αρφεν με ψιλοκομμένη πανσέτα και χταπόδι πάνω σε φρυγανισμένο ψωμί με καπνιστή μαγιονέζα, παραδοσιακό χατσαπούρι με τυρί, σιγομαγειρεμένο αρνί στο ξυλόφουρνο με πατάτες και καρότα, μοσχαρίσια πλευρά, άγγους, μπλακ άγγους με γιουβέτσι, λιαστής ντομάτας και γραβιέρα Κρήτης με θυμάρι. Άναμα με άνδρο και κολοκοτρώνη 10 στον Εύωσμο, τηλέφωνο για κρατήσεις 2310 76 85 76. Άναμα, εκεί που φωτιά αναδεικνύει τη γεύση με άψογη εξυπηρέτηση. Καλή απόλαυση.

0: Καλησπέρα σας, Δευτέρα 3 Αυγούστου, καλή εβδομάδα, από σήμερα φίλες και φίλοι, όπως εδώ και 13 χρόνια ο Αύγουστος είναι ο μήνας που μας δίνει το δικαίωμα να επικοινωνούμε και με τα θέματα μας και να σας ενημερώνουμε και να σας ταξιδεύουμε και να σας διασκεδάζουμε. Στη σημερινή εκπομπή το θέμα μας είναι το μπάσκετ. Με όλα αυτά που ακούμε το τελευταίο καιρό που γίνεται στη Θεσσαλονίκη μας θυμίζουν εποχές κάπου γύρω εκεί στο γύρο 78-79 που άρχισε η Θεσσαλονίκη να έχει ενδιαφέρον για το μπάσκετ. Και φυσικά πάντα η παρέα για να είναι καλή και να έχει ωραία θεματολογία πρέπει να έχει και στους ανάλογους δίπλα στους ανθρώπους. Και έχω δίπλα μου τον Μπάρι τον Πετρά, πρόεδρος βετεράνων μπασκετικών Θεσσαλονίκης.
1: Είμαι πρόεδρος στο σύνδεσμο βετεράνων καλαθοσφαιριστών της Θεσσαλονίκης.
0: Έχω το μπασκετικό, αν το είπα λίγο λαϊκά. Λοιπόν, καλώς ήρθες Πάρη.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Και δίπλα έχω το Γενικό Γραμματέα, τον Γιώργο Μητακίδη, βετεράνο και αυτός, ο οποίος παίζει ακόμα μπάσκετ. Έτσι, Γιώργο, έλα κοντά μόνο γιατί είσαι και ψηλός εσύ.
2: Ό,τι μπορούμε, όσο μπορούμε. Ναι, αυτό θα
0: καλώς ήρθες, Γιώργο Μητακίδη. Πιο κοντά μόνο. Λοιπόν, είμαι πολύ.

0: χαρούμενος που έχω δύο ανθρώπους δίπλα μου, οι οποίοι φίλες και φίλοι τα έχουμε ζήσει εμείς όλα. Καλά τα λέω, Γιώργο?
1: Πάρα πολύ καλά τα λέω.
0: Πάρη μου.
2: Ναι, Δημό, φυσικά, και χαιρόμαστε πάρα πολύ που βλέπουμε ότι και πάλι στο επαγγελματικό επίπεδο η πόλη μας αρχίζει να πλησιάζει την κορυφή, ναι. Και ελπίζουμε αυτό θα υλοποιηθεί και σε αποτελέσματα.
0: Έτσι λοιπόν, φίλες και φίλοι, όπως τα λέει ο κύριος Πάρης Πετράς, ο οποίος πραγματικά και οι δύο οι φίλοι εδώ πέρα το είδαμε, και εγώ φυσικά, ξέρετε, και εγώ έπαιζα στον Αρίων, ε.
1: Αριονάρα, βέβαια.
0: Ναι, αλλά με είχαν πάγκο συνέχεια. Γιατί ήμουν καλός παγκίτης.
1: Κατάφορη αδικία ήταν αυτό.
0: Όχι. Η αλήθεια είναι ότι εγώ πάντα όταν έπαιζα ήμουν ο μικρός της παρέας στην πεντάδα και έπαιζα κι εγώ. Είχα το χρόνο μου, αλλά εντάξει. Σκεφτείτε τότε, στο γήπεδο του ΒΑΟ, φίλες και φίλοι, έπαιζε ο ΒΑΟΣ, ο Έσπερος, ο Αρίωνας. Αυτή δεν είναι. Ναι, βέβαια. Αυτή είχαμε και τον ΠΑΟΔ, είχαμε και το Δημόκριτο.
1: Και ο Ακρίτας Σικιώνης, ίσως ήταν και από εκεί, και εκείνος μπορεί να παίζει.
0: Ναι, τότε. Όχι, λέω, είχαμε και τον ΠΑΟΔ, είχαμε και εμείς φίλες και φίλοι εδώ με τον κύριο Μητακίδη, επειδή βγάλαμε το ίδιο σχολείο, ποιο σχολείο, Αλάνα ήταν, εμείς πηγαίναμε, περνούσαμε και από εκεί. Αυτό το σχολείο γέμιζε αθλητικά 5 ομάδες. Και φυσικά οι καλοί παίζανε ΠΑΟ, ΚΑΡΙ και Ηρακλή.
1: Εκπαιδευτική Αλάνα ήταν το σχολείο.
0: Μπράβο. Εσύ πάρει Τούμπα.
2: Ναι, εγώ πήγα στο γυμνάσιο και στο Λύκειο της Τούμπας.
0: Εσείς και εσείς βγάλατε μπασκεμπολίστες.
2: Εμείς δεν νομίζω ότι συγκρίνεται η ιστορία του σχολείου της Τούμπας, γιατί εμείς είχαμε και πολύ μεγάλο πυρήνα από τις ομάδες του ΠΑΟΚ και του ΆΡΙ.
0: Μπράβο.
2: Οπότε πολλά παιδιά παίξανε σε υψηλό επίπεδο.
0: Ναι. Είναι αλήθεια, από ό,τι καταλαβαίνετε, όλα τα έκανε η παρέα, η γειτονιά, το σχολείο. Γιατί ό,τι όλοι πηγαίνουμε μαζί, σχολείο, όχι κάθε μέρα, γιατί ήμασταν και πολλοί, δεν χωρούσαμε, έτσι, Γιώργο.
1: Πρωί-απόγευμα.
0: Ναι, αλλά επειδή δεν χωρούσαμε, δεν πηγαίναμε και όλοι κάθε μέρα.
1: Κάποιοι πρωί,
2: ο Δήμος και η παρέα του δεν πηγαίναμε κάθε μέρα.
1: Κάποιοι καθόλου.
0: Σκέψου ότι πρώτη γυμνασίου ήμασταν 60 άτομα, 6 τμήματα. Πού να μας χωρέσει.
1: Άρα εσύ και άλλοι 9 πάντα έπρεπε να φύγετε κάπου μια φορά τη βδομάδα να λείπετε.
0: Και πού, όταν είχε κανένα αγώνα ποδοσφαίρου ή μπάσκετ και ήμασταν απογευματινοί. Καλά, εκεί να δεις τι γινόταν.
1: Άχαστο αυτό.
0: Άχαστο. Πες μου λίγο όμως, Πάρη Πετρά, ότι εκτός από στο Σύνδεσμο Βετεράνων Καλαθροσφαιριστών της Θεσσαλονίκης, είσαι και στο Ευρωπαϊκό Μπάσκετ. Τι ακριβώς?
2: Ναι. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη οργάνωση, η Παγκόσμια Ομοσπονδία του Maxi Basketball. Maxi Basketball ονομάζουμε το μπάσκετ για μεγάλες ηλικίες. Μια οργάνωση που λειτουργεί σε όλο τον κόσμο εδώ και 35 χρόνια. Εγώ είμαι τα τελευταία χρόνια πρόεδρος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτής της Ομοσπονδίας και έχουμε πολύ μεγάλες εκδηλώσεις κάθε χρόνο. Μία ή δύο μεγάλες εκδηλώσεις, αγωνιστικές εννοώ, όπου ομάδες από διάφορες χώρες συμμετέχουν και ανταγωνίζονται. Αυτό είναι δομημένο σε ηλικιακές κατηγορίες.
0: Από τι ηλικίες
2: ξεκινούμε? Στους άντρες από 35 χρόνια και στις γυναίκες από 30, και κάθε 5 χρόνια υπάρχει διαφορετική κατηγορία, έτσι ώστε ο καθένας να παίζει με σχετικά κοντινές ηλικίες και για να μπορεί να ανταγωνιστεί, και άλλα και πολύ περισσότερο για λόγους υγείας, γιατί όταν υπερβάλλουμε να παίξουμε πολύ νεότερους αρχίζουν και οι κίνδυνοι να αυξάνονται.
0: Πιτσκάρουν οι οργανισμοί. Ναι. Είχαμε πριν ένα μήνα αγώνες στην Αθήνα. Τι ακριβώς είχαμε?
2: Ναι, στην Αθήνα είχαμε 27 Ιουνίου με 5 Ιουλίου το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Maxi Basketball, μια διοργάνωση που εκπροσωπήθηκαν 38 χώρες και συμμετείχαν 198 ομάδες.
0: Αυτές όλες οι χώρες δεν ήταν μόνο από Ευρώπη.
2: Ναι, δεν ήταν. Ενώ είναι ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ναι. Υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες. Δηλαδή, επειδή το Maxi Basketball δεν έχει τόσες πολλές χώρες ακόμη στην Αφρική, στην Ασία και στην Οκεανία, οι ομάδες από αυτές τις χώρες μπορούν να συμμετέχουν στα πρωταθλήματα είτε της Ευρώπης είτε της Αμερικής και να διαγωνιστούν μάλιστα και για μετάλλια. Επίσης μπορούν οι ομάδες της Αμερικής να δηλώσουν συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, όπως και οι Ευρωπαϊκές στο Παναμερικάνικο Πρωτάθλημα, αλλά να συμμετέχουν εκτός συναγωνισμού, δηλαδή συμμετέχουν κανονικά στην πρώτη φάση και συνεχίζουν στο πρωτάθλημα σαν αποκλεισμένοι. Δηλαδή παίζουν μετά το πρώτο γκρουπ, δεν διεκδικούν το κύπελο και τα μετάλλια. Δηλαδή,
0: από ελληνικές, Έλληνες αθλητές είχαμε σε αυτή τη διοργάνωση.
2: Καταρχήν η Παγκόσμια Ομοσπονδία κάθε φορά αναθέτει σε μια πόλη την διοργάνωση. Έτσι λοιπόν πριν από 2 χρόνια είχε ανακοινωθεί η Αθήνα και μάλιστα ο φορέας που ανέλαβε να διοργανώσει το πρωτάθλημα ήταν το πρωτάθλημα του Εργατικού Κέντρου της Αθήνας, που έχουν μια δομή με πολλές συμμετοχές και ένα πρωτάθλημα όλο το χρόνο που συμμετέχουν 80 ομάδες που εκπροσωπούν εργαζόμενους, και ανέλαβαν αυτοί οι άνθρωποι με αρχηγό τον Σάββατον Ανεστιάδη να το διοργανώσουν. Αυτοί λοιπόν εκπροσωπήθηκαν και από πολλές ομάδες. Είχαμε 14 ομάδες συμμετοχή ελληνικές και μάλιστα κάποιες κατάφεραν και είχαν διακρίσεις, γιατί είχαμε και μία πρώτη θέση, 2 δεύτερες και 2 τρίτες στις διάφορες κατηγορίες αντρών και γυναικών.
0: Αλλά να πάμε λίγο και στην ιστορία του μπάσκετ. Γιώργο Μητακίδη, γνωρίζει πολύ καλά ότι το μπάσκετ ήρθε στη Θεσσαλονίκη το 1919 στη Χάνθ. Είναι έτσι?
3: Είναι έτσι, μεγάλη κοιτίδα η Χάνθ. Η Χάνθ είναι ο βασιλιάς στη Θεσσαλονίκη, αν μπορούμε να πούμε. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Πέρασαν πάρα πολλοί αθλητές μέσα από τα γήπεδα της Χάνθ. Όπως ανέφερες πριν, το κλειστό του, το ανοιχτό του ΒΑΟ, που ήταν η κοιτίδα δυτικά,
0: το κέντρο, ανοιχτό, δυτικά.
3: Κέντρο δυτικά. Το ανοιχτό της Χάνθ ήταν η ιστορία της Θεσσαλονίκης μέχρι τη στιγμή που έγινε το γνωστό κλειστό που βλέπουμε όλοι τώρα, για πάρα πολλά χρόνια, και ήταν το αντίστοιχο κέντρο της κεντρικής Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα η ιστορία λέει ότι ήρθαν οι Αμερικάνοι στρατιώτες για να παίξουν τον μπάσκετ που γνωρίζαν αυτοί, και αντί για καλάθι είχαν μια καρέκλα ανάποδα ξύλινη.
3: Ναι, αυτή είναι η ιστορία του Νέισπιθ, νομίζω, που κάπως έτσι ξεκίνησε η ιστορία του.
2: Ναι, δεν ήρθαν οι Αμερικάνοι στρατιώτες και παίξαν τέτοιο καλάθι, έτσι ακριβώς όπως λέει ο Γιώργος.
0: Για πες.
3: Έτσι ανακαλύφθηκε και το άθλημα.
2: Έτσι ξεκίνησε το μπάσκετ. Ήταν η ομάδα του φούτμπολ στο Springfield της Μασαχουσέτης, που ήταν ο Τζον Νέισμιθ καθηγητής, και είχαν πρόβλημα με την προπόνησή του στο βροχερό καιρό. Και στην ουσία ανακάλυψε αυτό το άθλημα, τοποθετώντας ανάποδα 2 καρέκλες για να μπορούν να.
0: Φοβερό όμως το σκηνικό, έτσι.
2: Κλειστό χώρο.
0: Φοβερό το σκηνικό. Αλλά να πούμε έτσι και μερικά ιστορικά θέματα. Ότι το 1968 πρώτη η ΑΕΚ πήρε κύπελο Ευρώπης.
3: Ναι, πήρε κύπελο Ευρώπης. Το Καλλιμάρμαρο, στο ανοιχτό γήπεδο στην Αθήνα, το οποίο είναι εμβληματικό και αυτό. Ναι.
0: Με 80.000
3: κόσμο.
0: Ακούτε, δηλαδή, φίλες και φίλοι.
3: Ασύλληπτη.
0: Αγώνας μπάσκετ με 80.000 κόσμο.
3: Με 80.000 κόσμο.
0: Και παίζανε 3 Θεσσαλονικείς. Ο Τσάβας, ο Τρότζος και ο Λαριτζάκης.
3: Έτσι.
0: Έτσι, μπράβο. Είναι. Και οι 2 πηγαίναν στο 4ο.
3: Έτσι.
0: Ο Τρότζος ήταν βεριώτικης καταγωγής, πάρει.
2: Νομίζω ναι, αλλά και ο Τρότζος ξεκίνησε από τη Χάνθ τον μπάσκετ.
0: Χάνθ, ναι.
2: Έφυγε μετά για κάποια χρόνια στην Αμερική στο Πανεπιστήμιο. Γύρισε, συνέχισε στη Χάνθ και κάποια στιγμή μεταγράφηκε στην ΑΕΚ.
0: Και η ιστορία λέει, φίλες και φίλοι, 1968 στο Καλλιμάρμαρο, 80.000 κόσμο, η ΑΕΚ κέρδισε τη Σλάβια Πράγας και μάλιστα ήταν ο πρώτος ευρωπαϊκός τίτλος, και μετά ακολουθήσανε τίτλοι που πήρε ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Άρης, ο ΠΑΟΚ και το Μαρούσι.
3: Και το Μαρούσι, βέβαια.
0: Και το Μαρούσι, πρέπει να τα λέμε, γιατί το μπάσκετ ήταν. Να έλεγα, η γειτονιά είχε μια μπασκέτα, ας πούμε. Και για να είμαστε και ειλικρινείς, φίλε Πάρη και φίλε Γιώργο Μητακίδη, το μπάσκετ στα σχολεία το έβαλε ο Γκάλης.
3: Έτσι είναι. Το Γκάλης και η ομάδα όλη του 87 έβαλε και συνέχισε το άθλημα αυτό, και έχει περάσει τόσο πολύ στο DNA μας, που φαίνεται αυτό από όλες αυτές τις επιτυχίες που λες.

0: 1979 λοιπόν, 79, με χάρη Παπαγεωργίου, ο Άρης παίρνει τίτλο στο μπάσκετ, αλλά προηγήθηκε ο ΠΑΟΚ στην πόλη που πήρε τίτλο το 58-59. Πρώτα ο ΠΑΟΚ έφερε το, το ξέρεις Γιώργο αυτό?
1: Όχι, όχι.
0: Βέβαια, ακούστε μια ιστορία πολύ ωραία. Τίτλο στη Θεσσαλονίκη έφερε πρώτα ο ΠΑΟΚ το 58-59. Ο Άρης είχε όλους τους μπασκετοπατέρες εποχής και στον πάγκο κάθεται ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου, ο Γιώργος ο Παντελάκης, κάθισε στον πάγκο σαν προπονητής. Ο αείμνηστος. Και πήραμε και πήραμε, έφερε ο ΠΑΟΚ τον πρώτο τίτλο στην Θεσσαλονίκη. Ωστόσο όμως ο Χάρης Παπαγεωργίου, για να μην κρυβόμαστε, όταν πήγαινε στο κόρνερ και φορούσε εκείνο το κόκκινο περιβραχιόνι, όπως το λένε, περικάρπιο, και σηκωνόταν το χέρι, όλοι κάναμε πάρ' το μέσα. Χάρης Παπαγεωργίου, μεγάλος μπασκετικός, μπασκετμπολίστας, και όχι μόνο, ο Χάρης έχει βγει πολλές φορές πρώτος σκόρ χωρίς να μετράνε τα τρίποντα.
1: Ήταν γι' αυτό. Τότε δεν
2: ο Χάρης φυσικά μόνο στα τελευταία χρόνια της καριέρας του έπαιξε με το τρίποντο. Από αυτή την άποψη είναι και λίγο αδικημένος, γιατί
0: βέβαια
2: το μεγάλο του πλεονέκτημα ήταν το μακρινό σουτ. Και
1: το πολύ μακρινό σουτ.
0: Μα από το κόρνερ, τι σας λέγω. Αλλά έτσι να πούμε και για την ιστορία. Εσύ Γιώργο είσαι νεότερος και εσύ Πάρη μου. Επειδή εμείς πηγαίναμε και βλέπουμε όλους τους αγώνες, ο Ολυμπιακός τότε είχε έναν Μπαρλά. Ο Μπαρλάς αυτός σούταρε με το ένα χέρι. Και εμείς για να το δούμε και για να το γουστάρουμε, το φωνάζαμε σουτ, σουτ, σουτ, σουτ, σουτ. Όπως κατέβαινε, τον έβαζε στο αριστερό χέρι ο Μπαρλάς, στο ένα χέρι, σούταρε, πάρ' το μέσα. Οχ. Και είχε και την πλάκα του, δηλαδή. Μια γουστάρα να το βλέπουμε στο άρι, αλλά όταν κατέληγε στο καλάθι, οχ, κάναμε όλοι. Μπαρλάς. Το πρόλαβε η Πάρη.
2: Φυσικά. Εντάξει, δεν σούταρε ακριβώς με το ένα χέρι όπως αργότερα ο Τζον Κόρφας.
0: Ναι.
2: Απλώς σούταρε με ένα περίεργο στυλ που λίγο σαν να όπλιζε, έφερνε την μπάλα.
0: Μπράβο.
2: Πάνω από τον νόμο και από εκεί ξεκινούσε.
0: Ακριβώς όπως το λέει ο Πάρης ο Πετράς.
1: Εγώ έπαιξα με το γιο του στα επόμενα χρόνια και το κακό είναι με αυτές όλες τις ηλικίες που λέτε εκεί στο 60, οριακά μέχρι το 70, που δυστυχώς δεν έχουμε εικόνα εύκολη. Οπότε δεν μπορούμε να δούμε όλα αυτά τα καταπληκτικά που κάνανε οι άνθρωποι τότε.
0: Εγώ τα έζησα γιατί είχα αδερφό μεγαλύτερο που έπαιζε στον Αρίωνα, ο αδερφός μου, και έχω και το δελτίο. Ήταν από τους καλούς της εποχής του. Απλώς δεν έκανε αυτά που έπρεπε, έκανε 3 απανατό χειρουργία. Τέλος πάντων, πήγαινα στο Παλέντε Σπόρο από 9 χρονών. Λόγω του αδερφού μου που ήταν και 7 χρόνια μεγαλύτερός μου. Λοιπόν, και αυτά που βλέπουμε τότε στο Παλέντε Σπόρο, ας πούμε, ήταν πολύ σπουδαία. Γιατί ανέβαιναν 2 ομάδες της Αθήνας και παίζανε αντικριστά με 2 ομάδες της Θεσσαλονίκης.
1: Για να ξεπερδεύουν,
0: αν θυμάστε πολύ καλά.
2: Αυτό
0: βλέπω
2: γίνονται για λόγους οικονομίας, για να είναι λιγότερα τα έξοδα μετακινήσεων.
0: Και λογικό, δεν είναι. Εντάξει. Αλλά εμάς γέμιζε το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Έτσι που λες. Επίσης, ο φίλος μας, που πώς το λέγανε, που ανεψιός το έπαιζε μετά στο ΒΑΟ. Τώρα κόλλησα. Το ΜΠΑΟΚ που έπαιζε, το φωνάζαμε και αυτόν.
2: Ο Γκουσγούνης.
0: Ο Γκουσγούνης, μπράβο. Γκουσγούνης. Ξαφνικά έχει τον Γκουσγούνη σε ένα ΠΑΟΚ Ολυμπιακό στην μπάλα, δεν ξέρει την κάνει, σουτάρει από το κέντρο, πάρ' το μέσα.
2: Ο Γκουσγούνη ήταν εξαιρετικό παίκτη.
0: Βέβαια και καλό σουτέρ.
2: Ναι, καλό σκόρερ. Μάλιστα συμμετείχε στην Εθνική Ενόπλο στον πρώτο αγώνα που θυμάμαι να έχω δει στο Παλέντε Σπορ, που ήταν ο τελικό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος ΣΙΣΜ το 1974. Η Ελλάδα είχε χάσει από την Αμερική με 2 πόντου στον τελικό.
0: Αλήθεια.
2: Με το Παλέντε Σπορ να ξεχυλίζει, ναι.
0: Γκουσγούνης. Και μετά ο Νιψιός το έπαιξε στο ΒΑΟ, που ήρθε ο Αμερικάνος στο NBA. Ποιος?
1: Είχε έρθει ο Αιγύπτιος ο Σαμίρ Ογκούντα, ο πολύ ψηλός, που έπαιξε και στον Άρη αργότερα. Και ο Τζεφ Μαλόν ήταν ο Αμερικάνος, ο πολύ φίρμα που ήρθε στο ΒΑΟ, στη μοναδική του εμφάνιση στην Α1. Έγραψε την ιστορία του και αυτός και ο ΒΑΟ. Γενικώς γράφει, έγραφε, γράφει και φαίνεται ότι θα γράφει για πολύ καιρό ακόμα η Θεσσαλονίκη ιστορία στο μπάσκετ.
0: Και όχι μόνο τώρα που πες για το ΒΑΟ. Γιατί το λέγανε δυτικά, δεν είναι δυτικά το ΒΑΟ, απλά ήταν εκτός των τυχών.
1: Ναι.
0: Εκτός των τυχών. Τα τείχη ήταν μπροστά και το ΒΑΟ ήταν ακριβώς από πίσω. Και δίπλα τι ήταν, ξέρετε, φίλες και φίλοι, φίλες και φίλοι, τι ήταν δίπλα από το ΒΑΟ? Ήταν αυτό που τραγουδάει η Μαριό μέσα στον πράσινο το μήλο. Ήταν κολλητά, ήταν συνεργείο αυτοκινήτων και πίσω τον μπαρμπουτιέρα.
1: Μάλιστα.
0: Α, μπράβο, τι ιστορία.
1: Δυτικές, συνοικίες, καραμπινάτες.
0: Ποιο δυτικές, αφού είμαστε. Αν πάρει την ευθεία του ΒΑΟ, είναι πίσω από το διοικητήριο.
1: Πίσω από το διοικητήριο.
0: Ποια δυτικές. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Αφήνετε, μείνετε μαζί μας, θα ακούσετε πολλές ιστορίες από τον Μπάρη Πετράκη, από τον Γιώργο Μητακίδη. Και εγώ που ήμουν νεότερος με πέραν από το χέρι και με πηγαίνανε, καλά αντιγιά.

0: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
1: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
2: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
3: Η παρέα σου, η ομάδα σου, με το 105,1 Goal FM.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
6: On Air Media Group.
7: On Air Media Group.
4: Η καλύτερη σου.
8: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
4: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
9: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
10: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
11: Γιατί τα μηνύματα που έρχονται για την πόλη μας είναι πολύ ενθαρρυντικά και λέμε ωραίες ιστορίες και θα φτάσουμε και στο σήμερα. Αλλά είχα εδώ μια παρέμβαση από το φίλο του Κυριάκου του Μαυροματίδη. Λέει το πρώτο τίτλο στο μπάσκετ της Θεσσαλονίκη το έφερε ο Ηρακλής. Αλήθεια είναι πάρη?
12: Είναι αλήθεια.
11: Χρονιά.
12: Ήταν το 1928.
11: Α.
12: Τότε βέβαια γινόταν τοπικά πρωταθλήματα και υπήρχε μια συνάντηση των πρώτων Αθήνας και Θεσσαλονίκης για να βγει ο πρωταθλητής. Μάλιστα θα πω και μια ιστορία, γιατί το επάγγελμά μου είναι εκπαιδευτικός και εργάζομαι εδώ και πολλά χρόνια στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή και είναι συνδεδεμένο με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή.
11: Ωραία.
12: Γιατί η ομάδα του Ηρακλή είχε σαν βάση τότε μαθητές της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Και μάλιστα στα τελικά του πρωταθλήματος της Θεσσαλονίκης, στον τελικό του πρωταθλήματος της Θεσσαλονίκης, ο Ηρακλής είχε χάσει. Γιατί οι μαθητές της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής δεν συμμετείχαν στον αγώνα, που ήταν Κυριακή πρωί και τότε δεν επιτρεπόταν να φύγουν οι μαθητές, γιατί έπρεπε να πάνε να εκκλησιαστούν. Βγήκε λοιπόν ο Ηρακλής δεύτερος και στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα που έγινε στην Αθήνα. Πήγε με πλήρη σύνθεση και τα παιδιά, τους μαθητές της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και κέρδισε το πρώτο πρωτάθλημα για τη Θεσσαλονίκη το 1928.
11: Άρα δεν έγινε Κυριακή πρωί ώρα εκκλησιασμού.
12: Ακριβώς.
11: Αλλά πήγε με την ευλογία μου σε εκκλησία, Γιώργο Μητακίδη.
13: Έτσι, έτσι.
11: Γιατί εμείς τα προλαβαίναμε όλα, θυμάσαι. Πηγαίναμε Σαββάτου σχολείο.
13: Όλα δίπλα
11: ήταν. Όλα δίπλα. Σαββάτου σχολείο πηγαίναμε. Μετά είχαμε γυμναστική, λουφάραμε και τη γυμναστική και μετά πηγαίναμε μπάσκετ, ποδόσφαιρο και καμιά φορά συναντιόμασταν στο σχολείο.
12: Να πω φυσικά ότι η ιστορία που μόλις ανάφερα είναι βγαλμένη από τα αρχεία της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής μέσα από τη μελέτη του εξαιρετικού Σωτήρη Θεολογίδη και περιλαμβάνεται στο πρώτο του βιβλίο. Εγώ δεν το ήξερα από τη σχολή, το έμαθα από το βιβλίο του Σωτήρη. Το γεγονός αυτό το περιστατικό του 1928.
11: Από ό,τι αντιλαμβάνεστε φίλες και φίλοι, εδώ θα πούμε πολλά ιστορικά γεγονότα, γιατί πραγματικά το μπάσκετ ήταν, όπως είπα και πιο μπροστά, στην αυλή μας όλοι είχαμε μία μπασκέτα, Γιώργο Μητακή, δεν είχαμε?
5: Έτσι είναι, είχαμε, και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά που βλέπω εγώ σε σχέση με το ποδόσφαιρο. Δηλαδή είναι πάρα πολύ μέσα στο DNA μας το μπάσκετ. Και ακόμα και πριν από το 87, θα έλεγα, φυσικά εκεί έγινε η μεγάλη έκρηξη, αλλά ακόμα και πριν ταιριάζει πάρα πολύ στον Έλληνα στην ιδιοσυγκρασία του. Και φαίνεται από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες που ανέφερες και πριν. Δηλαδή είχαμε επιτυχίες σε συλλογικό επίπεδο, σε εθνικό και με διάρκεια. Δεν ήταν ένα πρωτάθλημα που πήραμε το 87 και τελείωσε. Πήραμε και το 89, πήραμε και ξανά και ξανά και ευρωπαϊκά συλλόγων. Και συνεχώς, δηλαδή, μπορώ να πω ότι είμαστε τα τελευταία 30 χρόνια στα 10 καλύτερα κράτη του κόσμου στο μπάσκετ, μπορείς να πεις. Οπότε είναι τεράστια η επιτυχία του μπάσκετ.
11: Εγώ θα το πω κάπως λίγο διαφορετικά, το οποίο και έχει και μια ουσία. Οι πόλεις, επειδή τα παιδιά δεν είχαν τις σαλάμες τότε παλιά όπως υπήρχαν, παίζαμε σε κλειστούς χώρους. Οπότε το μπάσκετ ήταν πιο κοντινό σε εμάς συγκριτικά με τα παιδιά της επαρχίας και του χωριού που είχαν τα γήπεδα, τις σαλάνες κτλ. Και αν δούμε όλοι οι μεγάλοι ποδοσφαιριστές εκείνα τα χρόνια προερχόταν από γειτονικά χωριά, γειτονικές πόλεις. Και αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή δεν λέμε τώρα. Ο Σταύρος Σαράφης ήταν από την Απονομή. Ο Πέλιος ήταν από τα Κείμηνα. Ο Βένος ήταν από τη Χαλάστρα. Όλοι ήταν από τα γύρω. Ενώ άμα πάρουμε μπασκεμπολίες, όλοι ήταν από την πόλη. Αυτό είχε μια σχέση. Έτσι δεν είναι, πάρη μου?
12: Ναι, το άθλημα αναπτυσσόταν λιγότερο και αναπτυσσόταν κυρίως στα μεγάλα κέντρα. Είναι αλήθεια αυτό, γιατί σε μικρότερες περιοχές, σε μικρότερες πόλεις ή και σε χωριά δεν υπήρχε καν η εγκατάσταση των δύο καλαθιών για να μπορούν να παίξουν και να...
11: Και το ποδόσφαιρο ήταν πιο προσιτό δίπλα τους, γιατί με μία μπάλα παίζαν 22 άτομα. Έτσι, στο κάτω-κάτω της γραφής.
12: Πολύ πιο εύκολο φυσικά.
5: Και χωρίς μπάλα και με καπάκια, μη σου πω.
11: Σωστό. Εμείς στο διοικητήριο στείναμε εκεί πέρα τις τσάντες δεξιά και αριστερά.
5: Ακριβώς.
11: Και όταν έφευγε κάποιος για το φόρεσε μάνα, το έπαιρνε και το δοκάρι και ήταν η τσάντα του. Και τι πλάκα είχε. Αλλά όταν ερχόταν η μεγαλύτερη και παίζαμε εμείς, δεν λέγανε φύγε. Τα μαζεύαμε και φεύγαμε. Πού είσαι, ρε Διονύση Ψωμιάδη, Γιώργο Κούδα, Κώστα Παπαϊάννου, Γρηγόρη Ζαφυρίδη. Αυτοί όλοι παίζανε διοικητήριο στα Μάρμαρα. Αλλά πάνε και τα Μάρμαρα του διοικητηρίου. 36 χρόνια η τρύπα της ντροπής στο κέντρο της πόλης. Πήλε πάρει.
12: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε ένα έργο το οποίο απλά κατέστρεψε τελικά την γειτονιά. Και κάποια στιγμή ελπίζουμε, ξέρω ότι υπάρχει οργάνωση και μεγάλη προσπάθεια από το Σύλλογο Φίλων του διοικητηρίου, να επανέλθει σε μια καλή μορφή η πλατεία.
11: Πού είχε το διοικητήριο, ξέρεις που είχε μπασκέτα? Δεν το ξέρεις?
5: Το διοικητήριο είχε μπασκέτα?
11: Ναι.
5: Πού είχε μπασκέτα? Στο παρκάκι? Κάτω,
11: όχι, όχι. Όπως ήταν το επίπεδο το ένα με το μάρμαρο, ναι, και το επίπεδο το άλλο, ναι. Πάνω είχε κολονάκια και εκεί που γόνιαζε έκανε μια, ναι, μια τέτοια, μια τρύπα. Κατάλαβες, ναι, δεξιά, ναι, και αριστερά, ναι, από τη Βενιζέλου και από την Ιώνας Δραγούμη, ναι, στον επάνω όροφο είχε τα κολονάκια και είχε μια γωνία.
5: Μάλιστα.
11: Το παίζαμε και αυτό.
5: Ναι.
11: Και φυσικά στα δέντρα παίζαμε αυτό που ρίχναμε τις μπύλες με τα τάλιρα,
5: ναι,
11: γιατί,
5: ναι,
11: είχε,
5: ναι,
11: και κουμάρι, ροκάρι αφού.
5: Η ηλικία ήταν ποδόσφαιρο. Θυμάμαι, παίζαμε τα, ναι, Σαββατοκύριακα, ναι, εκεί πηγαίναμε και παίζαμε μπάλα,
11: ναι,
5: και τις καθημερινές παίζαμε ένα εσαΐ. Θυμάμαι στο δημοτικό, στο 57ο που ήταν κάτω από το 4ο τα 4 σχολεία. Άρης ΠΑΟΚ, συνεχόμενα με καπάκια στα διαλύματα.
11: Με καπάκια.
5: Και κυριλέτα Σαββατοκύριακα παίζαμε στο διοικητήριο.
11: Ναι, ναι,
5: με,
11: ναι,
5: μπάλα.
11: Εδώ που τα λέτε τώρα με καπάκια, για να φανταστείτε, οι δύο οι ορφανοί πήγαιναν στο τέταρτο. Και όπως λες, ενώ παίζανε εκεί πέρα, έλεγε ο Κώστας Ορφανός, πρέπει να φύγω. Πού να πας, δεν το αφήσω. Μα έχω προπόνηση με τον ΠΑΟΚ. Ποιο ΠΑΟΚ λέει τώρα? Εδώ το αφήνει το μπάσκετ. Και κάναμε και πολύ ωραία σχολικά πρωταθλήματα, πάρη μου, στο μπάσκετ.
12: Ναι, φυσικά. Εγώ περνώντας σαν μαθητής του Λυκείου Τούμπας, είχαμε την πολύ μεγάλη τύχη να βρεθούμε μια πολύ καλή φουρνιά παιδιών που καταλήξαμε να κερδίσουμε δύο πρωταθλήματα Ελλάδος και να κερδίσουμε...
11: Ποιες χρονιές?
12: Το 1981 και το 1982. Και το 1981 μάλιστα παίξαμε και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που καταλάβαμε την τρίτη θέση. πολύ μεγάλες έτσι ιστορίες.
5: Ανθρώπους τότε, ληξίαρχοι που τους θυμάσαι όλους έναν έναν.
12: Να πω εκείνη την ομάδα.
5: Βέβαια.
12: Η ομάδα που έπαιξε στο παγκόσμιο και πήρε την τρίτη θέση ήταν ο Νίκος ο Παναγιωτίδης, ο οποίος τότε έπαιζε στον Έστωρα, αργότερα έπαιξε στον Ηρακλή. Ήταν ο Φώτης ο Χιωτάκης που έπαιζε στον ΠΑΟΚ και έπαιξε αργότερα στη ΜΕΝΤ. Ο Χρήστος ο Κωνσταντινίδης που ήταν από τον ΠΑΟΚ και έκανε μεγάλη καριέρα και στην πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ και στον Φίλιππο και στη Λάρισα και στην Πάτρα. Ήταν ο Γιώργος ο Κόκκινος, επίσης από τον ΠΑΟΚ που έπαιξε αργότερα στον Φίλιππο. Ήταν ο Παναγιώτης ο Μπουρλίβας που ήταν επίσης ένα εξαιρετικό ταλέντο από τον ΠΑΟΚ. Έκανε εξαιρετική πορεία στον ΠΑΟΔΟ που ήταν επί τρία χρόνια πρώτος σκόρερ στην Α2 και αργότερα έπαιξε στο Βόλο και στο Γαλαξία.
5: Το σκόρερ, ναι.
12: Και ήταν και άλλα παιδιά, ο Σάββας ο Αγγελίδης, ο Μανώλης ο Καλφόπουλος, ο Τζάκο ο Αλγκάβα.
13: Ο Μακεροβιάτης.
12: Ναι, ο Δημήτρης ο Κακάλης και εγώ.
13: Εμείς πότε πήραμε, ξέρεις?
12: Εσείς πήρατε το πρωτάθλημα
13: το 1977.
12: Ναι.
13: Με Αγραφιώτη.
12: Ναι, ήμουν Δευτέρα.
13: Με Τζάμο. Με Αγραφιώτη, με Τζάμο, κάτσε να θυμηθώ.
5: Τουκμενίδης.
13: Οι Τουκμενίδηδες οριακά, όχι. Το 77 είχαν. Δεν ήταν οι Τουκμενίδες το 77. Πρέπει να δω τώρα τη φωτογραφία. Ήταν μια ΟΜΕ, το οποίο και εκεί φάγαμε φόλα, γιατί έγινε ο σεισμός μετά και δεν μπόρεσε να γίνουν. 77-78 ήταν νομίζω κάπου εκεί πέρα και δεν κατεβήκανε. Και θυμάμαι γίνανε αγώνες, οι τελικοί γίνανε νομίζω στην Κατερίνη. Τελική.
5: Είχε γίνει ο σεισμός εδώ.
13: Όχι, όχι, ήταν το 77-70, κάπου εκεί. Όχι, ο σεισμός έγινε μετά το 78.
12: Έγινε μετά την ρήξη του σχολικού.
5: Ιούνιος.
13: Ναι, ναι, 20 Ιουνίου. Λοιπόν, και αυτό ακόμα πόσο ενδιαφέρον είχε το σχολικό πρωτάθλημα. Είναι έτσι?
5: Βέβαια. Ήταν η Θεσσαλονίκη, ήταν ένα φεγγάρι τότε, μια δεκαετία, εικοσαετία. Κοντρικά ήταν όποιος κέρδισε στη Θεσσαλονίκη, θεωρητικά ήταν και ο νικητής του Πανελληνίου.
12: Τις περισσότερες φορές έτσι συμβαίνει και στη συνέχεια, γιατί πρώτα τα σχολεία της Θεσσαλονίκης, τα ιδιωτικά, ξεκίνησαν να δίνουν υποτροφίες και να κάνουν εξαιρετικές ομάδες και εξακολούθησαν να φέρουν πρωταθλήματα. Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, το Αριστοτέλειο Κολέγιο, τώρα το Ελληνικό Κολέγιο.
5: Και με παγκόσμιο.
12: Έτσι ακριβώς.

0: Δικό παιδιά τα οποία το 77 πήραν το, και δεν μπορώ να θυμηθώ, ο Μάκης ο Αμπατζίδης ήταν, ο οποίος έπαιζε playmaker, ο γραφιώτης, είπαμε, ο Τζάμος ήρθε το τελευταίο καιρό, γιατί ο Τζάμος πήγαινε σε άλλο και πήρε μεταγραφή.
1: Το φέραμε μεταγραφή.
0: Ναι, το φέραμε μεταγραφή.
1: Αυτό και αυτό δούλεψε κατά κόρο και οι μεταγραφές. Και δουλεύουν ακόμα και τώρα.
0: Πάντως πραγματικά είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον και τότε, αν θυμάμαι, γεμίζαμε παλέντες σπορ, έτσι, τα σχολικά πρωταθλήματα. Νομίζαμε παλέντες σπορ. Τώρα είπε σε πάρει ονόματα, ας πούμε, που όλοι παίζαν σε μεγάλες ομάδες και προερχόταν από, παιδιά, από σχολεία της γειτονιάς στην ουσία.
2: Ναι, φυσικά. Έτσι.
1: Λοιπόν, παίξανε στο υψηλότερο επίπεδο.
0: Παίξανε στο υψηλότερο επίπεδο και εθνική και τα λοιπά. Λοιπόν, πάντως έβγαλε και μεγάλους προπονητές η Θεσσαλονίκη.
2: Φυσικά. Έχει βγάλει μεγάλους προπονητές, με πρώτο και καλύτερο τον πατριάρχη του ελληνικού μπάσκετ, τον Φέδωνα τον Ματθαίο, και φυσικά στη συνέχεια τον Γιάννη τον Ιωαννίδη, που είχε εξαιρετική πορεία κυρίως στις εγχώριες διοργανώσεις, τον Ευθύμη τον Κιουμρουζόγλου που δούλεψε στις εθνικές ομάδες, τον Θόδωρο τον Ροδόπουλο που θεωρείται ακόμη ο σπουδαιότερος δάσκαλος
1: με σχολή δική του
2: το μπάσκετ, το Λάκη τον Τζάβα που επίσης ασχολήθηκε σχεδόν σε όλη του την καριέρα σαν προπονητής στις εθνικές ομάδες, ο Ρέστης ο Αγγελίδης, ο Ανέστης ο Πεταλίδης, και σε νεότερη έκδοση Θεσσαλονικίων προπονητών ο Σούλης ο Μαρκόπουλος, ο οποίος ήταν ο πρώτος που κατέκτησε και ευρωπαϊκό κύπελο με τον ΠΑΟΚ, ο Βαγγέλης ο Αλεξανδρής που είχε μια τρομερή πορεία σαν προπονητής στους πάγκους της πρώτης εθνικής και αυτός με ευρωπαϊκό τίτλο σαν προπονητής του Αμαρουσίου και σαν προπονητής του Άρη. Φυσικά άνθρωποι οι οποίοι ο πραγματικά...
1: Ήταν ο Βαγγέλης ο προπονητής που πήρε...
2: Σαν προπονητής του Αμαρουσίου και σαν προπονητής του Άρη.

0: και στο Ηράκλειο το τένις που πήγα και εγώ αργότερα εκεί. Αναπτύχθηκε πάρα πολύ το κριτικό μπάσκετ μέσω του ΠΑΟΚ και της Θεσσαλονίκης γενικότερα.
1: Πάντως μπορούμε να λέμε και τα ΠΑΟΚ Άρης, ας πούμε, είχαν πολύ, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τότε ο Ζάκοτα, πριν τον Ζάκοτα ήταν ο άλλος, ο Σερβός, θύμισε μου λίγο, ο Ίβιτς. Όχι, ο Ίβκοβιτς.
0: Ο Ίβκοβιτς.
1: Ο οποίος τότε ήρθαν τα τρία μεγάλα αστέρια του ΠΑΟΚ στα ηλικία 16 χρονών, πάρη μου.
2: Ναι, ήταν ο Στογιάκοβιτς με τον Νεστέροβιτς και με τον...
1: Από κάπα, τέλος πάντων.
2: Ναι.
1: Ναι, και ήρθε 16 χρονών ο Στογιάκοβιτς.
0: Το Στογιάκοβιτς κρατάμε.
1: Ναι. Όχι, και έφτασε που έφτασε. 12 χρόνια έπαιζε NBA στο Γιάκοβιτς.
0: Ναι, και θρύλος και στο NBA πλέον.
1: Βέβαια, βέβαια. Ήρθε 16 χρονών. Ήρθε τη χρονιά του Ιβκοβιτς, αλλά δεν το χρησιμοποιήσε ο Ιβκοβιτς και τον έβγαλε ο Ζάκοτα.
0: Ζάκοτα, ναι.
1: Ο Ζάκοτα τώρα ήταν μέχρι πέρσι.
2: Δεν έπαιξε. Είναι. Ο Στογιάκοβιτς έπαιξε αργότερα.
1: Κάπως κάτι είχε γίνει τότε.
2: Δεν είχε έρθει ακόμη. Με τον Ζάκοτα προπονητή ήταν μικρότερος ο Στογιάκοβιτς. Πρέπει να έπαιξε προπονητή. Μπορεί να ήταν στη δεύτερη θητεία όμως του Ζάκοτα, γιατί αποκλείεται να ήταν στην πρώτη.
1: Ναι, στη δεύτερη. Και μάλιστα ο Ζάκοτα δεν ήταν μέχρι πέρσι στην ΑΕΚ.
0: Είναι.
1: Είναι ακόμα.
0: Είναι ακόμα.
1: Τι ηλικία έχει.
0: Είναι στη δεύτερη νιώτη, είναι. Κάτσε, μια χαρά.
1: Φοβερός τύπος όμως. Φοβερός τύπος.
0: Λοιπόν... Εντάξει, αυτό το θέμα με τον ηλικιακό ρατσισμό τώρα πρέπει να σταματήσει κάπου. Δηλαδή τώρα και εμείς είμαστε 55 και τώρα μην παίξουμε ακόμα. Μικροί άνθρωποι είμαστε. Δηλαδή έχουμε να δώσουμε ακόμα.
1: Δεν σου φαίνεται. Για 56 φαίνεσαι. Έλα μου, εντάξει, αυτό είναι. Δεν υπάρχει ηλικία. Όχι, όχι. Και εγώ πάντοτε έλεγα. Τα νούμερα είναι για τους αθλητές που φοράς στην πλάτη. Είναι πώς αισθάνεσαι.
0: Ειδικά στους προπονητές που είναι και εγκεφαλικό περισσότερο.
1: Βέβαια,
0: το θέμα δεν το συζητάμε. Και ο άνθρωπος το απέδειξε ότι με την εξαιρετική πορεία που κάνει.
1: Έτσι, τόσα χρόνια.
0: Τόσα χρόνια.
1: Έτσι, μπράβο, δεν τυχαίο.
2: Όχι, το ψηλότερο στην ΑΕΚ πίνουν νερό στο όνομά του. Επειδή έχει τύχει να γνωρίσω και τον πρόεδρο. Τον εκτιμούν πάρα πολύ και το έχουν πει να μένει στην ΑΕΚ σε όποιο ρόλο αποφασίζει ο ίδιος.
1: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, πήρε πρωτάθλημα το 2002. Ωστόσο.
0: Τη φουρνιά Κακιούζη, Χατζή. Μια πολύ καλή φουρνιά που είχε τον Τζακαλέι, τον Ιάκωβο, το κοινό το θηρίο που τον πήρε ο Ολυμπιακός. Δικούδης.
1: Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Να κάνουμε και μια ιδιαίτερη μνήμα για τους προπονητές τώρα που είπαμε στο Τζάβα. Γιατί.
1: Ολάκης.
0: Ολάκης είναι και εμβληματικός και στο σύνδεσμο των βετεράνων. Γιατί είναι συνεχώς μαζί μας από την στιγμή που τουλάχιστον είμαι εγώ και σίγουρα και από τότε που είναι ο Πάρης λίγο παλιότερα. Και ακολουθούσε μέχρι όποτε πηγαίναμε τουλάχιστον σε όλα τα ταξίδια. Πετούσε τη σκούφια του να έρθει να κάνει το ταξίδι το πανευρωπαϊκό, το παγκόσμιο των βετεράνων. Να κάνει τον προπονητή μας εκεί πέρα με όποια ομάδα παρουσιαζόταν ο σύνδεσμος και να το περιμένει πώς και πώς για τη χαρά. Θέλω να πω ότι παρόλο που έχει ζήσει τόσα πολλά σε όλη την καριέρα, που να, τι να ξεκινήσουμε να αναφέρουμε και πού, και μέχρι όσο του αρέσει μέχρι και σε αυτή την ηλικία να μπορεί να είναι κοντά στη μυρωδιά αυτή του αθλήματος που μας κάνει όλους να είμαστε τόσο κοντά μέχρι τόσο αργά της ηλικίας.
1: Έχεις δίκιο, Γιώργο Μητακίδη, γιατί για μας τότε, είτε ήσουν αθλητής είτε ήσουν φίλαθλος, η ομάδα μας ταξίδευε. Και όπως λες και μέχρι τώρα. Και πηγαίναμε και βλέπαμε άλλες πόλεις, ποτέ δεν ανοίξει μύτη, μας χειροκροτούσαμε, τους χειροκροτούσαμε. Ο καλύτερος πάντα το χειροκροτούσαμε. Μπορεί εμείς να λέγαμε τα μπούρου μπούρου, αλλά λέγαμε στο έδωσα, αφού ήταν καλύτερος, ας πούμε. Και στο μπάσκετ, ας πούμε, τότε δεν υπήρχε πολλή αδικία. Άμα όλο σούταρ ξέφαζε καλάθια.
2: Γενικώς δεν είναι έτσι ακριβώς, αλλά γενικώς. Αλήθεια είναι ότι ο καλύτερος συνήθως κερδίζει.
0: Έχει τον μεγαλύτερη μπάσκετ. Δικαιοσύνη.
2: Ναι, αλλά.
1: Δεν υπάρχει το μισό μηδέν, ας πούμε.
0: Όχι.
1: Ναι. Τώρα, όταν, όπως είπα πιο μπροστά, σκονόταν ο Χάρης και βλέπαμε το κόκκινο περικάρπιο, κάναμε όλοι όχι. Γιατί. Μπάλα έπαιρνε μέσα, δεν ήταν ούτε έξω ούτε.
0: Και για τον Χάρη, επίσης να πούμε ότι είναι. Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου πάρα πολλά χρόνια και αυτός και είναι μαζί μας σε όλη την πορεία.
2: Ναι, είναι εδώ και χρόνια αντιπρόεδρος του Συνδεσμού μας και είναι κοντά σε κάθε δράση, συμμετέχει πάντα και...
1: Είσαι γενικός γραμματέας, ε.
0: Ναι.

0: Δεν έχει σημασία, οι τίτλοι δεν έχουν κανένα, καμία σημασία.
1: Οικονομολόγος είσαι όμως.
0: Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Οικονομολόγος είσαι τώρα, αλλά οικονομολόγος είσαι τη δουλειά σου. Εδώ είμαστε κοντά να μπορούμε να φέρουμε κοντά άλλους βετεράνους της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Έχουμε μία δεξαμενή γύρω στα 500 άτομα.
1: Έχουμε
0: και παραπάνω.
1: Πάνω από 500 είναι πάνω τα εγγεγραμμένα μέλη μας, ναι.
0: Και κάνουμε διάφορες δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν και με τοπικό πρωτάθλημα που το κάνουμε πόσα χρόνια πάρει, 40.
1: Το 1994 έγινε το πρώτο πρωτάθλημα βετεράνων στη Θεσσαλονίκη. Ο σύνδεσμος δεν είχε ιδρυθεί ακόμη. Ναι. Αυτή ήταν η πρώτη δράση που ξεκίνησαν να είναι οργανωμένοι οι βετεράνοι. Το 1998 παρουσιάστηκε η ανάγκη να οργανωθούν ακόμη καλύτερα. Μάλιστα. Και δημιουργήθηκε ο σύνδεσμος.
0: Τόσα πολλά χρόνια λοιπόν, κάθε καλοκαίρι, Μάιο με Ιούνιο, δύο μήνες περίπου, οργανώνουμε το τοπικό πρωτάθλημα της Θεσσαλονίκης, του συνδέσμου, που μετέχουν παλιές ομάδες, ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, ο Ηρακλής, ο Αρίων, λέμε ο Μακεδονικός, ο ΒΑΟ, όποιος θέλει, από τους παλιούς, είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει ακόμα και τώρα.
1: Ναι, είμαστε όλοι εγγεγραμμένοι σαν άτομα στο σύνδεσμο, ναι. Ένα σύνδεσμο έχουμε. Όταν έρχεται η ώρα του πρωταθλήματός μας, ο καθένας δίνει την ταυτότητα στην παρέα του και αν κάποιοι προέρχονται από μια ομάδα δίνουν την ονομασία της παλιάς τους ομάδας και εκπροσωπούν αυτοί στο τοπικό μας πρωτάθλημα.
2: Δεν είναι ωραίο.
0: Είναι καταπληκτικό. Σαν
2: να, εγώ το βλέπω, φυσικά. Ας πούμε, όλα η ζωή είναι ένα πάρτι, να πούμε. Ή συμμετέχεις και διασκεδάζεις ή τρως πόρτα. Τι θα σέλνω.
0: Ακριβώς έτσι είναι, γι' αυτό, ναι. Και
2: τώρα που το ακούω,
0: όλα τα ταξίδια που
2: έτσι,
0: κάνουμε,
2: μπράβο.
0: Γίνονται πανελλήνια πρωταθλήματα βετεράνων, πανευρωπαϊκά, παγκόσμια. Αυτό είναι αθλητικός, ναι. Τουρισμός. Είναι σαν, σαν μια μπασκετική πενταήμερη, για να το φέρω στα σχολικά.
2: Σωστά,
0: ξανά, δηλαδή, είναι.
1: Το να μπαίνεις στο γήπεδο σε όλες τις ηλικίες εκφράζεται πάρα πολύ καλά από ένα μότο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, της FIBA, του Maxi Basket που λέγαμε, το οποίο λέει: μην προσθέτεις χρόνια στη ζωή σου, πρόσθεσε ζωή στα χρόνια σου. Έτσι. Δηλαδή, με το να είσαι ενεργός, δίνεις ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη ζωή
2: και
1: σου.
2: Και επειδή είπαμε, ας πούμε, για σαν τουρισμό, η Ελλάδα, ας πούμε, αυτό μπορούσε να το έχει σαν εναλλακτική μορφή τουρισμού και να μην τα κάνει, ας πούμε, τώρα μες στο καλοκαίρι. Θα μπορούσε να κάνει αυτούς τους αγώνες και εγώ Νοέμβριο.
0: Γιατί όχι, δεν μπορεί να καλό με το καλοκαίρι.
1: Γιατί. Για δύο βασικά λόγους. Ο πρώτος είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν πιο ελεύθερο χρόνο για ένα πρωτάθλημα 10 ημερών να ταξιδέψουν σε καλοκαιρινή
2: περίοδο.
1: Γιατί
2: είναι και εργαζόμενοι.
1: Και επίσης, επειδή είναι πολύ μεγάλες οι ανάγκες σε αγωνιστικούς χώρους, δηλαδή στην Αθήνα τώρα στο Ευρωπαϊκό χρησιμοποιήσαμε 18 γήπεδα, όλο το χρόνο τα γήπεδά μας είναι δεσμευμένα από τα τακτικά πρωταθλήματα όλων των αθλημάτων, και του μπάσκετ και του βόλεϊ.
2: Σωστά, γιατί δεν έχουμε και τόσα γήπεδα.
1: Οπότε ελευθερώνονται περισσότερο οι εγκαταστάσεις για να γίνει σε καλοκαιρινή περίοδο ένα τέτοιο
0: πράγμα. Και τουριστικά είναι καλύτερο, γιατί έρχονται όλοι μαζί με τις οικογένειές τους που μπορούν να κάνουν τις διακοπές τους.
2: Τελικά δεν μας είπες ποιος κέρδισε τώρα αυτό που έγινε στην Αθήνα το. Παγκόσμιο.
1: Διάφοροι κέρδισαν. Γιατί όπως είπαμε, υπάρχουν ηλικιακές κατηγορίες. Μιλάμε ότι υπάρχουν 20 ηλικιακές κατηγορίες.
2: Εμείς σαν Έλληνες πήραμε καμιά κατηγορία.
1: Το είπα πριν ότι πήραμε μία πρώτη θέση στην κατηγορία 35 των αντρών. Πήραμε δύο δεύτερες και δύο τρίτες.
2: Μια χαρά.
1: Ναι, φυσικά.
2: Με τόσες κατηγορίες και πήραμε. Μπράβο, μπράβο.
0: Αλλά το σκορ και το τι μετάλλια θα πάρουμε είναι δευτερεύον. Ειδικά.
2: Ναι, βέβαια, εντάξει τώρα.
0: Πρωτίστως πάμε να ευχαριστηθούμε το παιχνίδι, να ευχαριστηθούμε όλη την κατάσταση αυτή, την πενταήμερη που λέγαμε.
1: Τα μέλη του συνδέσμου μας ειδικά που συμμετέχουν σε αυτές τις διοργανώσεις 25 χρόνια τώρα. Φυσικά πάντα όταν έχουμε μια καλή ομάδα θέλουμε να εξαντλήσουμε τα περιθώρια και να κερδίσουμε, να διακριθούμε. Αλλά έχουμε ξεπεράσει πλέον ότι μαζευόμαστε για να πάμε και να διακριθούμε. Οπότε όποιοι έχουμε το χρόνο και τη διάθεση και την οικονομική δυνατότητα να συμβάλλουμε στα έξοδα, ταξιδεύουμε, γιατί είναι μια πολύ ωραία δραστηριότητα.
2: Όχι, είναι φυσικά και μακάρι να υπήρχαν τέτοιες πολλών ειδών δραστηριότητες, ο κόσμος να ευχαριστιέται, να χαίρεται. Εδώ τώρα βλέπετε, τυχαία έχουμε αυτές τις τηλεοράσεις ανοιχτές και ένας πανικός, δεν μπορεί να γυρίσει το κεφάλι σου. Ενώ όταν έχεις έναν τρόπο να διασκεδάζεις, να αθλείσαι, να περνάς καλά, είναι μια χαρά αυτό.
0: Είναι το καφενείο μας, με την απόλυτα καλή έννοια.
2: Και στις γυναίκες πάμε καλά.
0: Και στις γυναίκες πάμε καλά. Απλά οι γυναίκες είναι λίγο πιο δύσκολες να βρεθούν, να συντονιστούν, γιατί είναι πιο δύσκολο στις γυναίκες που είναι σε μεγαλύτερες ηλικίες, έχουν πολύ περισσότερες υποχρεώσεις.
2: Ναι.
0: Οπότε είναι πολύ πιο δύσκολο να συντονιστούν. Έχουν γίνει προσπάθειες, γίνονται προσπάθειες.
2: Ναι.
1: έχει άμεση σχέση και με το πώς είναι συνηθισμένη να λειτουργεί η κοινωνία μας. Η γυναίκα είναι πιο δεσμευμένη από την οικογένεια στην Ελλάδα. Είναι αλήθεια ότι βλέπουμε χώρες που έχουν πολύ μεγάλη συμμετοχή από τις γυναίκες και στις διεθνείς διοργανώσεις. Σε εμάς έχουμε μια σχετική δυσκολία στο να οργανωθούν οι ομάδες για να μπορέσουν να ταξιδέψουν και να παίξουν για 10 μέρες, γιατί δεν είναι διοργανώσεις 2 ημερών αυτές, είναι διοργανώσεις 9 ημερών. Οπότε οι απαιτήσεις είναι μεγάλες και υπάρχουν πολλές δυσκολίες για να ξεπεραστούν.
2: Τώρα που ανέφερα τις γυναίκες, πάντως σαν Θεσσαλονίκη είχαμε, οι γυναίκες είχαν τον πρώτο ρόλο οι ομάδες Θεσσαλονίκης, νομίζω η ΜΕΝΤ.
1: Ο Απόλλων Καλαμαριάς είναι η ομάδα που έχει κερδίσει πρωτάθλημα Ελλάδος. Η ΜΕΝΤ για πάρα πολλά χρόνια ήταν στο κορυφαίο επίπεδο, διεκδικώντας το πρωτάθλημα με πολλές δεύτερες θέσεις. Δυστυχώς δεν κατάφερε ποτέ να πάρει το πρωτάθλημα Ελλάδος, αλλά έχει γράψει πολύ μεγάλη ιστορία στο ελληνικό μπάσκετ και έχουν βγει πολλές φουρνιές γυναικών που πραγματικά παίξαν σε υψηλό επίπεδο, κυρίως αυτές τις δύο ομάδες, αλλά και σε άλλες όπως ο Μέγας Αλέξανδρος, όπως ο Ηρακλής και άλλες ομάδες που είχαν διαχρονική παρουσία σε υψηλό επίπεδο στα πρωταθλήματα του μπάσκετ.
0: Ο Άρης και ο Πάου στις γυναίκες αναλογικά, όσο μπορώ να θυμηθώ, δεν είχαν την ιστορία που έχουν
1: στον άντρες. Ναι, ο Άρης είχε ομάδα κάποτε στην πρώτη εθνική, αλλά ναι, όχι
0: μέχρι εκεί,
1: γράφοντας την ιστορία των υπόλοιπων ομάδων που αναφέραμε.
2: Προσπαθώ να δω τώρα η Τάνια Σαρέγκου.
0: Η πόλη Σαρέγκου,
2: η Τάνια
1: Ευσταθείου.
2: Μπράβο.
0: Τάνια Ευσταθείου, ναι.
2: Το playmaker και είναι το μαγκάκι.
0: Η Βιβί Διαβολεμένου.
2: Η Βιβί Διαβολεμένου, μπράβο. Ναι, η ψηλή, η κατοπόδη.
1: Κατερίνα η Πεταχτή, η οποία έκανε πολύ μεγάλη καριέρα.
2: Κατερίνα Πεταχτή, άστα, είναι αστέρι. Μέχρι πρόπερση έπαιζε η Κατερίνα.
0: Ναι, ναι, ναι, και είναι και μέλος του συμβουλίου και η Κατερίνα.
2: Και με άντρα τραγουδιστή τον Κωνσταντίνο.
0: Ναι, ναι.
2: Μπράβο, μπράβο. Δηλαδή, εντάξει, και υποχρεώσει να έχει και παιδιά, κάνει και παιδιά.
0: Είναι αλλάζει, πιο δύσκολο. Είναι
2: και
0: πιο
2: το
0: δύσκολο.
2: Σώμα αλλάζει και τα λοιπά. Μπράβο, ναι, μπράβο, πάντως.
0: Το θέλουν, υπάρχει η θέληση, αλλά κάπου όχι, είναι πιο δύσκολο.
2: Η Κατερίνα Πεδαχτή ήταν, ας πούμε, που έπαιζε και μέχρι πρόπερση, ας πούμε, σε 50 φεύγα, ας πούμε, ήταν πολύ σπουδαίο.
1: Η Κατερίνα έπαιξε στο πρωτάθλημα της Αθήνας φέτος.
2: Ναι, βέβαια. Τι αστέρι, μπράβο την Κατερίνα, μπράβο.
0: Πέσανε και πήγε, έφυγε. Μπράβο,
2: ναι. Ωραία, έτσι φίλες και φίλοι, βλέμε ιστορίες, γιατί το μπάσκετ ήταν η παρέα. Και μάλιστα τότε ήταν δύο τα στέκια, ήταν το Ελιζέ για τα νότια προάστια της Θεσσαλονίκης και η Σάντα Μόνικα εμείς για τα βόρεια προάστια, να πούμε, και τα στέκια, το Ελιζέ. Και μάλιστα πολλοί φίλοι, μπασκεμπολίστες και ο Διαμαντής ο Σκόρδας, ας πούμε, και ο Χάρης Παπαγιώργου, λέει φεύγαμε και ο... Φεύγαμε, λέει, με το ίδιο αυτοκίνητο από τη γειτονιά. Πηγαίναμε, παίζαμε αντίπαλοι και μετά ξαναφεύγαμε με το ίδιο αυτοκίνητο. Δεν είναι πολύ σπουδαίο αυτό?
0: Βέβαια, το ίδιο κάνανε και οι φύλαθροι.
2: Καλά, οι φύλαθροι του έδωσαν μια παρέμβαση, δεν χώριζε. Αλλά να παίζει τώρα, να φεύγει από τη γειτονιά σου, να παίζει το ίδιο αυτοκίνητο. Να πηγαίνει, να παίζει αντίπαλο και μετά ξαναφεύγει. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση για την κοινωνία τη πόλη. Βλέπετε όμω και αυτό το κάνανε πόλεμο. Κύριε, αδερφέ, έλα λίγο.
3: Δήμο Βαρδάκη, δάσκαλε. Καλησπέρα, παιδιά, Στεφανάρας here.
2: Yes. Καλησπέρα.
3: Γιατί κοροϊδεύεις το λαό της πόλης εδώ
2: πέρα? Στέφανε,
3: τι λέγε από λάστου του.
2: Κύριος Μητακίδης.
3: Φυσικά ο κύριος Μητακίδης.
2: Ο κύριος Πάρης Πετράς.
3: Ο κύριος Πάρης Πετράς είναι γνωστότερος από τον κύριο Δήμο Βαρδάκη.
2: Καλά, τώρα τι να λες. Λοιπόν...
3: Πάω, λέτε.
2: Όχι.
3: Μπουζούκια.
2: Λέμε για μπάσκετ και λέμε ότι το 79. Εγώ...
3: Δώσε ένα pick and roll και διέταξε ένα box out.
2: Τι είναι αυτό, τίποτα δεν ξέρω από αυτό. Τι κυπέρο και τι box out. Εδώ λέει. Μπράβο, ρε Στεφανάρα. Λοιπόν. Και φεύγανε από την ίδια γειτονιά, μπαίνανε στο ίδιο αυτοκίνητο, πηγαίνανε, μετά όλοι το βράδυ στο Ελιζέ. Λέγανε τα αστεία του, λέγανε σε έκανα, σε έδειξε κτλ. Και αυτό ήταν. Αυτό είναι ο αθλητισμός. Συμφωνείς, φίλε Πάρη?
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο αθλητισμός δημιουργεί φιλίες πρώτα απ' όλα. Γι' αυτό και εμείς συνεχίζουμε τη λειτουργία του Συνδέσμου Βετεράνων, γιατί όλοι αισθάνονται πολύ όμορφα να συνευρίσκονται με τους παλιούς συμπαίκτες και αντιπάλους. Και μάλιστα με το ίδιο συνέστημα και με τους αντιπάλους, γιατί ακριβώς νιώθουμε ότι έχουμε κοινές καταβολές, έχουμε να μοιραστούμε κοινές ιστορίες και πάντα είτε είμαστε σε συναισθίαση, είτε είμαστε μέσα στο γήπεδο, είτε είμαστε σε ταξίδι, περνάμε καλά.
2: Και όχι μόνο, κλείνοντας πρώτη μασόν και η καζούρα, καζούρα.
0: Εννοείται.
2: Τι χωρίς την καζούρα.
0: Ποντάρουμε στην καζούρα.
2: Πού πας χωρίς καζούρα. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Φίλες και φίλοι, μείνετε μαζί μας για άλλη μια ώρα. Εδώ με τον Πάρη Πετρά και με τον Γιώργο Μητακίδη. Και αν έχουμε και καμία έκπληξη, θα δούμε τώρα. Θα πούμε πράγματα, ιστορίες, θα θυμηθούμε παλιά ωραία θεματάκια και θα έρθουμε και στο σήμερα.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Πετρόπολης 95,5, Αύγουστος, καλοκαίρι 2026, παρέα θα είμαστε όλα τα περισσότερα βράδια του Αυγούστου. Η θεματολογία θα είναι διαφορετική και θα έχει ενδιαφέρον. Ξεκινάμε το μπάσκετ, γιατί όπως είπαμε το μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη ήταν ένα από τα ωραιότερα σπορ, ήταν χόμπι, ήταν διασκέδαση, ήταν ταξίδι, ήταν το πάρτι. Και εδώ με τον Πάρη Πετρά και με τον Γιώργο τον Μητακίδη λέμε ωραίες ιστορίες, γιατί εμείς με τον Γιώργο σε μια αυλή μεγαλώσαμε με 20 χρόνια διαφορά. Η αυλή ήταν ίδια όπως Γιώργο, έτσι.
1: Και είναι ίδια.
0: Και είναι ίδια. Είχα την τύχη να έχω τον μπαμπά του φυσικό και τη μαμά του φυσικό και οι δύο φυσικοί ήταν.
1: Όχι, φυσιογνώστρια.
0: Ναι. Δηλαδή είχα τους γονείς του καθηγητές. Με τον μπαμπά του τα κατάφερα, αλλά την μαμά του έτρωγε σε καμία έτσι ξεγυρισμένη για να μάθεις μπάσκετ καλύτερα. Πάρη, άρε Πάρη, τα ζήσες και εσύ όλα έτσι. Είχες μεγαλύτερο αδερφό, έχεις?
2: Ναι.
0: Και σε έπαιρνε από το χέρι και σε πήγαινε?
2: Όχι, μόνο τότε που ανάφερα ότι ήμουν πολύ μικρός. Από εκεί και μετά, κάνα δύο χρόνια μετά, ξεκίνησα να παίζω μπάσκετ. Ήμασταν στη γειτονιά του γηπέδου του ΠΑΟΚ και εκεί πέρασα όλη μου την αθλητική πορεία.
0: Ναι, ναι, πράγματι, πράγματι. Και για το ΒΑΟ που λέγαμε, ας πούμε, που συγκέντρωνε, παίζανε τρεις ομάδες και είχε πάρα πολύ καλούς μπασκεμπολίστες και ο Έσπερος και ο Αρίων και ο ΒΑΟ και μάλιστα είχε και εμβληματικούς εφόρους. Ο Έσπερος είχε τον...
1: Μάριος ο Ιωαννίδης.
0: Ο Μάριος ο Έσπερος, ο Αρίων τον Όμηρο. Και ο ΒΑΟ είχε τον που ήταν και προπονητή, ήταν και διαιτητής πάλης. Ο πρόεδρος του ΒΑΟ. Θα το θυμηθούμε και αυτό. Σιγά σιγά.
2: Ο
1: Κωνσταντέλιας. Ο Κωνσταντέλιας. Τον είχα και γιατί έπαιξε μια χρονιά και στο ΒΑΟ και την τελευταία μου χρονιά που έπαιξε δηλαδή. Και ήταν πρόεδρος τότε και ο Κωνσταντέλιας.
0: Ο Σαντούλας. Αυτό το 1986 σε παγκόσμιο. Ήταν προπονητής διαιτητής πάλης. Το 86 θυμάμαι σε ένα. Λοιπόν...
1: Ήταν μαζί και τη Δαβάο και πάλι και, και Ολυμπιονίκες.
0: Ναι, ναι.
1: Και μα... ο Κικιλίδης.
0: Βέβαια. Ο Βάο είχε το την πάλι. Από εκεί, ναι, βέβαια. Πολύ σωστά το λες. Και πόσους αθλητές έβγαλε όλα αυτά τα ονόματα
1: και
0: που
1: είναι
0: είπες.
1: Και μια χρονιά που ιδρύθηκε ο Βάο. Ναι. Όπως και πάρα πολλοί άλλοι σύλλογοι της Θεσσαλονίκης που είναι το 1926. Φυσικά και ο ΠΑΟΚ. Είναι τόσοι πολλοί οι σύλλογοι που ιδρύθηκαν το 1926 που τώρα θα μας πει ο Πάρης τι οργανώνουμε για το, με βάση αυτή την ημερομηνία των συλλόγων, την ίδρυση.
2: Λοιπόν,
1: που το ξέρει καλύτερα.
2: Έτσι ακριβώς. Φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από τότε που ιδρύθηκαν σωματεία της Θεσσαλονίκης.
0: Το
2: 1926 και συγκεκριμένα ο ΠΑΟΚ, ο ΑΕΤΟΣ, ο ΒΑΟ, ο Απόλλων Καλαμαριάς, η ΜΕΝΤ, ο Μελιτέας και ο Μαραθών. Επειδή λοιπόν υπάρχει αυτή η συγκυρία και επειδή έχουμε πρώτα απ' όλα τον εξαιρετικά δραστήριο πρόεδρο του ΑΕΤΟΥ, το Στέριο του Τζιφτσόγλου, που μπορεί να προέρχεται από άλλο άθλημα αλλά είναι και πολύ φίλος του μπάσκετ, έχουμε ξεκινήσει συζητήσεις. Γιατί ο Δήμος Θεσσαλονίκης πρώτα απ' όλα θέλει να τιμήσει αυτές τις ομάδες για την ιστορία των 100 χρόνων.
0: Μπράβο.
2: Και συζητάμε το ενδεχόμενο να οργανώσουμε ένα τουρνουά μπάσκετ βετεράνων με συμμετοχή εκπροσώπων από αυτές τις ομάδες. Κάποιες μπορεί να συμπληρώνουν κανονικά αυτόνομες ομάδες, κάποιες όχι πλήρης, άρα θα βρούμε τον τρόπο να
1: βοηθήσει ο σύνδεσμος εκεί από τη δεξαμενή που λέγαμε
2: θέσεις. Και ταυτόχρονα συζητάμε και για πιθανή εκπροσώπηση από μία με δύο ομάδες του εξωτερικού για να κάνουμε ένα όμορφο διήμερο με αγώνες. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να το οριοθετήσουμε σύντομα και να προχωρήσουμε στην υλοποίηση. Με προσανατολισμό είμαστε στις αρχές Νοεμβρίου, το πρώτο ή το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου.
0: Και μια που είναι και τα 100 χρόνια της έκθεσης, γιατί και η έκθεση άνοιξε το 1926, κάντε στο Παλέντε Σπορ. Το Παλέντε Σπορ, που μας χώριζε ούτε σκηνάκι σε αντίπαλους αγώνες. ΠΑΟ, Κάρι, Ηρακλή, όποιος και να ήταν, είχε ένα σκηνάκι το οποίο πολλές φορές δεν υπήρχε κιόλα. Και βλέπαμε έτσι απέναντι, κάναμε τις γνωστές χειρονομίες. Θα σου πω, θα μου πεις, μετά φεύγαμε αγκαλιά. Έτσι δεν είναι. Έτσι.
1: Ήταν και είναι ακόμα και τώρα τόσο ωραίο γήπεδο για μπάσκετ το Παρέντες, ναι, που είναι τόσο μέσα στην καρδιά μας.
0: Το 60 πρέπει να έγινε αυτό νομίζω κάπου.
1: Αν αναλογιστείς και τόσο παλιό είναι.
0: Το 64 σκέψου, ναι. Λοιπόν, και νομίζω τώρα που όπως αναφέρεται για τα 100 χρόνια αυτών των σωματείων, είναι και 100 χρόνια της έκθεσης, οπότε είναι ωραία φάση.
1: Είναι μια ωραία γιορτή για την πόλη.
0: Έτσι, έτσι.
1: Και για τα σωματεία της πόλης και για την πόλη την ίδια.
0: Σωστό, σωστό, γιατί και η πόλη έχει ανάγκη να γίνονται εκδηλώσεις και ό,τι εκδήλωση και να γίνει, έρχονται επισκέπτες και όλα αυτά εδώ δημιουργούν ένα θέμα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλοι, θα φιλοξενήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος ήρθε πολύ σε μικρή ηλικία στη γειτονιά μας, στην αγκαλιά μας και έμεινε και τον αγαπάμε και έχουμε ζήσει πολλά μαζί του και μιλάμε για τον Μπάνε Πρέλεβιτς. Καλησπέρα Μπάνε.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Έχω Πάρη Πετρά δίπλα μου και Γιώργο Μητακίδη, γνωρίζεστε, είστε μια παρέα
2: γεια
0: όλοι.
2: Σου, Μπάνε.
3: Γεια σας, γεια σας.
1: Γεια σου Μπάνε.
0: Λοιπόν Μπάνε, έχουμε ζήσει πολλά.
3: Έχουμε ωραίες αναμνήσεις.
0: Από πού να ξεκινήσουμε και από πού να φτάσουμε? Μου άρεσε όταν σε πήρα το πρωί, λέω πως είσαι, είμαι μια χαρά, είμαι ευτυχισμένος, είμαι χαρούμενος.
3: Α, δεν πράγω. Χώρα τέλεια, κάθε μέρα και καλύτερα.
0: Είπες δύο λέξεις που έχουν ξεχαστεί από το δημόσιο διάλογο. Καταρχάς, κανένας δεν μιλάει για χαρά, κανένας δεν μιλάει. Ποια χρονιά έρθες Μπάνε στην Ελλάδα?
3: Το 1988.
0: Ήρθες το 1988,
3: ναι.
0: Και να σου θυμίσω ήτανε 7 νομίζω Νοεμβρίου που πήραμε εμείς ένα λεωφορείο και ανεβήκαμε Τσέρενα Σβέζδα ΠΑΟΚ.
3: Ναι, ναι, θυμάμαι αυτό το παιχνίδι. Με τον προπονητή Νιούμαν.
0: Με τον προπονητή Νιούμαν, ήταν ο πρώτος ο αγώνας στην Ελλάδα, στον ΠΑΟΚ, εννοώ στην Ευρώπη. Και έγινε εκείνο το σκηνικό, okay, το θυμάσαι.
1: Τα μπουνίδια εκείνο.
3: Αυτό είναι αξέχαστο.
0: Λοιπόν,
3: από τότε έχουμε να ζήσουμε ένας προπονητής να σπρώξει τον διαιτητή.
0: Ναι, αλλά να πούμε όλο το...
3: Πατέντα δικιά μας είναι αυτή.
0: Μπράβο. Να πούμε όλο το story. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με πολλούς πόντους. Υπήρχε ένας διαιτητής ο οποίος ήταν ο τελευταίος του αγώνας. Έδινε πολλά φάουλ. Καλά τα λέω, μου λέω λάθος.
3: Εντάξει, ήταν έτσι... απλά δεν άντεξε την αδικία ο Νιούμαν.
0: Ναι.
3: Δεν μπορούσε πλέον να το κρατήσει μέσα του. Ήταν αρκετές περίεργες αποφάσεις.
0: Και όχι.
3: Άμα θυμάμαι καλά, ήταν να παίζουμε παράταση και όλη η πρώτη πεντάδα δικιά μας ήταν με 5 φάσεις.
0: Μπράβο, όπως το λες. Και, όχι μόνο...
3: και λογικά ο προπονητής, όταν είδε με ποιον πρέπει να παίξει.
0: Ναι. Και όχι μόνο. Του κόρφα του Σορτσάκη πόσες φορές το βγάλαν και δεν σφύριξε τίποτα.
3: Δεν ήταν από αυτά τα παιχνίδια που λέει σήμερα δεν κερδίζουμε τίποτα.
0: Ναι. Λοιπόν, αλλά για μας ήταν και αυτό ήταν ένα ταξίδι, ήταν μια εκδρομή. Ήταν εντάξει, μπορεί να φύγαμε όπως φύγαμε. Με το που ξεκινάει η παράταση γίνει το σκηνικό, τέρμα. Γεια σας.
3: Ναι. Βλέπεις, και ακόμα το συζητάμε όμως.
0: Γιατί να μην το συζητάμε?
3: Βέβαια, με μεγάλη χαρά.
0: Γιατί να μην συζητάμε?
2: Για όσους δεν ξέρουν, να πούμε τη λεπτομέρεια. Ο Τζον Νιούμαν που ήταν ο προπονητής του ΠΑΟΚ, εκνευρισμένος από τα σφυρίγματα, σμπρώχνει τον Ιταλό διαιτητή και φυσικά ο αγώνας διακόπτεται οριστικά.
1: Ναι. Σμπρώχνει, μόνο σμπρώχνει.
3: Πριν
0: αρχίσει την παράταση.
2: Απλώς ήταν μικρός όμως ο διαιτητής και πήρε δύο κουτρουβάρες.
0: Και να θυμηθούμε και το άλλο, 11 Μαρτίου του 1992 στην ΑΝΤ. Το τελευταίο λεπτό. Τελευταία 2-3 λεπτά, ούτε λεπτά. Η νίκη και ο τίτλος άλλαζε από λεπτό σε λεπτό. Βάζει ο Πρέλεβιτς από 10 μέτρα διαγώνιο σουτ τρίποντο. Πάει μπάλα να γίνει ένα φάουλ. Δεν μπαίνει μπάλα στο φάουλ. Την πήρε ο Φασούλας. Δεν βγήκε ο Μπουντούρης να ζητήσει την μπάλα, πήδηξε ο Μαύρος, χάσαμε τον τίτλο. Τα λέω λάθος Μπάνε?
3: Τα λες πάρα πολύ σωστά. Άλλη μια μεγάλη στιγμή που δεν τελείωσε όπως θα το θέλαμε, αλλά πάλι μένει στις αναμνήσεις μας ως ένα μεγάλο παιχνίδι.
0: Και να θυμηθώ, ψάχναμε για εισιτήριο, έπαιρνε 8.000 στο γήπεδο και τελικά πήραμε και τα εισιτήρια των Ισπανών. γιατί αυτοί οι Ρεάλ ήρθαν με 96 πλήρωμα και οπαδοί και είχαν και μία μπάντα, αν θυμάσαι έπαιζε μία μπάντα είχαν.
3: Ναι, άλλη κουλτούρα, άλλη προσέγγιση στο παιχνίδι.
0: Άλλη προσέγγιση, ναι. Λοιπόν, είσαι χαρούμενος που τα έζησε όλα αυτά, Μπάνε?
3: Εγώ βεβαίως. Μόνο που τα συζητάμε μετά από τόσα χρόνια, μετά από τόσες δεκαετίες, εμένα έτσι ευχάριστα τα συζητάμε και τα θυμόμαστε, είναι ό,τι καλύτερο.
0: Ναι, αλλά και εσύ, ας πούμε, προσαρμόστηκες γρήγορα στην ελληνική πραγματικότητα, σ' αγκάλισε ο κόσμος, δεν το έπαιξες ποτέ φίρμα και ξέρεις ποιος είμαι εγώ και έτσι σωματώθηκες. Και νομίζω ότι πέρασες μια χαρά σε αυτή την πόλη.
3: Ω, βεβαίως. Και περνάω κάθε μέρα.
0: Μπράβο.
2: Ναι, να πω μια κουβέντα. Ναι. Ο Μπάνε είναι κλασική περίπτωση αυτού που λέμε αντιστάρ. Ένας άνθρωπος που έχει κάνει τρομερά πράγματα στην σταδιοδρομία του πρώτα απ' όλα στο μπάσκετ. Και το συνηθισμένο είναι να γίνεται απόμακρος κάποιος. Να είναι δύσκολος. Όμως είναι τόσο φιλικός, τόσο μέσα σ' όλα. Να και μόνο ο τρόπος που τον ακούμε σήμερα να μιλάει δείχνει πόσο πολύ είναι άνθρωπος πραγματικά της κοινωνίας και φυσικά και γι' αυτό ο κόσμος του έδωσε την εμπιστοσύνη να τον εκπροσωπήσει και παράγει έργο στην περιφέρεια και καμαρώνουμε όλοι που έχουμε έναν εκπρόσωπο και από τον μπάσκετ να προσφέρει μέσα από την θέση του αντιπεριφερειάρχη.
1: Είναι και τόσο κοντά μας και στο σύνδεσμο, ήρθε και στους τελικούς μαζί με την ομάδα του Αρίωνα με προπονητή τον Τάσο Παπαϊωάννου, Μπάνε. Όπου έζησες μια μαγική στιγμή ακόμα, νομίζω και αυτή θα πρέπει να την προσθέσει μαζί με την ΝΑΤ και με τον Ερυθρό Αστέρα.
3: Καταρχάς δεν πήραμε τίτλο.
1: Πήραμε τίτλο, φυσικά.
3: Τίτλος είναι, ναι, είναι νίκη. Μεγάλη νίκη και ως βοητός προπονητής του Τάσου. Μεγάλη είναι. Τιμή μου ήταν που συμμετείχα σε αυτό το αγώνα.
1: Δεν το συζητάμε πόσο μεγάλη τιμή ήταν για μας.
3: Καταρχάς βασικό ήταν ότι περάσαμε καλά.
0: Αυτό. Μπράβο. Αυτή είναι η σφραγίδα.
1: Αυτό το μότο λέμε συνέχεια τώρα εδώ από τις 9 η ώρα. Γι' αυτό μιλάμε για το πόσο ωραίο είναι να είμαστε, να συμμετέχουμε με τους βετεράνους ό,τι μπορούμε, όσο μπορούμε, με δευτερεύον φυσικά το σκορ.
3: Εννοείται. Το θέμα είναι να αισθάνεσαι καλά, να είστε μια παρέα όλοι μαζί. Να δημιουργούνται ωραία συναισθήματα.
0: Μπράβο. Εσύ, Μπάνε, με όλους αυτούς που έχεις παίξει τόσα χρόνια, με όλους φίλους δεν είσαι, τους αντιπάλους αθλητές?
3: Βεβαίως, εννοείται.
0: Όχι, τα λέμε αυτά γιατί μας ακούει νέος κόσμος και πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι ο αθλητισμός ενώνει, είναι η παρέα, είναι το ό,τι καλύτερο μπορεί να ζήσει ένα παιδί σε όλες τις ηλικίες.
3: Ο αθλητισμός ενώνει τους ανθρώπους, δημιουργεί αξέχαστες εμπειρίες, καλλιεργεί την προσωπικότητα των ανθρώπων, δημιουργεί παρέες, καλύτερες παρέες δημιουργούνται μέσα από το αθλητισμό. Όλοι οι παίκτες, αντίπαλοι είναι μόνο στο αγωνιστικό χώρο, εκτός αγωνιστικού χώρου είναι φίλοι και δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο και χαίρομαι που τα λες, γιατί επαναλαμβάνω, μας ακούει νέος κόσμος και πρέπει στα παιδιά και επίσης να πούμε και στους γονείς που πάνε τα παιδιά είτε να παίξουν μπάσκετ, ποδόσφαιρο κτλ. Να μην πολύ ανακατεύονται στα πόδια τους.
3: Ξέρεις, πολλές φορές με καλούν για να κάνω ομιλία στα νέα παιδιά, στις ακαδημίες. Πάντα απευθύνομαι στους γονείς. Πώς πρέπει να συμπεριφέρονται στους νέους αθλητές. Και το πρώτο πράγμα είναι να μην κάνουν κριτική ανάλυση και μόνο να στηρίζουν, τίποτα άλλο.
0: Ακριβώς. Ακριβώς, γιατί πολλές φορές οι γονείς βγάζουν τα αποθυμένα που δεν μπορέσαν αυτοί, τα βγάζουν στα ίδια τους τα παιδιά και τα χαλάνε όλα.
3: Ναι, μα γιατί και στόχος στην ενασχόληση με τον αθλητισμό, όχι μόνο με μπάσκετ, με όλα τα θέματα, δεν είναι ο πρωταθλητισμός, δεν είναι ο νέος άνθρωπος να γίνει επαγγελματίας, είναι να καλλιεργήσει τις αξίες αυτές που προσφέρονται μέσα από τον αθλητισμό, που θα το βοηθήσουν μεγαλώνοντας σε όποιο επάγγελμα να κάνει.
1: Είναι φυσικά άκρως εκπαιδευτικό αυτό, δηλαδή όταν θα, ειδικά το ομαδικό άθλημα, είναι ό,τι καλύτερο για να στέλνεις το παιδί σου από μικρό, άσχετα αν μπορεί ή δεν μπορεί ομαδικό να το παίξει το άθλημα. Ακριβώς. Δεν έχει καμία σημασία.
3: Καμία σημασία. Μέσα στο ομαδικό άθλημα τα μάτια να συνεργάζεται, να σέβεται, να προσαρμόζεται, δεν είναι πάρα πολλά πράγματα. Διαχειρίζεται τα συναισθήματα. Είναι, τα ωφέλη είναι αμέτρητα.
1: Έχουμε φιλίες ζωής εμείς μέσα από το ομαδικό άθλημα, γιατί τον καταλαβαίνεις κατευθείαν τον άλλον. Δύο λεπτά, άμα παίξεις με κάποιον ένα άθλημα ομαδικό, τον έχεις και αγραφήσει, λες με αυτό να μπορώ να κάνω τα πάντα, με αυτό δεν μπορώ να κάνω τίποτα.
3: Ακριβώς.
1: Σε δύο λεπτά έχει γίνει η ακτινογραφία ζωής.
3: Ακριβώς. Το γήπεδο είναι καθρέφτης.
2: Και μιλώντας για τους γονείς, πρέπει να λέμε ότι το παιδί πρέπει να ασχοληθεί με κάτι που θα του αρέσει, που θα περνάει ακαλά. Μέχρι εκεί. Οι γονείς φυσικά αντιλαμβάνονται τα θετικά που έχει να εκλάβει το παιδί από την ενασχόλησή του, και φυσικά το να γίνει επαγγελματίας κάποιος είναι ένα σχεδόν πολλές φορές τυχαίο γεγονός. Δηλαδή θα ασχοληθούν χιλιάδες άνθρωποι και κάποιοι μπορεί να ακολουθήσουν καριέρα, αλλά δεν μπορεί αυτό να είναι στόχος ούτε του παιδιού ούτε του γονέα όταν θα πάει το παιδί για πρώτη φορά στο γήπεδο.
3: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Εσένα Μπάνε, ποιος έβαλε στο παρκέ?
3: Εντάξει, εμένα ο πατέρας μου ήταν μπασκετμπολίστας, ασχολόταν και με το άθλημα και αυτός μου πήγε στο γήπεδο.
0: Από τι ηλικία?
3: 12 χρονών, 13 χρονών, αλλά δεν ανακατεύονταν.
0: Μπεόγκραντ, Βελιγράδι.
3: Ναι, Ερυθρός Αστέρας.
0: Ερυθρός, Τσέρενε Σβέστα.
3: Ακριβώς.
0: Ναι, αλλά το μπάσκετ τότε και στη Ιουγκοσλαβία, την Ενωμένη Ιουγκοσλαβία, ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο.
3: Σε πολύ υψηλό επίπεδο. Τότε το πρωτάθλημα της Ενωμένης Ιουγκοσλαβίας ήταν το πιο δυνατό της Ευρώπης.
0: Ακριβώς, το πιο δυνατό της Ευρώπης. Και με παίκτες πολύ σπουδαίους που πήγαν NBA και τα λοιπά και τα λοιπά.
3: Βέβαια. Μεγάλη, πολύ ψηλή ποιότητα.
0: Θέλω να πω, τα χρόνια εσύ που μεγάλωνες και ζούσες αυτό το περιβάλλον, ήταν πολύ ιδανικό για ένα παιδί, για έναν αθλητή να φτάσει και αυτός ψηλά.
3: Βεβαίως, μα είχες γύρω σου, μπορούσες να δεις πάρα πολλά παραδείγματα με ποιο τρόπο, μάλλον πώς πρέπει να συμπεριφέρεσαι για να πετύχεις αυτό που θέλεις.
0: Και όπως είπαμε, από το... και θέλω να πω ότι και από το Βελιγράδι και πάνω, και τα κορμιά ήταν διαφορετικά.
3: Ναι, εντάξει, βοηθούσε. Τότε ναι, υπήρχε μια διαφορά. Τώρα πλέον, άμα δεις, σε όλες τις χώρες, όλοι οι αθλητές, όλοι οι μπασκετμπολίστες έχουν αλλάξει κορμιά παντού.
0: Προς το καλύτερο.
3: Προς το καλύτερο.
0: Αυτό είναι καλό.
1: Πάντως, εμείς τώρα τελευταία στα τουρνουά των βετεράνων που μιλάμε για τους 45, 50, 60 και λοιπά ηλικίες, είναι εμφανής η διαφορά των λίγο πιο ψηλά. Πώς είναι όλοι ευθυτενείς, με κορμιά καλά, κρατιούνται αδύνατοι πολλοί άνθρωποι, ενώ εμείς όλοι πιο κάτω παίζει λίγο η κυλίτσα πιο πολύ, είμαστε λίγο πιο...
3: Εντάξει, στους παλέμαχους ναι. Στους παλέμαχους υπάρχει διαφορά.
1: Η φυλή είναι διαφορετική.
0: Μπάνε, θα συνεχίσει την περιφέρεια?
3: Ναι, εντάξει, συνεχίζω. Έχω μια πολύ δημιουργική θέση.
0: Σε τι πόστο είσαι τώρα?
3: Είμαι αντιπεριφερειάρχης εξωστρέφειας.
0: Α, εξωστρέφειας. Ναι. Πολύ καλό αυτό.
3: Είναι ωραία θέση.
0: Μπράβο.
3: Είναι δημιουργική θέση.
0: Μπράβο. Και μόνο που είσαι με κόσμο και ασχολείσαι και τα λοιπά, και ναι, όλα αυτά που έχεις ζήσει, μπορείς να περάσεις αυτή την εξωστρέφεια, ειδικά σε νέους ανθρώπους που δυστυχώς μετά τον κορονοϊό εγκλωβιστήκαν τα παιδιά και πάθαν αυτά τα σοκ.
3: Ναι, κοίτα, εξωστρέφεια είναι το πρώτο και βασικό τρόπος που σκέφτεσαι, από εκεί ξεκινάει.
0: Έτσι.
3: Για να συνέχεια να βελτιώνεσαι, να ψάχνεσαι, για να μπορείς να αναπτυχθείς και πνευματικά και επαγγελματικά.
0: Θα κάνετε τίποτα, κάνετε εκδηλώσεις, συνέδρια κτλ. Πάνω...
3: Συνέχεια έχουμε. Βασικά περισσότερα συμμετέχουμε σε εκθέσεις σε όλο τον κόσμο και κάνουμε επιχειρηματικές αποστολές.
0: Μπράβο. Να μας ενημερώνετε και εμάς για να τα λέμε και μέσα από το ραδιόφωνο, ναι, γιατί ο κόσμος πρέπει να τα μαθαίνει. Θέλετε, κύριε Μητακή, να ρωτήσετε τίποτα τον κύριο Μπρέλεβιτς?
1: Τίποτα. Απλά να το πω ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο, αφού ήρθε στον Αρίωνα εκεί πέρα. Τώρα μπορεί και τα σουτάκια τα είδα, τα βάζει. Οπότε νομίζω είναι σε καλό δρόμο σιγά-σιγά να ξαναμπεί στο γήπεδο.
3: Ναι,
1: περπατάει και πολύ.
3: Μέσα από το,
1: νομίζω το έχει στο μυαλό του ήδη.
3: Μέσα από την ομάδα θα χτίσω τώρα προπονητική καριέρα. Αφού είμαι βοητός προπονητής τώρα, βεβαίως τον Τάσο δεν μπορείς να τον βγάλεις από το πρώτο προπονητή.
1: Όχι, δε.
0: Πού να τον βγάλεις? Σπρώχνεται εύκολα.
3: Είναι και ψηλός και βαρύς.
0: Και είναι και στη λαχαναγορά.
3: γίνει και στη Λαχαναγόρα.
0: Έτσι, μπράβο. Εσείς, κύριε Πάρη, θέλετε να ρωτήσετε κάτι τον κύριο?
2: Όχι, ο Μπάνη είναι, όπως είπε ο Γιώργος πριν, είναι κοντά μας, στο σύνδεσμο και στους βετεράνους. Οπότε, εμείς συνεχίζοντας τις δράσεις, θα ζητήσουμε την συμμετοχή του και στο μέλλον. Δεν ξέρω αν άκουσες πριν που σχεδιάζουμε ένα τουρνουά για να τιμηθούν τα σωματεία της Θεσσαλονίκης που συμπληρώνουν φέτος 100 χρόνια και είναι αρκετά, όχι μόνο ΠΑΟΚ. Έχουμε 7 σωματεία που έχουν περάσει και από το μπάσκετ και συμπληρώνουν φέτος τα 100 χρόνια. Συζητάμε με το Δήμο καταρχήν και με το Δήμο Θεσσαλονίκης και με τον ΑΕΤΟ να κάνουμε ένα τουρνουά για να τιμηθούν αυτά τα σωματεία.
3: Τέλεια. Θα με ενημερώσεις, εντάξει.
2: Εννοείται.
3: Ωραία, τέλεια. Ανυπομονώ.
0: Να ρωτήσω κάτι. Όταν έμπαινε στο γήπεδο και φωνάζαν όλοι, ω Μπάνε, Μπάνε, πώς ένιωθες?
3: Εντάξει, είναι τιμητικό.
0: Τιμητικό, έτσι.
3: Τιμητικό είναι. Είναι τιμητικό. Βεβαίως δημιουργεί και μία υποχρέωση.
0: Εντάξει, υποχρεώσεις από τη στιγμή που πατάς στο παρκέ, εντάξει, αλλά και εκείνο το αίσθημα να είναι ο κόσμος και να σε αγκαλιάζει, νομίζω είναι πολύ σπουδαίο.
3: Είναι σπουδαίο. Δεν περιγράφεται.
0: Δεν περιγράφεται, μπράβο. Λοιπόν, εμείς ευχόμαστε καλή επιτυχία. Σε ευχόμαστε του χρόνου να γίνεις και προπονητής. Θα κάνουμε.
3: Να μην παρεξηγηθούμε. Στην ομάδα παλεμάχων.
0: Ναι. Ωραία, Μπάνεκ. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις. Να είσαι καλά. Γεια σου, Μπάνεκ.

0: Μπάνε. Ο Μπάνε, Ιταλία, σε ποια ομάδα έπαιξε?
1: Ίντερ.
2: Ίντερ
1: Μπολόνια.
0: Α, έπαιξε δύο. Και Ίντερ.
1: Κίντερ Μπολόνια.
0: Α, είναι.
1: Το Κίντερ ήταν Κίντερ έκκληση.
0: Α, Κίντερ. Α, εγώ άκουσα Ίντερ και λέω. Κίντερ Μπολόνια, ναι, έτσι ήταν η ομάδα, ναι. Σκέψου, έπαιξε Μπολόνια, έπαιξε και ΑΕΚ.
1: Έπαιξε και ΑΕΚ ξανά.
0: Ναι.
1: Σβήσιμο.
0: Ναι.
2: Πώς το σβήσιμο, Προτάσμα Ελλάδος και Final Four Euroleague.
1: Ναι, καθόλου σβήσιμο.
0: Ναι, μπράβο του, μπράβο του, και βλέπεις ότι η αθόρυβα κάνει τη δουλειά του. Δεν προκαλεί.
1: Όχι, αυτό που είπε ο Πάρης είναι πάρα πολύ προσιτό συνέχεια, δηλαδή είναι εντυπωσιακό αυτό και δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο.
0: Εγώ πάλι θα...
2: Έρχεται και κάνει το τσιράκι στον Τάσο τον Παπαϊόνι, γιατί έτσι, γιατί θέλει να είναι κοντά και περνάει καλά.
0: Κρύβε λόγια για τον Τάσο. Τάσο, μας ακούει κιόλα.
2: Λοιπόν,
0: λοιπόν, όχι όμως, παίζει ρόλο. Αυτό που είπε, ότι μεγάλουνε, ο πατέρας του ήταν σχετικός με το σπορ, εκείνα τα χρόνια στην Ιουγκοσλαβία ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο, και όταν παίρνεις τέτοια μαθήματα από αυτές τις ηλικίες, μετά δεν μπορείς να το παίξεις. Τι να το παίξεις τότε.
2: Δεν είναι έτσι.
0: Για πες.
2: Δεν είναι έτσι. Είναι ο Μπάνε και ο χαρακτήρας του. Είναι δεν είναι συγκρασία. Όλοι οι παίκτες που προέρχονται από αυτή τη σχολή και παίξαν σε υψηλό επίπεδο, δεν είναι το ίδιο χαρακτήρα.
0: Όχι, okay, έχεις δίκιο, φυσικά, πρώτα πάνω απ' όλα είναι ο χαρακτήρας. Τι χαρακτήρας είσαι, άμα είσαι παλιό χαρακτήρας που λέμε εμείς στην πιάτσα, δεν αλλάζεις με τίποτα. Δούλεψες καθόλου να είχαν αγορά μου το κίδι?
1: Όχι, δουλεύει ο Τάσος για μένα.
0: Όχι, εκείνα τα χρόνια, σαν μικρός. Δεν δούλεψες, αλλά είχε φύγει λαχαναγορά τότε. από τη γειτονιά.
1: Από τη γειτονιά, ναι, δεν την πω.
0: Εσείς μένατε τέτοιο, Παπαζόλη.
1: Παπαζόλη, πλατεία Αντιγονιδών.
0: Ωραία, πώς το θυμάμαι. Παπαζόλη. Ιστορική γειτονιά. Μπράβο.
1: Μάτι.
0: Δώσε λίγο.

0: Τώρα, Γιώργο Μητακίδη, που είπες Παπαζόλη, από τη μία γωνία μέχρι την άλλη και στον πεζοδρόμιο και στον άλλο, είχε πόσους ελεύθερους επαγγελματίες, πόσα μαγαζιά, πόσα διαφορετικό αντικείμενο και όλοι δουλεύανε εκείνα τα χρόνια στο φουλ. Θυμάσαι έτσι, τα πάντα είχε.
1: Αυτό είναι μια εικόνα πολύ απογοητευτική, άμα την κάνει.
0: Ναι, αυτό τώρα σκέφτηκα τώρα.
1: Αντικατάσταση. Εδώ έχει μαγαζιά, δεν μιλάμε για την Παπαζόλη και την πλατεία των Γονιδών, στην Τζιμισκή και στη Μητροπόλεω που παλάζανε χέρια νύχτα και δεν
0: τα βλέπουμε. Μιλάμε τώρα για τη γειτονιά μας, γιατί εσύ είσαι και οικονομολόγος, φοροτεχνικός κτλ. Και βλέπεις ότι σήμερα πάνε να εξαλείψουν όλα αυτά τα ελληνικά επαγγελματικά αφημί. Δυστυχώς, από τη μία γωνία στην άλλη, τι να θυμηθώ, εκείνη η σειρά τι δεν είχε, ραπτομηχανές είχε.
1: Η μικρή, μικρότερη, μεγάλη, μεγαλύτερη.
0: Ναι.
1: Η μεσαία, γεια σας.
0: Δεν θα υπάρχει. Άλλωστε στην εκπομπή μου το είπε και ο Πανοζάχος. Το κεφάλαιο λέει δεν θέλει διάσπαση. Άντε, γεια. Αυτό τα λέει όλα. Αλλά θέλω να πω από τη μία γωνία στην άλλη πόσα μαγαζιά.
1: Γεμάτο μαγαζιά, γεμάτο.
0: Ναι, ναι. Και απέναντι είχε και άλλο στο Γυράδικο.
1: Τρία Γυράδικα.
0: Τρία Γυράδικα.
1: Αγάπιος.
0: Ο Αγάπιος. Στη γωνία, πώς το λέγατε, Τριανταφυλλίδης.
1: Τριανταφυλλίδης είναι ακόμα.
0: Αλήθεια.
1: Είναι το μοναδικό μάγκαζι που είναι ακόμα. Αλήθεια. Έχει αλλάξει.
0: Ναι.
1: Είχε ηλεκτρικά, έχει έπιπλα ο άνθρωπος, ναι. Έχει τα πάντα, αλλά είναι εκεί.
0: Από κάτω τι είχατε, αρτοπείο.
1: Από κάτω είχαμε φαρμακείο και υπάρχει ακόμα το φαρμακείο.
0: Ναι.
1: Και ένα γαλάκτο ζαχαροπλαστείο που άλλαξε διάφορα χέρια.
0: Ναι,
1: γι' αυτό
0: ναι.
1: Τώρα είναι.
0: Όπω τι γίνεται.
1: Ναργιλέδες νομίζω έχει.
0: Καταρχάς είχε τέσσερα δημοτικά, το 55, το 56, το 57, το 58. Εγώ πήγα στο 56, το 57, λόγω ονόματος επιθέτου. Λοιπόν, σκέψη τώρα.
1: Και εκεί με πρωί, απόγευμα για να μπορέσουν τόσα πολλά παιδιά να πάρουν.
0: Λοιπόν. Να πάμε και στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας, έχουμε εκπλήξεις. Θα πούμε όλα ό,τι έχει για το μπάσκετ, γιατί είπαμε είναι η παρέα πάνω απ' όλα.
2: Την Express Cleaning την ξέρεις.
3: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
2: Και πώς λέγεται?
3: Express Facility Management.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
2: Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε εδώ την εκπομπή μαζί με Γιώργο Μητακίδη και με Πάρη Πετρά. Αναφερθήκαμε στο παγκόσμιο που έγινε και μάλιστα βγάλαμε και τον Μπάνο τον Μπρέλεβιτς. Ο Μπάνο Μπρέλεβιτς χάρηκε πάρα πολύ γιατί ήταν βοηθός προπονητή. Ποιον ήταν βοηθός προπονητή?
1: Τάσου του Παπαϊωάννη.
0: Του Τάσου του Παπαϊωάννη ήταν βοηθός. Ήταν καλός.
1: Προπονητή Rolls Royce.
0: Ήταν καλός προπονητής ο Τάσος.
1: Επισήκωσε την κούπα η ομάδα του, άρα καλός ήταν.
0: Εσύ τι λες, Πάρη, ήταν καλός?
2: Τάσος είναι εξαιρετικός. Αυτά τα τρία χρόνια περνάει από δοκιμασία για να κρίνουμε αν τελικά θα είναι ο μόνιμος προπονητής των βετεράνων της Θεσσαλονίκης.
0: Πρέπει να το ρωτήσουμε όμως. Συμφωνείς, Τάσο, θέλεις?
3: Έχω τρομερά παράπονα διότι δεν με ενημερώσατε πριν να καλέσετε το βοηθό μου. Είμαστε μια σοβαρή ομάδα και δεν επιτρέπονται τέτοιες ατασταλίες.
0: Πάντως ο βοηθός σου, ο Μπάνε Πρέλεβιτς, είπε πολύ καλό λόγο για σένα.
2: Ότι δεν μπορεί να σε κουνήσει.
3: Είναι οι δύο κύριοι που είναι εκεί, τους οποίους αγαπώ πάρα πολύ και έχουν δώσει την ευκαιρία σε μένα και άλλα παιδιά που ασχολούμαστε ερασιτεχνικά, άκρος ερασιτεχνικά με τον μπάσκετ όλα αυτά τα χρόνια, να γνωρίσουμε τέτοιες προσωπικότητες. Δεν θα υπήρχε περίπτωση εγώ με ένα άνθρωπο όπως είναι ο Μπάνε Πρέλεβιτς, τον οποίο κρυβόμουν πάνω εκεί στο Παλέντε Σπορ για να παρακολουθήσω τα ΠΑΟ Κάρι, δεν χωρούσα και όλες μας έδιωχναν όταν ήμουν νεαρός να επικοινωνήσω, να μιλήσω, να αστειευτώ και άλλους ανθρώπους όπως είναι ο Μινάς ο Τουκουενίδης, ο Σωτήρης ο Γιαννόπουλος, να μην λέω ονόματα τώρα γιατί είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν γράψει τρομερά μεγάλη ιστορία στον χώρο της Θεσσαλονίκης, του μπάσκετ της Θεσσαλονίκης. Εμείς να μπορούμε να παίζουμε μαζί τους συμπαίκτες, αντίπαλοι, προπονητές να είμαστε, αντίπαλοι προπονητές, να τρώμε μαζί, να κάνουμε εκδρομές μαζί, ούτε στα πιο τρελά μας όνειρα. Και όλο αυτό οφείλεται σε αυτούς τους δύο κυρίους που έχεις απέναντί σου, Δήμο.
0: Δίπλα μου τους έχω.
3: Δίπλα σου. Καλά κάνεις να τους κρατήσεις δίπλα σου, γιατί είναι τρομεροί και οι δύο. Τους αγαπώ πάρα πολύ. Και να ξέρουν ότι μόνο σε αυτούς τους δύο εγώ δέχομαι από προσωπικότητα. Είμαι ένας άνθρωπος που έχω συνηθίσει να ηγούμε. Με ό,τι ασχολούμαι προσπαθώ να είμαι μπροστά. Σε αυτούς τους δύο δέχομαι να κάνω ό,τι μου πουν, να είμαι το τσιράκι τους, το λέω και δημόσια, και θα είμαι όσο μας έχει ο Θεός καλά από το να κάθομαι σαν προπονητής πολλά χρόνια εκεί, πρόεδρε, έχουμε εξετάσεις στη Λαχαναγορά πιο γρήγορα. Μέχρι από το να κάθομαι στον πάγκο μέχρι και να σκουπίζω το γήπεδο, να κουβαλάω τα νερά, θα κάνω ό,τι θέλουν αρκεί να είμαι στους αγωνιστικούς χώρους, να μυρίζουμε έτσι αυτή την ατμόσφαιρα και να επικοινωνούμε. Γιατί στο τέλος αυτό μένει, η επικοινωνία, οι φιλίες και όλα αυτά που μας ενώνουν, τα οποία δεν μπορούμε να περιγράψουμε ούτε σε μια εκπομπή ούτε σε πολλές.
2: Ρωτάσω, τα λόγια σου είναι συγκινητικά βέβαια, σίγουρα είναι αμοιβαία αλλά δεν είναι μόνο μεταξύ μας, γιατί αυτό είναι το κλίμα που υπάρχει στο σύνδεσμό μας, γι' αυτό και υπάρχει τόσα χρόνια πορεία και φυσικά δεν είναι μόνο ο Γιώργος και ο Πάρης, είναι πόσοι άνθρωποι συμμετέχουν και στηρίζουν, πόσοι άνθρωποι πριν από εμάς δούλεψαν για να δημιουργήσουν το σύνδεσμο και για να πατήσει στα πόδια του, και ήδη έχουμε ένα έργο που πραγματικά ενώνει τους βετεράνους της πόλης και νομίζω ότι όλοι μας εξακολουθούμε να συμμετέχουμε με την καλύτερη διάθεση. Γι' αυτό και έχουμε έναν αριθμό, όπως λέγαμε πριν, μελών πάνω από 500 και γι' αυτό όλοι έρχονται πάντα ευχάριστα να συμμετέχουν στις δράσεις μας.
1: Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω σοβαρά μαζί σου.
3: Και τους νέους αθλητές, αυτούς που τώρα γίνονται 35 χρονών, να γνωρίσουν.
0: Για μένα λες τώρα.
3: Βέβαια για σένα. Εσύ νομίζω είσαι 34 του χρόνου.
0: Στο μυαλό 24 και 14. Συνέχισε, συγγνώμη.
3: Άρα σε 11 χρόνια είσαι 21. Οπότε θα ήθελα να καλέσω αυτούς τους αθλητές να έρθουν να γνωρίσουν το χώρο των βετεράνων. Θα έχουν μεγάλη έκπληξη από αυτό που θα δουν. Το περιβάλλον, τα παιχνίδια, το πρωτάθλημα όπως διοργανώνεται είναι όλα εξαιρετικά και θα έχουν και αυτή την ευκαιρία, αυτό που αγαπήσαμε από μωρά παιδιά, να το συνεχίσουν μέχρι όσο τους κρατάνε τα πόδια τους. Αν όχι, εγώ μπορώ να τους δείξω το δρόμο να παριστάνουν τους προπονητές χωρίς να δίνουν καμία εντολή. Μπορούν να κάνουν και αυτό.
1: Δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια πολύ ωραία παρέα που λέει και ο Χατζηχρήστος. Έτσι, αυτό όχι, είναι ο σύνδεσμος.
0: Μα γιατί όχι. Εσύ βλέπεις τώρα προοπτικές ο Μπάνεν θα μπορέσει να γίνει προπονητής, γιατί λέει δίπλα σου είναι, λέει, είσαι ακίνητος.
3: Ο Μπάνεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν πιστεύω το χαρακτήρα του. Εμείς το βλέπαμε σαν μικρά παιδιά στο γήπεδο. Είναι το ίνδαλμά μας. Εγώ σαν οπαδός του ΠΑΟΚ το θεωρώ ζωντανό θρύλο. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα μιλήσουμε, θα επικοινωνήσουμε. Την πρώτη φορά που μιλήσαμε μούδιασα, δύο φορές μούδιασα στη ζωή μου. Την πρώτη όταν είδα τη γυναίκα μου και τη δεύτερη τον Μπάνε, χωρίς να σημαίνει κάτι αυτό. Την πρώτη απέτυχα με τη γυναίκα μου, τώρα με τον Μπάνε ελπίζω να πάνε τα πράγματα καλύτερα. Αλλά είναι ένας άνθρωπος που συμπεριφέρεται σαν να είσαι εσύ ο σπουδαίος
1: και αυτός
3: ο οπαδός. Δηλαδή είναι απίστευτος άνθρωπος, επικοινωνεί, αν του τηλεφωνήσεις και δεν απαντήσεις, συζητάει συγγνώμη που δεν επικοινώνησε, και είναι τρομερή η στιγμή που λέω ότι είναι φίλος μου.
0: Μπράβο. Μπράβο.
3: Και λοιπόν, αυτά έγιναν μέσα από το σύνδεσμο Βετεράν, και θα ήθελα να πω και το Γιώργο τον Μητακίδη, ότι το 59 όχι μόνο ο ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα, αλλά αθλητής του ΠΑΟΚ εκείνη τη χρονιά ήταν και ο Γιώργος Στεργίου, αδερφός του Όμηρου Στεργίου, από τον Αρίωνα.
1: Έτσι. Ο γιατρός.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ήταν και ο μπαμπάς Αστεριάδης. Πάρη.
2: Ήταν και ο μπαμπάς Αστεριάδης.
0: Ο μπαμπάς Αστεριάδης ήταν. Και φυσικά το ομορφόπεδο της παρέας ήταν. Να θυμηθώ το επίθετό του, ο Κούκλος, που μετά έχει και μαγαζιά με ρούχα γυναικεία στο κέντρο της πόλης, πώς το λέγαν τώρα, και υπάρχει ακόμα, τέλος πάντων, μεγαλώσαμε.
3: Καλό καιρός, όχι.
0: Λοιπόν, από ό,τι
3: κατάλαβα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το τηλέφωνο.
0: Γιατί βιάζεσαι να φύγεις?
3: Όχι, εγώ σχόλασα, μια χαρά είμαι. Εσείς μάλλον δεν θέλετε να αρχίσω να μιλάω, γιατί θα έχουμε πρόβλημα.
0: Γιατί θα έχουμε πρόβλημα, αδερφέ?
3: Αν αρχίσω να μιλάω θα είναι λίγο δύσκολο.
1: Το χρειαζόμαστε λίγο, αυτό είναι η αλήθεια. Μας έλειψε.
3: Επίσης και ο Μητακίδης τώρα αρνήθηκε το ρόλο του λαχαναγορίτη, αλλά αν το ρωτήσετε περισσότερο, έχει σχέση με τη λαχαναγορά αυτό το καιρό.
1: Έχει, έτσι.
3: Α, μπράβο. Και απλά δεν κουβαλάει.
1: Δεν αρνήθηκα το ρόλο μου. Είπατε απλά δεν δούλεψαν λαχαναγορά, μου είπε τότε. Που ήταν προφανώς εκεί στην γειτονιά μας.
0: Ναι, ήταν μικρός, έχει δίκιο. Ήταν μικρός τότε. Έχει δίκιο.
3: Η λαχαναγορά μεταφέρθηκε το 1974.
1: Το 1974. Τρία χρονών, τι να δουλέψει μέσα. Εντάξει. Είπαμε από μικρή δουλέψαμε, αλλά και τρία.
0: Ναι. Το 1974.
3: Αν δουλέψει όμως, τώρα με πόσα χρόνια εργασίας βαρέα-βαρέα, θα έβγαινε και στη σύνταξη.
0: Λοιπόν.
1: Αυτό προσπαθούμε να αποφύγουμε τώρα, ασχολούμενοι με τον σύνδεσμο. Να μην βγούμε ποτέ στη σύνταξη.
0: Έχει απόλυτο δίκιο ο Γιώργος Μητακίδης, διότι η παγίδα η μεγάλη είναι είτε βγει σύνταξη είτε δεν βγει σύνταξη, να έχεις πράγματα να ασχολείσαι. Πήγες σπίτι, έπιασες το TV Control, αυτό είναι άστο. Πάντα πρέπει να είμαστε κάπου ενεργοί. Συμφωνείς, κύριε Πάρη?
2: Συμφωνώ, είναι αυτό ακριβώς που συζητούσαμε και προηγουμένως. Εμείς είμαστε άνθρωποι που στη ζωή μας θέλουμε να κάνουμε πράγματα, επομένως το να μπαίνουμε στο γήπεδο ή να συναναστρεφόμαστε τους παλιούς συμπαίκτες και αντιπάλους είναι η κοινωνικοποίηση, είναι ένα κομμάτι που μας προσθέτει ζωή στα χρόνια μας.
0: Έτσι, και χαρά και ευτυχία.
1: Με όλα τα ρίσκα φυσικά, γιατί εννοείται ότι δεν είναι εύκολο ούτε για τα γόνατα, ούτε για τις μέσες, ούτε για τις πλάτες, ούτε για τίποτα να μπαίνεις και να παίζεις, αλλά είναι ένα ρίσκο που το οποίο παίρνουμε πάρα πολύ ευχάριστα.
0: Ακριβώς. Δεν μου λες, αγαπητέ κύριε Τάσο Παπαϊωάννου, εγώ από όλα αυτά που είπες, πότε θα βρεθούμε να πιούμε κανένα κρασάκι?
3: Όποτε θέλεις, εγώ είμαι στη διάθεσή σου, αλλά να ξέρεις, είμαι ο παδός της Coca-Cola. Είμαι ξενέρωτος, αλλά ο καλύτερος να πάρεις την παρέα, γιατί θα έχεις οδηγό.
1: Η χαρά του ρεφενές στην Coca-Cola στο ποτό είναι ο Τάσος.
0: Και όχι μόνο, και σαν οδηγός. Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν,
3: είμαι ο καλύτερος, ο καλύτερος για να πάρετε στην παρέα, ο πιο χρήσιμος.
0: Μπράβο.
3: Γιατί μετά θα σας πάω σπίτι.
0: Ναι. Αρκεί μας περάσει από τη λαχαναγορά πρώτα.
3: Γιατί εκεί τι έχει, μια χαρά είναι.
0: Όχι, εμείς θέλουμε, μα θέλουμε και είναι γκίς, μπήκες από εκεί, είναι άλλο. Δικός μας χώρος είναι εκεί πέρα.
3: Έχω σκεφτεί πολλές φορές εκεί στη διασταύρωση στη λαχαναγορά υπάρχει ένας χώρος ο οποίος άνετα γίνεται γήπεδο μπάσκετ σαν αυτά που διοργανώνονται στην παραλία, στην Αριστοτέλους. Και θα ήθελα πολύ κάποια στιγμή να κάνουμε κάτι και εκεί.
0: Μπράβο.
3: Το σκέφτομαι, το επεξεργάζομαι και όταν θα έρθει η ώρα, αφού το σχεδιάσω, θα ζητήσω και τη βοήθειά σας.
1: Έτσι.
0: Ωραία. Λοιπόν.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας αγαπώ πολύ όλους.
0: Εμείς ευχαριστούμε
3: για ό,τι χρειαστείτε.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Γιατί Τάσο Παπαϊωάννου είσαι ένα χρήσιμο τηλέφωνο. Μετά το 100 είναι το 100-100. Τάσος Παπαϊωάννου. Γεια σου, Τάσο.
3: Βεβαίως.
0: Γεια σου.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, φίλε.
3: Καλό βράδυ.

Να έρθουμε όμως λίγο στο σήμερα, αγαπητοί φίλοι, που βλέπω γίνεται μεγάλη κινητοποίηση στην πόλη και πραγματικά έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Ζούμε κάποια χρόνια κάπου μεταξύ 80, αρχές 80. Αυτή η κινητοποίηση, ζούμε κάποια χρόνια κάπου μεταξύ

0: χώρα έχει την ευκαιρία να το κάνει αυτό με τεράστια οικονομική επιφάνεια και στις δύο περιπτώσεις. Πράγμα το οποίο έχει πάρα πολύ ψηλά τον πύχη.
1: Θα μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί με τις ομάδες των Αθηνών. Αυτό μας ενδιαφέρει.
0: Θα είμαστε σίγουρα. Το θέμα είναι πότε. Εκείνο είναι ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει λίγο με την υπομονή του κόσμου περισσότερο, που είμαστε πάρα πολλά χρόνια στην αφάνεια σε σχέση με την Αθήνα και είμαστε πολύ διψασμένοι, ίσως και περισσότερο από όσο πρέπει, και δεν θα έχουμε την υπομονή που πρέπει, νομίζω. Οπότε εκεί είναι ένα λίγο μυστικό, να πρέπει να στηριχθούν δηλαδή οι διοικήσεις των ομάδων με ό,τι λάθη μπορεί να γίνουν, γιατί θα γίνουν, δεν μπορούν από τη μια στιγμή στην άλλη να φτάσουμε σε ένα τόσο υψηλό επίπεδο που είναι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, που είναι από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης χρόνια. Οπότε χρειάζεται υπομονή και στήριξη. Βλέπω ότι είναι πολύ μεθοδικές οι κινήσεις και των δύο ομάδων. Και περιμένουμε τα αποτελέσματα. Υπομονητικά και με ενθουσιασμό.
1: Θα είμαστε ανταγωνιστικοί με τις ομάδες της Αθήνας, αλλά πολύ δύσκολα θα καταφέρουμε άμεσα να διεκδικήσουμε τίτλους. Γιατί ένα πολύ σημαντικό θέμα στον ομαδικό αθλητισμό είναι η ομοιογένεια. Εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή βλέπουμε να δημιουργούνται ομάδες με ανακαίνιση εκβάθρων. Τα υλικά μοιάζουν καλά. Περιμένουμε να γίνει καλή δουλειά. Με συγκυρίες μπορεί να διεκδικήσουν τίτλους οι ομάδες μας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα είμαστε αύριο καλύτεροι από αυτούς. Μην ξεχνάμε βέβαια και ότι ενώ γίνονται υπερβάσεις οικονομικές από τις δύο ομάδες μας, ακόμη είμαστε πολύ μακριά και στους προϋπολογισμούς σε σύγκριση με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, ο οποίος φέτος από ό,τι φαίνεται έχει ξεπεράσει και τα όρια του.
2: Πάντως το διατάφτα είναι ότι από τη μια στιγμή στην άλλη δεν μπορούν να γίνουν θαύματα. Εντάξει, οι άλλοι είναι πιο οργανωμένοι, όπως είπες Πάρη, είναι και Γιώργο, είναι πιο οργανωμένοι, είναι μέσα στο κύκλωμα τόσα χρόνια, έχουν τα ενδιαφέροντά τους. Από εκεί και πέρα θέλει δουλειά και όχι από τη μια στιγμή στην άλλη. Δεν μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη.
0: Έτσι ακριβώς. Σε χρειάζεται ομοιογένεια. Η χημεία είναι πάρα πολύ σημαντικό σε μια ομάδα. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, όσο και να αλλάζουν ξένους στην πορεία, έχουν ένα κορμό 5, 6, 7 ανθρώπων που είναι ίδιοι πάντα και παίζουν σε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο να δέσει καλά οποιοδήποτε ξένος έρθει. Εδώ τώρα μιλάμε για 10 παίκτες, 12 διαφορετικούς, είναι δύο οι παλιοί. Είναι δύσκολο αυτό εδώ.
2: Τέλος πάντων, θέλει δουλειά. Θέλει. Δεν γίνεται από τη μια στιγμή τίποτα. Έτσι δεν πάρει. Από τη μια στιγμή δεν γίνεται τίποτα.
1: Ακριβώς είναι. Βλέπουμε ότι έχουν ήδη οι ομάδες μας παίκτες που μπορούν να κερδίσουν παιχνίδια, αλλά δεν μπορούμε να πούμε σίγουρα ότι μπορούν να κερδίσουν όλα τα παιχνίδια. Έτσι. Γιατί ακριβώς μετράνε όλοι οι υπόλοιποι παράγοντες που αναφέραμε.
2: Και να πλησιάσεις και να τους πάρεις και μια νίκη. Και αυτό έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί παίρνεις τα επάνω σου.
1: Φυσικά γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι πιστεύω θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Μπράβο. Εννοείται ότι οι ομάδες μας θα μπορούν να κερδίσουν αγώνες με αυτούς τους αντιπάλους. Απλώς δεν είναι βέβαιο ότι θα μπορούμε να το κάνουμε σε διάρκεια, γιατί μην ξεχνάμε ότι για να διεκδικήσεις το πρωτάθλημα πρέπει να κερδίσεις αυτές τις ομάδες τρεις φορές.
2: Σωστό και αυτό.
1: Θα δούμε και στην πορεία πόσο γρήγορα θα μπορέσει να υπάρξει να έρθει η ομοιογένεια που θέλουμε και το υψηλό επίπεδο που ελπίζουμε ότι θα έχουν οι ομάδες μας τελικά.
2: Άρα λοιπόν, φίλες και φίλοι, θέλει υπομονή, να στηρίζουμε τις ομάδες μας, να μην απογοητευόμαστε, να μην είμαστε μπουρουμπούρου. Υπάρχουν άνθρωποι, όπως είπε ο Γιώργος Μητακίδης σήμερα, ότι άνθρωποι βάζουν πάρα πολλά λεφτά και επενδύουν, και αυτοί επενδύουν γιατί μέσα από αυτές τις ομάδες κάτι φιλοδοξούν να αποκτήσουν. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Για λέγε Πάρη.
1: Και μην ξεχνάμε κάτι. Οι διοικήσεις των παλαιών ετών, όπως είπε ο Γιώργος με πρόεδρο του Μιχαηλίδη και με πρόεδρο τον Νίκο Βεζιτζή, κάναν υπερβάσεις ιδιωτών οι οποίοι δεν ήταν ιδιοκτήτες. Ήταν πρόεδροι ερασιτεχνικών σωματείων.
2: Σωστό και αυτό. Και χάσαν τα λεφτά τους.
1: Επομένως δεν υπήρχε ούτε η προσδοκία ωφέλους υλικού στο τέλος, αλλά και δεν ήταν πραγματικά ο ιδιοκτήτης ο πρόεδρος. Και γι' αυτό βέβαια υπήρχε συσπήρωση μεγάλη ανθρώπων που δεν διοικούσε

0: και υποστήριζαν, αλλά επιβαρύνονταν οικονομικά συγκεκριμένοι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν, είχαν όρια μάλλον.
1: Ναι. Λοιπόν, ας περιμένουμε. Πότε αρχίζει το πρωτάθλημα?
2: Με ανυπομονησία περιμένουμε όλοι, κάπου εκεί τέλη Σεπτεμβρίου, τελευταία βδομάδα Σεπτεμβρίου.
1: Ας περιμένουμε.
2: Γιατί... Και η ΑΕΚ θα είναι πάρα πολύ καταγωνιστική, όπως ήταν και πέρυσι, ναι, με τον κύριο Σάκοτα προπονητή. Ευλυματικό και αυτό όπως αναφέραμε, ναι, από την αρχή.
1: Ωραία. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θέλει κάτι να μας πει ο Γιώργος Μητακίδης για την λάμψη.
2: Ναι, εγώ πες θέλω λίγο, να, ναι, βάλω και ένα κοινωνικό χαρακτηριστικό μέσα σε όλη την ιστορία αυτή.
1: Φυσικά, φυσικά πρέπει να μαθαίνει ο κόσμος, γιατί αυτές οι μικρές κοινωνίες είναι έτσι, δίπλα μας.
2: Έτσι. Εγώ λοιπόν είμαι μέλος της ΛΑΜΣΗΣ, η οποία ΛΑΜΣΗΣ είναι σύλλογος γονέων με ενοπλασματικές ασθένειες, δηλαδή είμαστε σύλλογος γονέων με παιδιά με καρκίνο, Βορείου Ελλάδος. Η ΛΑΜΣΗΣ δραστηριοποιείται στη Θεσσαλονίκη από το 1987, που ιδρύθηκε από αντίστοιχους γονείς τότε. Έχει τεράστια συμμετοχή στα δρόμενα της πόλης όσον αφορά το παιδικό καρκίνο. Είναι κοντά συνεχώς στα δύο παιδαγωγικά τμήματα που λειτουργούν αυτή τη στιγμή, στο ΑΧΕΠΑ και στο Ιπποκράτειο, που εξυπηρετούν όλα τα περιστατικά παιδικού καρκίνου από τη Θεσσαλία και πάνω. Και είμαστε εκεί κοντά συνεχώς με εξοπλισμό ιατροτεχνικό που χρειαστεί. Είμαστε κοντά σε γιατρούς και νοσηλευτές όπου χρειαστεί να πάνε να εξειδικευθούν σε πρωτόκολλα παγκόσμια που αφορούν την νόσο. Και πρωτίστως είμαστε κοντά στους γονείς και στα παιδιά που νοσούν με πάρα πολλούς τρόπους, και με οικονομική βοήθεια που χρειαστεί για εξετάσεις που δεν μπορεί να καλύψει ο κράτος, και πρωτίστως με ψυχολογική υποστήριξη, με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς που έχουμε κοντά στις περιπτώσεις των δύο παιδαγωγικών που είπα. Και επειδή αυτή τη στιγμή γίνεται ένα παιδιατρικό νοσοκομείο στο Φίλιρο.
1: Στο Φίλιρο, ναι, βέβαια. Ναι.
2: Αυτό το κάνει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Ναι, ναι.
2: Με το οποίο ο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, εμείς σαν ΛΑΜΣΗΣ έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση. Ήμασταν φορέας υλοποίησης σε πολλά από τα έργα του. Το οποίο είναι ένα ISO αξιοπιστίας σε ένα σημείο για μας. Γίνεται λοιπόν αυτό το παιδιατρικό νοσοκομείο στο Φιλίρο, που εκεί θα φιλοξενηθούν τα δύο παιδογκολογικά τμήματα που αφορούν την ΛΑΜΣΗΣ, το ΑΧΕΠΑ και το Ιπποκράτειο, θα πάνε όλα στο Φιλίρο, και φιλοδοξούμε εκεί να κάνουμε ένα ξενώνα όπου θα μας έχει ήδη, έχουμε κάνει ένα μνημόνιο συνεργασίας ήδη με το Υπουργείο Υγείας, όπου μας έχει παραχωρήσει ένα οικόπεδο για 50 χρόνια χρήση, ακριβώς δίπλα στο νοσοκομείο. Και εκεί εμείς με δικά μας έξοδα θα κτίσουμε ένα ξενώνα για να φιλοξενούνται όλοι οι γονείς των παιδιών που έρχονται, γιατί έρχονται από όλη τη Βόρεια Ελλάδα, όπως είπαμε. Οι θεραπείες δυστυχώς είναι χρονοβόρες, να κάνουν 8 μήνες, 10 μήνες να πηγαίνουν έρχονται οι άνθρωποι. Οπότε θέλουμε αυτό το κάτι παραπάνω. Έτσι. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι με αυτό που προσφέρουμε, γιατί είμαστε όλοι γονείς, ξαναλέω, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν έχουμε κάποιον που είναι επαγγελματίας σε αυτό που κάνει. Είμαστε όλοι γονείς παθώντες και προσπαθούμε να στηρίξουμε τους επόμενους γονείς όπου χρειαστεί. Εκεί λοιπόν θέλουμε να κάνουμε ένα ξενώνα για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε όλες αυτές τις περιπτώσεις, και θα έχουμε πολύ νεότερα από αυτήν την ιστορία. Θα κάνουμε μια παρουσίαση κάπου στο Σεπτέμβριο με Οκτώβριο με κάποιους φορείς της πόλης, για να ενημερωθούν όλοι για τη ΛΑΜΣΗ και για τον ξενών αυτό, και όπου μπορεί και ο καθένας να βοηθήσει. Όλος ο επιχειρηματικός κόσμος της πόλης είναι κοντά.
1: Νομίζω και το έχω ακούσει αυτό και από το Σεβασμιώτατο, το Βαρνάβα.
2: Ναι.
1: Ενδιαφέρεται και ο Μητροπολίτης πάρα πολύ.
2: Ναι, είναι πάρα πολύ κοντά μας, ναι, και ναι, ο Δήμαρχος της Πηλιάς Πανοράματος, ναι, ναι,
1: το έχω μάθει και από το Δήμαρχο και από το Μητροπολίτη. Ναι, ναι,
2: ναι. Θα κάνουμε μια πανστρατιά λοιπόν όλη τη Θεσσαλονίκη και θα καλεστείτε άπαντες να μάθετε πρωτίστως για το τι κάνει η ΛΑΜΣΗΣ από το 87 μέχρι σήμερα για όλη αυτή την υπόθεση του παιδικού καρκίνου, και τι προτίθεται να κάνει με αυτό το ξενώνα στο Φίλιρο.
1: Από ό,τι καταλάβατε, φίλες και φίλοι, όλα αυτά είναι μέσα στη ζωή μας, είναι δίπλα ο συνάνθρωπός μας. Όλοι πρέπει να δείχνουμε βοήθεια και αλληλεγγύη, γιατί αυτή είναι η ζωή. Τι να κάνω, αυτή είναι η ζωή.
2: Αυτή είναι, δεν γίνονται μόνο στους άλλους.
1: Όχι, ακριβώς. Αυτή είναι η ζωή μας.
0: Και για να συμπληρώσουμε για την Λάμψη και τη σύνδεσή της και με τον αθλητικό κόσμο, να μην ξεχάσουμε, προηγουμένως αναφερθήκαμε στο πρωτάθλημα μπάσκετ του ΠΑΟΚ το 1959 και στον προπονητή, γενικό γραμματέα και μετέπειτα πρόεδρο Γιώργο Παντελάκη. Ο Γιώργος Παντελάκης λοιπόν, εκτιμώντας την προσφορά της Λάμψης, μετά το θάνατό του άφησε κληροδότημα με διαχειριστή άλλον ένα σπουδαίο άνθρωπο και φίλο, τον Γιώργο τον Λυσαρίδη, που πέρασε και από τα Μάρμαρα του διοικητηρίου, και αγοράστηκε εξοπλισμός για την παιδογκολογική κλινική.
2: Για την ανακαίνιση των δύο νοσοκομείων, των δύο παιδογκολογικών. Μπράβο, Πάρη, καλά έκανες που το
1: θύμισες. Μπράβο, μπράβο. Άφησε 800 χιλιάρικα, μου τα είχε πει ο κύριος Γηγής, γιατί ο Παντελάκης δεν τα έλεγε αυτά. Μου τα είπε ο Γηγής, άφησε 800 χιλιάρικα στο παιδογκολογικό του ΑΧΕΠΑ. Και φυσικά, όπως πάντα, στα εγγένεια ήταν όλοι που τον βρίζαν. Έτσι, όχι να τα λέμε και αυτά.
2: Να τα λέμε και αυτά, αλλά εμείς είμαστε άνθρωποι που κοιτάμε την ουσία.
1: Ακριβώς. Η ουσία είναι ότι από τη στιγμή που είμαστε σε μια κοινωνία, ο ένας πρέπει να φροντίζει τον άλλον. Ο αθλητισμός είναι το κερασάκι για να περνάμε καλά, αλλά η κοινωνία μας είναι αυτή. Δεν μπορούν να, δεν είναι, το μοντέλο δεν είναι τέλειο. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Αν όμως σαν κοινωνία δουλεύουμε ομαδικά, βοηθάει ο ένας τον άλλον, θα υπάρχει μια καλύτερη εξέλιξη. Γιώργο Μητακίδη, συγχαρητήρια. Πάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο Μητακίδη.
0: Ευχαριστούμε εμείς, Δήμο, για την πρόσκληση.
1: Τώρα όμως εγώ έχω μια υποχρέωση, πρέπει να σας πάω στο Άναμα για φαγητό, γιατί εκεί είναι ένα πολύ ωραίο περιβάλλον, πολύ ήρεμο και φιλικό. Αφού πάρουμε πρώτα τα γαλακτομπούρεκα από την κυρία Νικηφόρου, έτσι αυτά έτσι πάνε.
2: Πάρα πολύ ωραία μπριζόλα το. Δεν έχω στο μυαλό μου τώρα.
1: Θέλετε να θα πάμε τώρα ούτως ή άλλως, γιατί και μετά θα πάμε στο Μπούνα Take Away να πάρουμε και τα τσάγια μας κτλ. Αυτή είναι η ζωή, ρε παιδιά, απλά και ταπεινά να πούμε. Λοιπόν, θα ήθελα στο κλείσιμο, επειδή είστε αγαπημένοι μου φίλοι, βάλε αυτό το τραγούδι.

0: θέλω να πω ότι αυτό το τραγούδι ήταν του πατέρα μου. Ο πατέρας μου έφυγε σαν σήμερα 3 Αυγούστου του 2013. Ήταν ένας άνθρωπος μεγάλος ορφανός. Δεν συμβιβάστηκε ποτέ με την αδικία. Ήταν μοντελής πατρονής για εκείνα τα χρόνια. Το άδικο δεν το μπορούσε. Τους δήθεν τους έβγαινε μπροστά, παρόλο που κυκλοφορούσε με άσπρα κουστούμια και χόρευε ταγκό και βάλς. Στη μαγκιά δεν μασούσε. Αυτή είναι η ζωή. 2013, Λάζαρος Βαρδάκης μας άφησε με ψηλά το κεφάλι, γιατί οι γονείς μας από εκεί παίρνουμε και ένα
1: παρακαταθήκη.
0: Φίλε Πάρη, ευτυχώς μεγαλώσαμε τέτοια πρότυπα, φίλε μου Τακίδη, και έχουμε να λέμε τουλάχιστον ιστορίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μη σε ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, και ό,τι γίνεται θέλω να το μαθαίνουμε, να το επικοινωνούμε, γιατί αυτή είναι η ζωή. Η επικοινωνία, να μαθαίνει ο ένας για τον άλλον και να χαίρεται. Σας ευχαριστώ πολύ, φίλες και φίλοι. Αύριο θα έχουμε άλλο θέμα, θα είναι ο Αντιπεριφερειάρχης κύριος Γιουτίκας εδώ πέρα, θα μας πει τι έχουν γίνει μέχρι τώρα, τι θα γίνουν και ποιο είναι το μέλλον, γιατί όπως είπα όλοι χρειαζόμαστε, όλοι έχουμε την ανάγκη ο ένας από τον άλλον και να βοηθάμε. Καλό σας βράδυ, να είστε χαρούμενοι.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6.